Αμέσως άνθησα. Μένα δεν μας αγάπησα. Δύναμη μέσα μάντλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία.

0: Μοιάζανε λόγω ατέλεια. Στου σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία. Θήκο ουσία κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Νάρκη σε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες.

Μας εκπλήξει και αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν νηφορείς τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.

χάθηκα με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Ορίστε, ρε, ορίστε. Και με Coldplay ξεκινάμε σήμερα. Να μην έχεις να λες, σας έχουμε ξεβλαχέψει εντελώς εδώ πέρα, κύριε Μπάμπη.
1: Αυτά νομίζετε, να τα λέμε.
0: Δηλαδή, επειδή ξεκινάμε δηλαδή πολλές φορές με ελληνικά τραγούδια, με λαϊκά τραγούδια, δηλαδή. Μπράβο. Παιδιά του λαού είμαστε, αλλά ξέρουμε και από Coldplay.
1: Να σου πω, Νίκο μου, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Εγώ δηλαδή αυτό αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, ό,τι και να προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποια πράγματα είναι να γίνουν. Είτε βάλεις τον άλλο να παίξει και ας έχει φάει την κόκκινη, είτε όχι, τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν.
0: Ήμουν βέβαιος όταν τα έλεγες.
1: Και μερικές φορές ίσως και η παρέμβασή σου με αυτόν τον τρόπο να πεισμώνει τους άλλους και να τους κάνει να μπουν πιο δυνατά με το μαχαίρι στα δόντια που λένε.
0: Έτσι, να, σαν το Σαμάρα που έριξε τη βόμβα, βλέπω εδώ πέρα.
1: Τέσσερι, θα πάμε και στο Σαμάρα.
0: Το προσπερνάς,
1: όχι, θα πάμε, έχω να
0: την έριξε την μπόμπα.
1: Έχω να πω.
0: Μπόμπα, μπόμπα χαρακύρι.
1: Βόμβα ρίξανε οι Βέλγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, 4 δηλαδή, 4-1 έχασαν οι Αμερικανοί, παρά το γεγονός ότι είχαν μέσα βασικό τον παίχτη ο οποίος είχε φάει την κόκκινη και κανονικά δεν θα έπαιζε.
0: 1-4.
1: Άρα,
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο, 1-4 το σκορ του ξημερώματος. Το άλλο αποτέλεσμα, για να τα λέμε όλα, ήταν η Ισπανία-Πορτογαλία στις καθυστερήσεις 1-0.
1: Και Ισπανία.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Πάλι.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Λέει ότι δάκρυσε, λέει ο Ρονάλντο, γιατί παρακαλώ, ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Φάνη Λιάκο.
1: Και στο πρώτο δάκρυσε και στο δεύτερο. Και όταν τους πήραμε το Euro, αφορμή έψαχνε για να δακρύζει αυτός. Καλύτερα που σταματάει τη συμμετοχή στα παγκόσμια κύπελα.
0: Φάνη Λιάκο, βρες λίγο σε παρακαλώ για μουσική υπόκρουση αυτά που λέει ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου. Τα δάκρυά μου είναι καυτά. Ακούγαμε πριν τη Λόλα, Σταύρο Ξαρχάκο. Βάλε λίγο τα δάκρυά μου είναι καυτά, έτσι. Άμπραβο. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Να σε ρωτήσω, ο Καναδάς τι έχει κάνει, έχει αποκλειστεί ο Καναδάς.
0: Ο Καναδάς αποκλείστηκε.
1: Από το Μαρόκο, ε.
0: Ναι.
1: Άρα και οι τρεις διοργανώτριες σε αυτή τη φάση πετάχτηκαν
0: goodbye.
1: Έξω. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Έξω.
0: Goodbye.
1: Μείνανε 8
0: goodbye,
1: τώρα,
0: Mr. Trump. Goodbye, Mr. Trump. Τώρα εσύ βρήκες το τέτοιο, το ορχιστρικό νομίζω. Νομίζω βρήκες το ορχιστρικό, δεν βρήκες το τραγουδάκι. Τα δάκρυά μου είναι καυτά. Φυτούσι, ζωή φυτούσι, έλα, έλα. Βάλε ζωή φυτούσι εκεί πέρα.
1: Έλα.
0: Αυτό το κομμάτι,
1: ωραία,
0: τώρα εδώ πέρα... Φυτούσι, ζωή φυτούσι, έλα, έλα. Βάλε ζωή φυτούσι εκεί πέρα.
1: Έλα.
0: Αυτό το κομμάτι... Τώρα εδώ πέρα νομίζω ακούμε το ορχιστρικό. Τώρα εδώ το βάλτε. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που...

0: στις φανέλες της Πορτογαλίας, ναι, στις φανέλες του Ρονάλντο, πρέπει να υπάρχει και τσεπάκι εδώ πέρα στο πέτο για να μαντιλάκι. για να, γιατί χρειά του χρειάζεται.
1: Να σου πω, ο σχεδιαστής φρόντισε να έχει κυματάκια προς τα κάτω η φανέλα για να μην φαίνονται τα δάκρυά του όταν κυλάνε, να μην
0: να κατρακυλάνε,
1: να κρύβονται.
0: Πάμε
1: στη φανέλα.
0: Πάμε πάλι στο τραγούδι.

0: Ένα καταπληκτικό κομμάτι, ένα καταπληκτικό συρτάκι με τον μεγάλο Ζαμπέτα να είναι ο σολίστας στις πρώτες δουλειές του Σταύρου Ξαρχάκου. Δες τώρα από πού το πάμε και πού το φέρνουμε και αυτό το οφείλουμε στον Ρονάλντο που ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι σήμερα το πρωί. Ένα Σταύρος Ξαρχάκος, ρε φίλε, ούτε 25 χρονών, είχε αυτή την έμπνευση και έκανε αυτές τις μουσικές. Εδώ στην ταινία Το Ταξίδι του Ντίνου Δημόπουλου. Η καλύτερη ταινία της Βουγιουκλάκη. Η καλύτερη.
1: Λοιπόν, κατά την άποψή σου, φίλε, κράτα τα αυτά για τον εαυτό σου.
0: Προχώρα.
1: Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και ο Ρονάλντο, ακούγοντας αυτή τη μουσική σύνθεση, ακόμα και αν δεν καταλάβαινε τα λόγια.
0: Θα βάζε τα κλάματα. Πάλι μαντήλια.
1: Πάλι. Πάλι από το φέτο. Να στείλουμε τα καυτά μας, τα δάκρυα και τις καλημέρες μας στον Αργύρη, το Δούβλατσι, ο οποίος δες μας έχει στείλει μια φωτογραφία.
0: Και με καπέλο πλέον.
1: Με πράσινη, αλλά παλιό Πασόκ μπλούζα, καπελάκι, καπελίνο και. Καλάμι ψαρέματος και λέει: καλημέρα από την υπέροχη παραλία. Βέβαια, λέει, με το Πασόκ, βλέπει μπλουζάκι, πηγαίναμε σε πεντάστερο all inclusive για ψάρεμα. Πλάκα κάνεις, ρε φίλε. Θυμάμαι που ρίχνανε τους τόνους μέσα στην πισίνα και ψαρεύαμε 5 μέρες, ρε φίλε. Δεν σηκωνόμασταν. Τρώγαμε, πίναμε και ψαρεύαμε.
0: Λοιπόν,
1: και ψαρεύαμε.
0: Μην την πατάς. Πάλι σε πεντάστερο είναι. Βάζεις και στοίχημα.
1: Είμαι
0: Αργύρης Δούμπλατζης. Και δεν έχει, θα το χαρακτήριζα τώρα, θα τον έλεγα μία λέξη, από κάπα ξεκινάει. Δεν λέει η μπιπ. Πού βρίσκεται, από χθες τον ρωτάμε.
1: Μπράβο. Εγώ αυτό το έχω καταγράψει και εγώ.
0: Εγώ ξέρω, έτσι.
1: Ότι δεν αποκαλύπτει.
0: Κάνει την κορόιδα. Μας δείχνει τις ιδηλιακές παραλίες. Σε λίγο θα τον δούμε και με αυτόν τον δικό στον Ελληνοαυστραλό να παίζει ο ένας βιολί και ο άλλος σαντούρι.
1: Στη Σίμη που ήταν.
0: Στη Σίμη, ναι, γιατί είναι κοντά στη Σίμη ο κύριος Δούμπλατζης. Είναι κοντά στη Σίμη.
1: Τον έχουν πιάσει τα ραντάρ σου.
0: Βρε τώρα, άσε τώρα. Εγώ μου ξεφεύγει εμένα. Λοιπόν. Θα τον δούμε στη Σίμη εκεί πέρα μαζί. Δεν οργανώνεις καμία παραγωγή εκεί πέρα, ρε φίλε, αφού είσαι εκεί πέρα κάτω. Να, σου δίνω ιδέες. Μου έλεγες στην αρχή του καλοκαιριού να σου δώσω ιδέες. Ορίστε. Ο διπορικός στα Δωδεκάνησα, κύριε Αργύρη.

0: Όχι, όχι. Θα σας πω εγώ τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να την κρατήσω για τον εαυτό μου. Αργύρης Δούβλατζης, παραγωγός σε μια εκπομπή ψαρέματος. Ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες για ψάρεμα, γιατί δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση μια εκπομπή για το ψάρεμα. Μια δεν υπάρχει. Θάσκιζε.
1: Είδες.
0: Αργύρη, σε παρακαλώ, προχώρα τα τυπικά για να την πάμε. Να.
1: Για φυσοκάλαμο και για...
0: Έλα, έστειλε και άλλη φωτογραφία.
1: Στέλνει. Να, το πεντάστορο, είδες. Αυτό που σου έλεγα. Με επιβεβαιώνει. Μάλιστα. Καλά να περνάς, κύριε Αργύρη. Καλά να περνάς.
0: Μπράβο, Αργύρη.
1: Αλύσε εμάς.
0: Ο Θεός από εμάς να κόβει και στον Αργύρη το Δούβλατζη να δίνει.
1: Αργύρη Δούβλατζη, καλά να περνάς και αλύσε εμάς.
0: Αλύσε εμάς.
1: Τους ορφανούς και τους πτωχούς. Λοιπόν,
0: καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Έχουμε μπει λίγο περίεργα και δεν σας είπαμε την τυπική μας, την καλή μας
0: δεν
1: καλημέρα.
0: Δεν υπάρχει τυπική, φίλε. Καμία καλημέρα μας δεν είναι τυπική.
1: Από την καρδιά.
0: Είναι μέσα από την καρδιά και από την ψυχή μας.
1: Μέσα από τα φιλοκάρδια.
0: Δεν ξυπνάμε πρωί-πρωί από τις 5 για να δίνουμε τυπικές καλημέρες. Μην τα πάρω τα μικρόφωνα τώρα εδώ πέρα.
1: Πρόσεξε.
0: Ερχόμαστε να κάνουμε κατάθεση ψυχής.
1: Έχεις δει από το πρωί αυτόν τον Μαυρούλη εκεί πέρα από την Καμπόν που μαχαίρωσε τον συνομήλικό σου. Και έχει κατατρομοκρατηθεί. Λες, δεν θα πάω στην
0: Ιταλία.
1: Καθόλου,
0: φίλε, αυτούς εδώ τους έχω μία παρά τους κάνω. Μία παρά.
1: Με ζύου ζήτσου. Δεν μου λες μαζί με τα παιδιά του Taekwondo παρακολουθείς και συναθήματα.
0: Φίλε, τώρα δεν ξέρω αν την έχεις δει. Φάνης Κατεριανάκης. Αν έχεις δει το βίντεο με τον άνδρα από την Καμπόν που εκεί στο Μιλάνο την ώρα που περπατάει και τα λοιπά και κάνει το αναμένο, είναι ένας τύπος μπροστά του χωρίς να το έχει κάνει τίποτα, πάει και του δίνει.
1: Μαχαιριές στο στήθος.
0: Να βάλε τώρα, στο πρώτο θέμα.
1: Όπου βρίσκει τον δίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο σοβαρά τώρα να δώσουμε ταυτότητα εκπομπής. Μπάμπης Τζιομπάνογλου μαζί σας μέχρι τις 9.
0: Με Νικολαδιανό.
1: Με Νικολαδιανό, έτσι με πιπεράκι και αλατάκι.
0: Με Νικολαδιανό.
1: Με Νικολαδιανό. Λοιπόν, Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός ή Λιβανός όπως με έγραψε. Μπράβο. Άκουσον, όπως με έγραψε η αλληλογραφία της. Της τράπεζας Α,
0: εγώ νόμιζα,
1: Α,
0: εγώ νόμιζα ότι ήταν η δεύτερη, η ταυτότητά σου στην ΕΕΠ.
1: Θα το πω εγώ, θα το πω, κάτσε τώρα, θα το ξέχναγα τώρα. Έχω πολλά να πω, έχω πολλά ράματα για τη γούνα τους. Λοιπόν, δες εδώ τι λέει, δες, τι λέει εκεί πάνω.
0: Παραλήπτης Νικόλαος Λιβανός του Μιχαήλ.
1: Κατάλαβες,
0: φίλε.
1: Κατάλαβες.
0: Πολύ ωραίο.
1: Διαφοπλιστή
0: για πράκτορας. Δεύτερη ταυτότητα, θα ήταν τέλειο.
1: Λοιπόν, Λαδιανός ή Λιβανός. Φάνης Λιάκος Κατεριανάκης στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα
0: Λαδιανός,
1: μαζί σας.
0: Λιβανός ή Σουγιάς ή
1: Σουηδός.
0: Ή Νικοκόπτης.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σήμερα. Όλα εδώ θα τα πούμε. Δεν θα μείνει τίποτα κρυπτόν υπό τον ήλιον. Λοιπόν, η πόλη ξύπνησε. Μας επικοινωνείτε μαζί μας στο 6930-078-228. Τιμητική επιτροπή της εκπομπής Αργύρης Δούβλατζης, Πέτρος, Μάκης Μουδιώτης, για να μην το ξεχνάμε, και Απόστολος Υπερήφανος. Μιλάμε έτσι για τους προτεργάτες.
0: Ο Διαμαντής
1: εμφανίζεται μετά. Είναι μια φάση μετά. Τον αφήνουμε να κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Σήμερα δεν θα αφήσουμε να κοιμηθεί η Όλγα Ελαδιανού. Σε 10 λεπτά πρέπει να ξυπνήσει.
0: Οχ.
1: Εδώ δες όμως, εγώ χτυπούσα εδώ το τραπέζι και χύθηκαν παντού καφέδες.
0: Εκτός από την μπλούζα όμως, την γλίτωσε η άσπρη σου μπλούζα, φίλε. Κάτι. Λοιπόν, αυτό που θα παίξει σήμερα θα είναι, ακούστε τώρα, θα σας πω εγώ. Θα είναι εν ώψη της συνόδου που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από χθες, αλλά από σήμερα είναι το κύριο Σπιάτο. Και με τη συνάντηση στις 3 η ώρα Ελλάδος ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ, θα αρχίσει εδώ η κλαψομοιρίαση από κάποιους πόσο μέσα στα πράγματα είναι ο Ερντογάν.
1: Δεν θα κάνεις προληπτική λογοκρισία, μα σε παρακαλώ.
0: Θα αρχίσει να ακούμε την κρίνια πόσο μεγάλος παίχτης είναι και πόσο θεϊκός ο Ερντογάν που τους έχει όλους εκεί να τους τρέχει κολλητούς και ιστορίες.
1: Είναι παίχτης είναι.
0: Όλοι θα βγει. Ναι, είναι παίχτης είναι και είδες τι έκανε. Φίλε, θα ήταν στο πρόγραμμα των F-35 και εμείς τώρα θα βαρούσαμε παλαμάκια κάθε φορά που θα ήθελε να χορέψουμε. Λοιπόν, θα βγαίνουν διάφοροι και θα λένε πόσο μεγάλος είναι ο Σουλτάνος, τι παιχταράς, τι θα μας κάνει και τι θα πάρει από τον Τραμπ, και στο τέλος στο λογαριασμό θέλω να είμαστε ψύχρεμοι όταν θα τον ξανακάνουμε, να δούμε ότι πάλι αέρα θα πουλήσει. Και αέρα θα πάρει. Είδες ο Ισραηλινός. Βγήκε και είπε: Ντόναλτ, μην ξεχνάς. Μας απειλεί αυτό στο Ισραήλ. Κατέχει τη μισή Κύπρο. Απειλεί την Ελλάδα. Μην κάνεις καμία ιστορία και του δώσεις τώρα. Το βάλεις ξανά στο πρόγραμμα των F-35.
1: Βγήκε ο Βενιαμίν. Βγήκε ο Βενιαμίν και τα είπε. Ο Βενιαμίν σήμερα ή Μπέντζαμιν.
0: Θα μας κουράσουν κάποιοι.
1: Μπέντζαμιν.
0: Θα μας κουράσουν, Νίκο, πάλι.
1: Κοίταξε. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα.
0: Μπράβο, που αποθεώνει τον Τούρκο.
1: Δεν αποθεώνει τον Τούρκο. Κατηγορεί για εγκληματία πολέμου τον Μπέντζαμιν. Τον έχει. Τον κυνηγάει. Δεν τον αφήνει σε ησυχία. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει εδώ.
0: Υπάρχει, φυσικά.
1: Και σήμερα, όπως έβλεπα εντωμεταξύ, Μπάμπη, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σήμερα στις 7.
0: Άμα ήταν Κωνσταντινούπολη, μπορεί να βάζαμε λεωφορείο να πάμε.
1: Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου, πρόσεξε. Σύνοδος, συγκέντρωση, διαδήλωση, έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις, όχι στους πολεμικούς εξοπλισμούς κλπ. Καμιά συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Αυτό πάει πακέτο. Είναι όπως λέμε, κρασί και φρουτοσαλάτα, όπως λέμε κρασί και ξηρή καρπή. Έτσι είναι μαζί και το καμία συνεργασία με το, με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.
0: Εν τω μεταξύ, είναι ο μοναδικός εταίρος που αυτή τη στιγμή μας δίνει μια δυναμική έναντι των Τούρκων.
1: Αναφανδών. Αναφανδών.
0: Και είναι οι ίδιοι οι οποίοι μετά θα λένε πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Ερντογάν. Άκου το εδώ σήμερα να δεις τι έχουμε να περάσουμε.
1: Και πρόσεξε, οργανώσεις παύλα συλλογικότητες Θεσσαλονίκης, έτσι. Οργανώσεις παύλα συλλογικότητες. Έχω γράψει κάτι για αυτές τις περίφημες ακατανόητες συλλογικότητες, έτσι.
0: Ακατανόητες, ναι. Κατά την άποψή σου, ρε φίλε. Ναι. Προφανώς για να υπάρχουν κάποιους εκφράζουν.
1: Τι σημαίνει συλλογικότητα?
0: Σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί.
1: Είναι από τις λέξεις.
0: Ο Φάνης, εσύ και εγώ είμαστε μια συλλογικότητα. Γιατί μας ταυτίζουν ίδιες απόψεις και ίδιες ιδέες για σημαντικά πράγματα της ζωής, της καθημερινότητας, των προκλήσεων, των αξιών.
1: Είναι από τις λέξεις, Μπάμπη, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Αυτό το συλλογικότητες. Το έχεις προσέξει?
0: Ναι, μωρέ, το έχω προσέξει τώρα. Βλέπω
1: κάτι άλλο όμως τώρα προσέχει.
0: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση. Γιώτα εκεί με πυροσβεστικό όχημα στην Σπάρτη, στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης.
1: Μάλιστα. Άσχημη είδηση. Λοιπόν, να το βρήκα. Το βρήκα. Για δες εδώ. Είναι κάποιες λέξεις κλειδιά για να προχωράς.
0: Συμπερίληψη, σεξισμός, συλλογικότητες, σιωνισμός ή Free Palestine. Οι τέσσερις λέξεις ορόσημο της εποχής μας, οι τέσσερις λέξεις πετύχ, τα τέσσερα σίγμα. Και τα λες, φαντάζομαι, όλα αυτά για να συνεχίσουμε την κουβέντα που προσπαθώ να ανοίξω, ότι είναι μια κρίσιμη σύνοδος αυτή του ΝΑΤΟ. Έχει πάει εκεί ο Ντόναλτ έχοντας Νασούρι ή έχοντας ήρει σε όλους τους εταίρους της Νατοϊκής Συμμαχίας ότι δεν τους σταθήκαμε όταν χρειάστηκε. Και πάει τώρα στην Τουρκία για να πει ότι κοιτάξτε μάγκες, θα αναλάβετε κι εσείς πράγματα από αυτά που αφορούν την άμυνά μας, τη συλλογική, γιατί εγώ σιγά σιγά την κάνω.
1: Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πήγαινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα πήγαινε καν, πηγαίνει γιατί είναι σε φιλικό περιβάλλον. Είναι σε αυτά που γουστάρει, έτσι τα προεδρικά, τα αυταρχικά, τα αυτοκρατορικά. Γουστάρει, ρε παιδιά μου, το ό,τι και να πούμε, το αλυσβερίσει με τον Ερντογάν, με τον Ρετζέπ, το γουστάρει ο άνθρωπος. Τώρα, ναι. πριν πάμε όμως.
0: Το αλυσβερίσι του είναι μόνο σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων ή και τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, λένε κάποιοι, μπορεί να τα εξυπηρετεί ο Ερντογάν του Τραμπ, έτσι, όχι των ΗΠΑ, ώστε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά απέναντί του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν.
1: Μήπως
0: κάνει και business για να σε προσωπικό επίπεδο.
1: Τραμπ, business κάνει μόνο και θα σου πω και κάτι. Δεν έχει και κανένα fair play. Business σκοτεινές. Δεν έχει fair play.
0: Ωραία, αφού πήρε την κόκκινη κάρτα πίσω.
1: Αν δεν ήταν οι Αμερικανικοί θεσμοί να τον συγκρατούν, Κογκρέσο, Γερουσία, Βουλή των Αντιπροσώπων κλπ. Δεν ξέρουμε τι θα έκανε. Και ακριβώς γι' αυτό το έλεγα. Δεν ξέρει από fair play. Βλέπεις τώρα, ολόκληρος Αμερικανός πρόεδρος έγινε άλλος. Η UEFA κατήγγειλε τη FIFA. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατήγγειλε την Παγκόσμια για αυτή την παρέμβασή της. Ο άνθρωπος είναι ούτε σαν τα μικρά παιδιά. Ακόμη και τα μικρά παιδιά, ο Γιωργάκης σου και η Ελευθερία, στο Taekwondo, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν είναι το fair play. Ότι άμα χάσουμε, θα κάνουμε μια ευγενική υπόκληση στον νικητή, στον συναθλητή μας. Ο άνθρωπος παίρνει, είναι στα 80 έκλεισε φέτος, κλείνει, τα έκλεισε νομίζω, ήταν δίδυμος τώρα μαζί μου, τα έκλεισε τα 80. Τα 80 και δεν έχει μάθει. Είναι αυτό το πράγμα. Φαντάσου αυτός.
0: Δεν έχει μάθει, φαντάσου Νίκο, είναι Ντάλε Κουάλε, Ερντογάν, Πούτιν, αυταρχισμός και...
1: Ναι, όχι ο ίδιος ο Τραμπ, δεν έμαθε μέχρι, μέχρι 80 χρονών, δεν έμαθε. Φαντάσου τώρα αυτός, έτσι για να μην με το Σταυρό δεν κάνεις τέτοιες επιχειρήσεις και πύργους Τραμπ κλπ. Φαντάσου αυτός τι πράγματα έχει περάσει και έχει κάνει στη ζωή του για να φτάσει εκεί που έφτασε. Μόνο αυτό σου λέω. Φαντάσου πόσο παιχνίδι, άντε να μην το πω βρώμικο τώρα και προκαλέσουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο εδώ μεταξύ Ελλάδας.
0: Δεν βλέπω να μας ξαναστέλνει μήνυμα ούτε ο Θείος Τάσος με αυτά που
1: αλλά... Ρε εσύ, εδώ δεν σέβεται τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Παίρνει τηλέφωνο τον άλλον και του λέει ναι, να ανασταλεί η ποινή, ας πούμε, για να παίξει. Αλλά το Βέλγιο, έτσι, το μικρό πτωχό Βέλγιο, 4-1.
0: Εντάξει, δεν θα το λυπηθούμε και το Βέλγιο. Το αποικιοκρατικό Βέλγιο.
1: Θα το λυπηθούμε.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Ούτως ή άλλως είδες και το Βέλγιο με ανθρώπους από τις αποικίες του σκοράρει και κάνει.
0: Φυσικά. Εντάξει, λοιπόν, εγώ ξέρεις τι, θα τολμήσω μία πρόβλεψη, Νίκο. Ότι πάλι θα ακούσουμε μεγαλοστομίες, αλλά στο τέλος έχω την αίσθηση ότι δεν θα δώσει ο Τραμπ στους Τούρκους αυτά που θα μας τρόμαζαν.
1: Ναι, και δεν ξέρω κιόλας αν μας τρομάζει και τίποτα, αλλά ότι είναι σε φιλικό του περιβάλλον φαίνεται σαφώς. Δες την άλλη την είδηση που σχολιάζαμε το πρωί, ότι η Τουρκία απαγόρευσε τον ελιμενισμό κρουαζιεροπλοίου με 2.000 ομοφιλόφιλους επικαλούμενοι ηθικές αξίες. Το Scarlet Lady μάλιστα, το οποίο έτσι είναι λευκά και κόκκινα εδώ πέρα, δες, είναι και της Virgin.
0: Καλά, από πού ξεκίνησε αυτό?
1: Είχε ξεκινήσει από την Αθήνα. Προφανώς δεν είναι η έδρα του η Αθήνα. Αλλά ένα κρουαζιέρο με 2.000 ΛΟΑΤΚΙ πλάς επιβάτες για κρουαζιέρα στη Μεσόγειο απαγορεύτηκε σήμερα να δέσει στην Τουρκία. Οι αρχές στην επαρχία Ειδηνίου ακύρωσαν την άφιξη του πλοίου. Μάλιστα. Αναμενόταν μάλιστα αύριο, σήμερα δηλαδή, 7 Ιουλίου, στο λιμάνι του Κουσάντασι και συνέχεια θα έπλεγε για την Κωνσταντινούπολη. Αυτά είναι αρχές και αξίες που πρεσβεύει και ο Δονάλδιος. Σημαντική ανησυχία λέει για τις ηθικές αξίες της κοινωνίας μας.
0: Μα γι' αυτό έχουν σταματήσει να πηγαίνουν και στη Eurovision. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι? Ότι κάποτε διεκδικούσα για αυτή τη Eurovision και σταμάτησαν. Και να συμμετέχουν και να τη δείχνουν.
1: Πρόσεξε το σύνθημα της. Δες εδώ και φωτογραφία. Φωτογραφία του Κουρασγερόπουλου. Το δε σύνθημα του ταξιδιού αυτού ήταν: κάντε μια βόλτα με φίλους από όλο τον κόσμο, καθώς επισκεφτόμαστε τα ελληνικά νησιά, την Τουρκία, την Κροατία και πολλά ακόμη μέρη στην πιο εξωτική μας κρουαζιέρα στη Μεσόγειο.
0: Φυσικά, η πιο εξωτική είναι στην Ελλάδα.
1: Θα νιώσετε σαν αληθινός ναύτης, ναι, στη δική μας τεράστια παιδική χαρά που μοιάζει με γιότ, με οικοδεσπότες drag queen και στιγμές απόλυτης χαράς κάθε μέρα, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση εταιρείας που διαφήμιζε την κρουαζιέρα.
0: Και τι τους ενοχλούν τους Τούρκους, να μην εξηγηθούν μέσα στο Αιδίνη και τους ξελογιάσουν, ας πούμε, τους Τουρκαλάδες. Ναι, δεν τι φοβούνται κι αυτοί. Μην τυχόν και τους αλλάξουν τις επιλογές. Σε παρακαλώ τώρα, αλλά είναι... Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, λέει μια παροιμία. Τους βλέπω εδώ φωτογραφία από παλιότερη συνάντηση των Ερντογάν με τον Τραμπ. Ντάλε κουάλε, ντάλε κουάλε.
1: Ντάλε κουάλε.
0: Ντάλε κουάλε, να τους εκεί στον αυταρχισμό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε και σήμερα. Αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε νομίζω πολλά.
0: Ναι, κοίταξε, μετά εγώ σου λέω σήμερα 3 η ώρα είναι το μεσημέρι η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Θα έχουμε να ακούσουμε αναλύσεις επί των αναλύσεων για το τι μεγάλος παίκτης είναι ο Ερντογάν, ο οποίος εάν δεν είχε κάνει την ιστορία με τους S400, τώρα Νίκο θα ήταν στη συμπαραγωγή των F-35 και φαντάσου πόσα F-35 θα είχε η τουρκική αεροπορία και θα σήμαινε αυτό για το ισοζύγιο ισχύως.
1: Ήταν στο Joint Strike εκεί πέρα το πρόγραμμα των F-35. Θυμάμαι που μας τα έλεγε τότε
0: ο
1: Μακαρίτης,
0: ο Θεός μας φύλαξε.
1: Ο Ντένις Πλέσας της Lockheed Martin.
0: Ο Θεός μας φύλαξε που είναι ο Ερντογάν. Λοιπόν, ο μεγάλος, ο σκακιστής.
1: Μπάμπη μου, ανασύνταξη δυνάμεων, έχουμε φτάσει και μισή. Τι προτιμάτε τώρα μαζί με το Φάνη Λιάκου Κατεριανάκη? Something Stupid, Robbie Williams και Nicole Kidman. Μια καταπληκτική συνύπαρξη. Ή με στα δυο της μάτια OPA του Τέστη Νόπα και Χάρης Αλεξίου?
0: Θα έπαιρνα το πρώτο, δεν ξέρω Φάνη εσύ τι λες.
1: Εντάξει, ο Φάνης γουστάρει όπα, θα το πάμε μετά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με Something Stupid.
2: Something Stupid. Robbie Williams, Nicole Kidman, presenting and featuring. Πάμε.

0: Εδώ μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας γελάμε με τον.
1: Το θέμα να περνάμε καλά και να βγαίνει προς τα έξω, ρε Νίκο.
0: Μπάμπης Νίκος και Φάνης Λιάκος Κατεριανάκη σήμερα μαζί μας. Η πόλη ξύπνησε. Περιμένουμε και τα δικά σας τα μηνύματα εδώ στο 6930-078-228. Όλοι μαζί να ξυπνήσουμε και να το βροντοφωνάξουμε 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου σήμερα. Α, και χρόνια πολλά,
1: ναι,
0: στις Κυριακές. Σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακές. Κυριακές, Κυριακή, Κούλα, ό,τι βγαίνει από το Κυριακή.
1: Για το μεταξύ, ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη ημερομηνία.
0: Γι' αυτό
1: άλλη
0: δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι.
0: Ξέρω σίγουρα ότι
1: δεν
0: γιορτάζουν οι Κυριακές σήμερα.
1: Οι Κυριακές μας, ρε φίλε, οι πιο... Δεν θα λέγω ότι είναι οι πιο καλές μας ημέρες οι Κυριακές. Το Σάββατο, ναι, είναι το
0: Παρασκευές.
1: Οι Παρασκευές μετά το μεσημέρι.
0: Παρασκευές αγαπημένες. Όχι πρωί. Από το πρωί.
1: Από το πρωί,
0: από το πρωί που αναμένεις ακόμα.
1: Ναι.
0: Άμα μπεις μετά στο μεσημέρι και το απόγευμα, έχει αρχίσει η αντίστοιχη.
1: Και άμα φτάσεις Κυριακή μεσημέρι προς απόγευμα, εκεί είναι. Κλάψα χαράλαμπε.
0: Λοιπόν,
1: κλάψα
0: και επειδή όπως ξέρεις πάντα όλα τα συνδυάζω με ένα τραγούδι, υπάρχει και τραγούδι. Η Αγία, ναι, Κυριακή που έλεγε η Κουμιώτη, Ρένα Κουμιώτη.
1: Α, φρέσκο.
0: Το λέγαν
1: φρέσκο
0: Άγια Κυριακή.
1: Να τα αφαιρώσω στο δούλα.
0: Εκείνο το καράβι που στις, πώς το λέγε, στην κατοχή.
1: Α, στην κατοχή είχε,
0: ναι,
1: βγει,
0: ναι,
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Δεν το ξέρω.
0: Μετέφερε κόσμο στη Μέση Ανατολή.
1: Η Άγια Κυριακή.
0: Η Αγία Κυριακή, βέβαια. Λοιπόν, για πάμε όμως σήμερα. Τι βλέπω, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό
1: Θεσσαλονίκης. Σήμερα βλέπω ότι είμαστε ξεμυαλισμένοι, Νίκο. Είσαι και εσύ σε μια φάση και εγώ. Μας έχει πιάσει το καλοκαίρι, δεν θέλουμε να πάμε στις κανονικές ειδήσεις.
0: Δεν θέλουμε να πάμε.
1: Όχι, όχι.
0: Αρνούμεθα.
1: Ναι, ναι. Κάνουμε κατενάτσιο. Πέφτουμε κάτω, σηκωνόμαστε, πετάμε την μπάλα έξω. Να τώρα. Τώρα, σαν την Παραγουάη, τώρα θα πάμε στην κανονική είδηση, τώρα θα πάμε στα πιο σοβαρά και δεν πάμε γιατί δεν θέλουμε κιόλας, φίλες και φίλοι. Όλο τον χρόνο αυτό κάνουμε.
0: Η κανονική είδηση, για να σας μαυρίσουμε έτσι, πραγματικά μαυρίλα την ψυχή, ξέρεις ποια είναι?
1: Όχι, δεν
0: οι
1: θα
0: ανακοινώσεις
1: θεσινές
0: του καθηγητή περιβαλλοντικής, ναι, και υγειονομικής μηχανικής του κ. Σαριγιάννη,
1: ναι,
0: για το τοξικό νέφος που εκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη περιείχε καρκινογόνες ουσίες που μένουν στον οργανισμό για πάνω από 16 χρόνια. Ναι. Ιδιαίτερα επικίνδυνο το τοξικό νέφος.
1: Καλά, δεν είπε κάτι καινούργιο, θα ξέρουμε.
0: Που,
1: το σημαντικό όμως ποιο είναι, Νίκο, ότι επειδή είχε το βαρδάρι, επειδή είχε τους βορειοδυτικούς, βορειοανατολικούς ανέμους, αυτό το πράγμα δεν έμεινε πάνω στην πόλη. Να βλέπουμε τα θετικά. Δηλαδή απομακρύνθηκε. Φαντάσου να είχαμε μια άπνοια. Φαντάσου να είχαμε μια άπνοια.
0: Αυτό που λέγαμε χθες,
1: ναι,
0: το επιβεβαιώνει και ο κύριος Σαριγιάννης. Και πρόσεξε, θα μιλήσω και για προσωπικά λάθη που έκανα, ατομικής ασφάλειας. Ο κ. Σαγιάννης σημείωσε ότι η περιοχή που δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση ήταν η Καλαμαριά. Κάτι που, όπως εξήγησε, σχετίζεται με την πορεία που ακολούθησε το νέφος και τα σημεία που κατέληξαν τα αιωρούμενα σωματεία.
1: Αυτό που λέγαμε και χθες, εγώ δεν είδα
0: και
1: σε εμάς.
0: Και στις Ακρογιαλιές, εκεί Καραμπουρνάκι.
1: Ακρογιαλιές και Δειλινά, φαντάζομαι.
0: Στις Ακρογιαλιές, στο Καραμπουρνάκι, στην Αρετσού, σε όλα αυτά εδώ, τι μαύρα θα υπήρχαν. Έτσι από τις τάχτες, τα είδα εγώ στη βεράντα μας, τα μάζεψα και μάλιστα όπως είδα μετά δυστυχώς έπρεπε να φορέσω και γάντια και μάσκα, καθαρίζοντας το μπαλκόνι από, από αυτές τις τάχτες.
1: Φυσικά.
0: Και δεν το έκανα, δεν το έκανα. Πάντως λέει οι μετρήσεις δείχνουν βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, συνέστησε στους πολίτες αυτά τα μέτρα προστασίας. Τέλος πάντων, να κυκλοφορήσουν.
1: Όχι, εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι επειδή τουλάχιστον οι άνεμοι έδιωξαν
0: και τα
1: πήγανε
0: στην
1: Καλαμαριά που δεν μένουμε. Δηλαδή, ο Δούβλατς είναι κορόιδο. Τις προηγούμενες μέρες ψάρευε συνέχεια εκεί.
0: Όχι,
1: δεν πήρε
0: καμπάρι
1: που εδώ και λίγες ημέρες δεν είναι εκεί.
0: Αλλού πήγε. Καλαμαριά, Καλαμαριά, Λεβέντες μεγαλώνεις. Έλεγε το τραγούδι. Δεν ξέρω τι θα μεγαλώσει, Λεβέντες ή τοξικά και μεταλλαγμένα πράγματα. Παναγία μου, Παναγία μου, τι μαζεύτηκε, το λέει και ο κύριος Σαριγιάννης. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και στο τίτλο των ειδήσεων. Τι θα έλεγες?
1: Πάμε, ρε φίλε μου, πάμε. Πάμε να πάρουμε ένα αριθμό, τουλάχιστον μέσα από αυτούς.
0: Ένα αριθμό, λέω εγώ να πάμε στους τίτλους και ακόμα δεν τους έχω ανοίξει, ρε συμπάμπη.
1: Δεν πειράζει, φίλε μου. Θα ξεκινήσω εγώ. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα, αυτό που λέγαμε πριν, η διήμερη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών, αλλά και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος που πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του αγαθάριστου εθνικού προϊόντος των κρατών μελών αναμένεται στις 3 το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών.
0: Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αυτά αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, μα έτσι κι αλλιώς, εάν θυμάσαι, είμαστε από τους λίγους που δεν φάγαμε ξύλο από τον Τραμπ, που είπε ότι εμείς τουλάχιστον ήμασταν έτσι όπως έπρεπε, έτσι όπως θα μας ήθελε. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35.
0: Μάλιστα, χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, άλλη μια φορά.
1: Καλά, ο Ρούτε.
0: Ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Αυτό είναι τα συμβόλαια είναι που μετράνε, Μπάμπη.
1: Ναι, φίλε, έτσι είναι. Αλλά θέλει και το κατητή του, το παραπάνω.
0: Για πάμε τώρα λίγο παρακάτω, γιατί τα παρακάτω έχουν σχέση και με τα καύσιμα και έχουμε σχόλιο επ' αυτού.
1: Αν μιλάς για το Ιράν.
0: Και την Ουκρανία, γιατί και εκείνη επηρεάζει.
1: Εντάξει, το θέμα είναι το Ιράν, ότι εκεί έχουμε πάλι κάτι. Οι ιστορίες θα τις πεις εσύ, εγώ θα μείνω στην Ουκρανία. 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Ενώ το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, όπως αναφέρουν διεθνή πρακτορία, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι Βρετανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του ΟΜΑΝ.
1: Μαγκές, κάνουν μαγκές οι Ιράνοι.
0: Και εδώ έρχομαι και κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Τι γίνεται με τα καύσιμα, Μπάμπη? Το συμβολικό πρατήριο το οποίο καθημερινά παρακολουθώ.
1: Τις διακυμάνσεις
0: των τιμών.
1: Και είναι σήμερα το πιο φτηνό το οποίο περιγράφεις. Όχι, πάντοτε σχέση με τα υπόλοιπα, πάντοτε έχει την καλύτερη τιμή.
0: Έχω αντιληφθεί τελικά ότι δεν είναι το πιο φτηνό. Έχουν υπάρξει Ρίκες τον τελευταίο άλλο. Καιρό αρκετά
1: που το
0: και πιο φτηνά. Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, επειδή παρακολουθώ καθημερινά τις διακυμάνσεις το συγκεκριμένο, έχω ένα μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, αυτό που είχε πέσει κάποια στιγμή στο 15-18 το ντίζελ και στα 18-58 η βενζίνη, η βενζίνη 18-88, το δε ντίζελ, πρόσεξε, έχει πάρει τρομακτική ανιούσα μετά την αναστολή, την αφαίρεση αυτής της επιδότησης των 10 λεπτών. Και από 15-18... σήμερα είναι στα 16.98.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Κοντεύει στα 20 λεπτά
1: γιατί,
0: πάνω.
1: Γιατί Νίκο μου?
0: Αυτό λέγαμε και χθες. Δεν δικαιολογεί η διακύμανση των χρηματιστηριακών τιμών τέτοια άνοδο. Έτσι.
1: Πάλι κάποιοι οικονομάνε στην πλάτη του ελληνικού λαού. Τι δεν ξέρει τώρα.
0: Εγώ
1: δηλαδή,
0: εγώ
1: η επιδότηση αναφέρω. Σταμάτησε γιατί υποτίθεται ότι σταμάτησαν και οι εχθροπραξίες και έχει πέσει διεθνώς η τιμή. Και στο Brent και στο αμερικανικό αργό.
0: Εγώ τα
1: εδώ
0: αναφέρω,
1: τίποτα έτσι. Ασκούν ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν μια βόλτα στην αγορά, να δουν τι γίνεται. Να μαζέψουν κανένα δυο.
0: Και
1: να δει πώ θα μαζευτούν
0: και
1: οι υπόλοιποι.
0: Και στα περισσότερα πρατήρια πλέον το diesel έτσι, είναι με το 1,7. Με το 1,7, εκεί που ήταν στο 1,5. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν,
0: στις 15, τι λέει.
1: Για να διάβασε αφού το.
0: Στις 15 βρήκες. Και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλίων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Στη Ρώμη θα πάνε αυτή τη φορά. Όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στη Ουάσιγκτον, παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με το Λιβανέζο ομόλογό του. Μάλιστα.
1: Τη μεγάλη τους ανησυχία εξέφρασαν χθες, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες για την δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει ακόμα και πυρηνική κεφαλή.
0: Λοιπόν, διάβασε και την επόμενη είδηση, γιατί ξέρω ότι θες πολύ
1: ναι,
0: να τη διαβάσεις.
1: Θέλω. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που παραλαμβάνει η χώρα μας και αναμένεται πως θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργό σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται να φτάσει εντός του Ιουλίου και μου έκανε πάσα την είδηση ο Νίκος, γιατί ο μικρός μου έχει πολύ μεγάλη τρέλα με τα τρένα, με τους σιδηρόδρομους, με τις μηχανές. Και είναι βέβαιο ότι αφού έφτασε στην Θεσσαλονίκη, και αν βρίσκεται σε σημείο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και όχι πιο μέσα, ότι θα τον πάρω και θα ξετρελαθεί, γιατί θα είναι. Θα δει το πρώτο καινούργιο τρένο που παραλαμβάνουμε, νομίζω, μετά από 25 χρόνια.
0: Κάποια στιγμή είχαμε παραλάβει και ένα τα Silver Arrow και λοιπά, τα οποία όμως ποτέ δεν...
1: Δεν θυμάσαι τα άλλα που είχαμε παραλάβει ονόματα, να μην λέμε επί πιανού διακυβέρνηση, τα τρένα τα οποία όμως ήταν, δεν μπορούσαν, γιατί είχαν ήταν στενότερες σειράγες μας σε σχέση με αυτά.
0: Εγώ θυμάμαι αυτά τα Silver και λοιπά, τα Arrow που ερχόντουσαν από Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, τα οποία είχαν παρουσιαστεί νομίζω και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης.
1: Μήπως γι' αυτό ο Αντώνης ο Σαμαράς έκανε την κίνηση που ζήτησε την παρέμβαση στον Άριο Πάγο, πού πήγε, για το θέμα των παρακολουθήσεων του δικό του τηλεφώνου λίγες ώρες πριν. Το αφήνω εδώ αντί καλημέρας. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
0: Και όχι μόνο.
1: Λόγω του τοξικού ρεύματος. Εγώ θα έλεγα ότι διαβάζω την είδηση έτσι όπως τη δίνει ο συνάδελφος, αλλά δεν παρατηρώ αποπνικτική την ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γιατί στη Δυτική Θεσσαλονίκη κινούμε. Νομίζω ότι έχει
0: στην Ανατολική
1: στοιχεία υπερβολής λόγω του τοξικού νεφους που εκλήθηκε από αναλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά του Σαββάτου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Δήμη Ωροκάστρου και Παύλου Μελά, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος της πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία.
0: Και σήμερα, όπως και χθες, οι ίδιες περιοχές, θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά.
1: Εμείς μόνο βγήκαμε από το κάδρο.
0: Χθες ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα στην σύσκεψη που έγινε χθες το πρωί. Και βέβαια, ίσως το βασικότερο είναι ότι τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ οι δύο
1: δήμοι. Για να μπορούν να τρέξουν πιο εύκολα πράγματα.
0: Του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αυτή τη βδομάδα το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τον εξυγχρονισμό των δικτύων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του.
1: Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Πείτε μας, ρε παιδιά, ποια είναι η μεγάλη ομάδα του Λεκανοπεδίου, να μάθουμε κι εμείς. Γιατί άμα ήταν καμιά μεγάλη ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα είχαμε την πρώτη στιγμή, θα το λέγατε. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Βλέπεις ότι έχουν μια συστολή. Οι συνάδελφοι στην Αθήνα λένε ότι είναι του Ολυμπιακού, είναι του Παναθηναϊκού, είναι της ΑΕΚ. Καπιανού είναι. Μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη λέμε Παοκάρης Ηρακλής. Εκεί είναι μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα του Λεκανοπεδίου.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με τη Βενεζουέλα. Τι άλλο, τουλάχιστον 3.500 νεκροί και 16.700 τραυματίες από το διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Πέρασαν κιόλας σχεδόν 2 εβδομάδες από αυτό το σεισμό. Αυτά αναφέρουν οι νεότεροι επίσημοι απολογισμοί. Χιλιάδες βέβαια εξακολουθούν και είναι οι αγνοούμενοι.
1: Άρα θα ανέβει ο αριθμός των νεκρών ραγδαία.
0: Και οι άστεγοι. Λοιπόν, σε σχέση, τι ήθελες, κάτι θέλεις να αφήσεις?
1: Όχι, θέλω να πω την καλημέρα που μας στέλνει η φίλη Όλγα, αν ολοκληρώσεις.
0: Η φίλη μας η Όλγα, καλημέρα και από μένα στη φίλη μας την Όλγα. Θα παραμείνω λίγο εδώ στα δίκτυα της σύνδρευσης. Τις προηγούμενες μέρες ενημερώθηκα, επειδή έχω μία αναζήτηση σε σχέση με τα δίκτυα, με κάποια προβλήματα που έχουμε και στην δική μας την οικοδομή, έτσι, και αναζήτησα κάποιες απαντήσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έμαθα μέσα από αυτές τις αναζητήσεις ότι εμείς, ας πούμε, η οικοδομή μας υδροδοτείται, η περιοχή μας, από το νερό του Αλιάκμαν, όχι από τα νερά της Αραβισσού. Και οι υπεύθυνοι των δικτύων ίδρυυσης, μάλλον του χημείου της, των αναλύσεων της ΕΙΑΘ, μου ανέφερε για το πόσο καλό και ασφαλές είναι το πόσιμο νερό στη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι αξίζει να το λέμε αυτό. Από την άλλη, μια που αναφέρουμε έτσι υπηρεσίες, θα σου πω κάτι το οποίο ήθελα να το πω, το είχα κρατήσει για χθες, Μπάμπη, και δεν το αναφέραμε, το ξέχασα. Την Παρασκευή λοιπόν, στις ενέργειες που είχα μετά από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας για τα θέματα της μητέρας μου κλπ, πήγα στο κέντρο το αρμόδιο του Δήμου, όπου καταθέτεις τα σχετικά τα δικαιολογητικά. Και τι έγινε, βρε Μπάμπη?
1: Για πες, δε,
0: γιατί Νίκο, λέμε πολλές φορές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Το πούμε, δεν πειράζει, το πούμε και καμιά φορά.
0: Τα ακούτε, κύριε Παπαστεργίου? Γιατί υπάρχει ο φόβος, εντάξει, όλα ψηφιακά, αλλά να πάμε στην ψηφιακή γραφειοκρατία από την απλή γραφειοκρατία.
1: Υπάρχει ψηφιακή γραφειοκρατία, Νίκο? Εξήγησε, εξήγησου. Δεν μας τα λες καλά.
0: Ψηφιακή γραφειοκρατία είναι όταν.
1: Τι συνέβη?
0: Παρότι γίνονται κάποια πράγματα ψηφιακά, οι καθυστερήσεις εξακολουθούν και γίνονται, και κάποιες υπηρεσίες δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Και εκτός των άλλων, έστω και ως πιστοποιητικά, χρειάζεται 35. Έστω ψηφιακά. Μπορεί να μην είναι σε χαρτί, αλλά είναι ψηφιακά. Δεν χρειάζεται 35 τα πιστοποιητικά. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω στο ζητούμενο. Λοιπόν, πάω εκεί, τα καταθέτω όλα, τα είχα ένα-ένα. Εγώ βέβαια ως,
1: και τα 35.
0: Ως εκπρόσωπος, ως εκπρόσωπος.
1: Δύο.
0: Μη φτύνεσαι στο μικρόφωνο, ρε, ακούει ο κόσμος.
1: Τέσσερα.
0: Έλα,
1: πέντε, μα έτσι γίνονται, για λοιπόν, να γυρίσει τα φύλλα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάω λοιπόν, τα βλέπουν όλα ένα-ένα, εντάξει. Έπρεπε να υπήρχε και το δικό μου και ο δικός μου ΆΜΚΑ.
1: Φυσικά, βρε, πέρα, Νίκο.
0: Πέρα,
1: τώρα τι λες,
0: κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Όχι. Και καλά, κατευθείαν ένα συνήγορο στην διαβόλη.
0: Τα λες φυσικά, απλά δεν καταλαβαίνει, ναι, ο κόσμος. Πρόσεξε τώρα. Εντάξει, ταυτότητά μου, την εξουσιοδότηση ψηφιακή και αυτή, από τον ΚΟΒ και λοιπά, όλα εντάξει. Και φυσικά είχα και αντίγραφο του ΆΜΚΑ μου. Αν και εγώ δεν είμαι ασθενής, εγώ είμαι απλά ο εκπρόσωπος.
1: Okay.
0: Ο ΆΜΚΑ μου τι ρόλο μπορεί να παίζει ως εκπροσώπου για τον άλλον? Εντάξει, για την μητέρα.
1: Το είχες εκτυπωμένο όμως τον ΆΜΚΑ
0: τα
1: σου.
0: Είχα όλα εκτυπωμένα. Ωραία. Όλα εντάξει. Λοιπόν, τι συνέβη, ρε Συμπάμπη? Δεν μπορούσαν στο σύστημά τους εκεί στον υπολογιστή, και σωστά οι άνθρωποι εκεί του Δήμου, δεν είναι κατηγορητέ οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον ΆΜΚΑ μου με την ταυτότητά μου. Γιατί αν θυμάσαι, γιατί? Καλά, η ταυτότητά μου άλλαξε στις 30.
1: Τι να κάνουμε, εμείς φταίμε τώρα, Νίκο.
0: Άκου λίγο, Μπάμπη, άκου λίγο.
1: Φταίμε εμείς τώρα που άλλαξε ταυτότητα.
0: Άκου
1: βρε,
0: λίγο,
1: τα,
0: άκου λίγο. Να πούμε το σοβαρό και μετά το αστειευόμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, το σοβαρό, 30, το λέω με αστείο τρόπο.
0: 30 Μαΐου.
1: Αφού άλλαξε ταυτότητά σου.
0: Είχα αλλάξει ταυτότητα, λοιπόν. Περίμενε λίγο, μα κάνεις λάθος τώρα στην εκτίμηση. Και έτσι απομειώνεται η καταγγελία. Μου. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, πρόσεξε, γιατί είναι
1: από μένα πάντως είναι όχι.
0: Είναι καταγγελία, είναι καταγγελία. Ναι. Λοιπόν, ανοίγω εδώ το Gov Wallet. Στο Gov Wallet λοιπόν υπάρχουν όλα σου εδώ πέρα πακέτο. Και υπάρχει, να τελειώσω καταρχάς, έτσι λοιπόν.
1: Δεν υπάρχουν, και περιμένω να τελειώσει, δηλαδή εδώ και δε, 20
0: πρόσεξε,
1: λεπτά.
0: Πρόσεξε, δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης, ασφαλιστική ικανότητα, όπου μέσα υπάρχει και ο ΆΜΚΑ. Αυτά λοιπόν υποτίθεται πρέπει να ενημερώνονται ταυτόχρονα, όπως ενημερώθηκε μετά από λίγη ώρα όταν άλλαξα την ταυτότητα, ενημερώθηκε και στο Gov Wallet. Έχουμε και τον προσωπικό μας αριθμό, τέλος πάντων αν ανοίξεις τον βγαίνει, τον οποίον υποτίθεται, ο οποίος συμπεριλαμβάνει ΆΜΚΑ, αφημί, αριθμό ταυτότητας, συμπεριλαμβάνει όλους. Τρέξαμε, τον βγάλαμε, ακούσαμε αυτά που έγιναν. Λοιπόν, γιατί να μην συνδέεται αυτόματα ο ΆΜΚΑ με την καινούργια ταυτότητα? Και πρόσεξε τι χρειάστηκε να κάνω. Και πάλι καλά που πρόλαβα. Ήμουνα 12.30 η ώρα εκεί και έφυγα να πάω στις 12 όροφες στα ΚΕΠ Νεάπολης, τρέχοντας για να πάω να κάνω αυτή τη δήλωση, να ταυτιστεί ο αριθμός της ταυτότητας της καινούργιας με τον αριθμό του ΆΜΚΑ, για να γυρίσω πίσω και να γίνει δεκτή η αίτηση κλπ. Πες μου τώρα, δεν χρειάζεται εδώ πέρα, αν μη κάτι άλλο, μία βελτίωση?
1: Κανείς δεν σου είπε ότι έχουν λυθεί με μαγικό τρόπο τα ζητήματα. Τα βελτιώνουμε, κύριε μου, και στη συνέχεια τέτοια πράγματα όταν εντοπίζονται πολύ καλά κάνεις και τα λες για να διορθωθούν από το σύστημα.
0: Όχι, όχι, όταν έγινε και μου το είπαν αυτό, ότι υπάρχει πρόβλημα κόλληση, μετά οι άνθρωποι το τρέξανε πάρα πολύ, εντάξει αυτό εδώ, αλλά να κολλάς εκεί πέρα, δηλαδή έλεος, ρε παιδιά.
1: Φαντάζομαι να μην είχε γίνει και όλη αυτή η διαδικασία.
0: Η ενημέρωση
1: πριν.
0: Πρέπει να γίνεται αυτόματα.
1: Να πούμε όμως και το άλλο. Φαντάζεσαι να μην είχαν ψηφιοποιηθεί και τόσες και τόσες από τις υπόλοιπες διαδικασίες? Τι θα χρειαζόταν να κάνεις, Νίκο?
0: Ναι, αλλά να σου πω
1: ναι,
0: κάτι.
1: Γιατί και αυτό να το λέμε. Ένα κάτι να σου λείπε.
0: Θα σου πω όμως κάτι.
1: 10 εβδομάδες θα έκανες.
0: Παλιά όμως, πριν την ψηφιοποίηση, ναι, δεν είχαμε τόσους αριθμούς. και προσωπικό τώρα... αριθμό, ναι. Και άμκα και αφημί και αριθμό ταυτότητας.
1: Αυτή είναι η βελτίωση.
0: Έναν αριθμό ταυτότητας είχαμε. Ναι. Τέλος πάντων, άσε με τώρα.
1: Μάζευε και εκεί τα χαρτάκια, πήγαινε από το Δήμο στην περιφέρεια, από την περιφέρεια στο ΚΕΠ, από το ΚΕΠ εκεί κτλ. Να τα λέμε όλα. Προφανώς και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να λυθεί. Το σημειώνω εδώ.
0: Ελληνικό.
1: Εντός της ημέρας, ναι, ναι. Τελείωσε. Κάτσε να πάρω δύο τηλέφωνα. Χαράλα, πώς καλοχαιρέτας. Τελείωσε. Τα ακούτε να λυθεί άμεσα. Μην ξαναταλαιπωρηθεί ο κύριος Λαδιανός.
0: Ελληνικό δημόσιο γράφει ο Μάκης Ομουδιώτης. Καλή σου μέρα, Μάκη.
1: Παιδιά, δεν είναι όμως το παλιό το δημόσιο. Να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Θέλω να πω ότι βελτιώνονται οι καταστάσεις και οι συνθήκες και όλες αυτές οι διεργασίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και πολύ καλά γίνεται και βελτιώνονται, γιατί οφείλει η πολιτεία αυτά τα πράγματα να τα βελτιώνει. Προφανώς και δεν έχουν γίνει τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν είναι και εκεί που ήμασταν παλιότερα.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό κανένας δεν το περιμένει και κανένας προφανώς άνθρωπος συναλλασσόμενος πας εκεί πέρα και ταλαιπωρείσαι. Γιατί εγώ έτρεχα με τον καύσωνα σαν το άλογο να προλάβω τελευταία στιγμή για ένα πράγμα το οποίο θεωρούσα. Μα όχι θεωρούσα, δεν μπορούσα καν να διανοηθώ ότι θα παρουσιαστεί ως πρόβλημα
1: στην
0: σε μια
1: Ελλάδα
0: τέτοια
1: του
0: διαδικασία.
1: 2026, έτσι είναι, Νίκο.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα
1: του 2026 μεταξύ, ξέρετε ότι έχουμε αγγίξει
0: Ελλάδα,
1: την Ευρώπη
0: μεταξύ,
1: οπότε
0: στην Ελλάδα μεταξύ Δύσης δεν αφήνεις να μιλήσεις κανένας άλλο.
1: Θα βγω τώρα, θα το παρατήσω. Δηλαδή έχω έναν μονόλογο εδώ και εγώ είμαι μάλιστα ναι με. Για πες Νίκο, για τελείωνε. Δεν αφήνεις να μιλήσεις. Ούτε καν τη Όλγα. Ξεκίνησα να λέω το μήνυμά
0: της
1: και λες θα πω μία ατάκα και λέω να περιμένω την ατάκα και έχει τελειώσει η εκπομπή.
0: Πες τα.
1: Έχει τελειώσει η εκπομπή.
0: Άντε, Όλγα.
1: Η Όλγα περπατούσε, λέει, στην παραλία. Φαντάζομαι έχει φτάσει ήδη στο σπίτι και έχει ξαναγυρίσει, έχει κάνει και τα ψώνια. Μέχρι να τελειώσει ο Νίκος την ιστορία.
0: Στο κεφάλι.
1: Περπάτησα και στην παραλία, λέει, χωρίς μάσκα, αγναντεύοντας και παρατηρώντας τα καναντέρ και την πορεία, λέει, του γκριζόμαυρου σύννεφου την ώρα της πυρκαγιάς. Τόσο, λέει, μυαλό, λέει, τόσο μυαλό. Μετά φαντάζομαι, Όλγα, όταν έκανες μπάνιο
0: μαυρίλα, κατράμι,
1: ότι δεν ήταν ο ήλιος που σε είχε μαυρίσει, έτσι.
0: Αχ ρε Όλγα, καλημέρα και σε σένα. 6:54, μας περιμένει εδώ το καημένο το παιδί ο Φάνης.
1: Καημένος ο Μπάμπης, καημένη Όλγα, ολοκλήρωνε.
0: Εγώ θέλω να πάμε σε τραγούδι, ορίστε να. Θα πάμε.
1: Εσύ, ξέρω εγώ, εγώ να επιτρέψω. Αν ολοκλήρωσες τα θέματά σου, να πάμε.
0: Έχω κι άλλα. Καλό κουράγιο.
1: Έλα, πήγαινε σε ένα τραγούδι να πάρουμε καμιά ανάσα.
0: Έλα, Δύση και Ανατολή, όπα, έλα. Όπα, ξεκίνα το. Γιατί το άργεις, ρε Φάνη. Έλα.

0: Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της Λαδιανιάδας, δηλαδή ιστορίες του Νίκου σε μία εκπομπή.
1: Θυμηθήκαμε τώρα και το βίντεο κλιπ των ΟΠΑ, έτσι.
0: Ήταν πολύ προχωρημένο. Τότε όταν είχε δει αυτό το κομμάτι, έλεγε στο παιδί μου πόσο μοντέρνο κομμάτι και φρέσκο από ένα ελληνικό συγκρότημα.
1: Oppressive People Attack ήταν τα αρχικά ΟΠΑ. Και πριν από λίγο καιρό, για την ακρίβεια τον Μάρτιο, έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο,
0: Σόπα,
1: ο Γιάννης ο Ευσταθίου.
0: Ποιος ήταν ο Γιώργος, με τα σκούρα στα μαλλιά?
1: Ο μελαχρινός ήταν ο Γιώργος ο Γκικοδήμας.
0: Σε τι ηλικία?
1: Ο άνθρωπος, εντάξει, σίγουρα δεν ήταν μεγάλος.
0: Πάντως θυμάμαι πόσο καλέσθητο ήταν και το εξώφυλλο του δίσκου. Το θυμάμαι. Ναι.
1: Και τα βίντεο κλιπ που κάναν τότε άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη δεκαετία του 90.
0: Ισχύει. Λοιπόν, και 59.
1: Και 59.
0: Πρέπει να κάνουμε πάσα για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Βλέπω, νομίζω, Βούλα Σαΐτη. Για σήκω, Βούλα Σαΐτη, να σε δούμε. Εδώ είναι πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Παρούσα.
0: Τέλεια. Οπότε ας βγούμε, να πεταχτώ να πάρω και ένα καφεδάκι που το χρειάζομαι για να αντέξω τις επόμενες δύο ώρες.
1: Δεν πήρες ακόμα?
0: Πάμε τώρα. Πάω τώρα. Φίλες και φίλοι, μείνετε, επιστρέφουμε. Η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός και Νίκος Λαδιανός.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα, που φιλοξενεί σήμερα και αύριο την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας θα είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας, ενώ τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται να συναντηθεί στις 3 το μεσημέρι με τον Τούρκο ομόλογό του. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντιπολεμική συγκέντρωση έχει προγραμματίσει η ΟΚΔΕ για τις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο κατεγράφησαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 το πρωί σήμερα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στα ΕΕ και παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι νέοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στα 2 πλοία, ανέφερε χτες το Άξιος επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται αυτήν την εβδομάδα το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, στόχος η ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας και ο εξυγχρονισμός των δικτύων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη με υψηλή ποιότητα. Ο ίδιος είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης σε σημεία της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Εργασίες κοπής πρασίνου θα πραγματοποιούνται επί του ερίσματος της οδού από τις 6 το πρωί ως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στο τμήμα από τη συμβολή της Μουδανιών με την οδό Βούλγαρη έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Στο μεταξύ, εργασίες συντήρησης οθοφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών θα πραγματοποιούνται στους κόμβους Σοζόπολης και Νέας Τρίγλιας έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα γίνεται τμηματικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς 16 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Γκανσού της Δυτικής Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξίνουα. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιήσει σωστικά συνεργεία και καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των ανθρώπων που επλήγησαν από την κατολίσθηση. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες προβλέπονται για το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7:30.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δώσε βρε Φάνη να προλάβουμε να ανοίξουμε ένα μικρόφωνο. Σου κάνω τέσσερα νοήματα. Άμα το δώσει και τον Νίκο, πάλι την κάσαμε την βαρκά. Να πούμε για εμεί καμία
1: εγώ
0: κουβέντα.
1: Εγώ σου είπα, με πιάσε νύστα. Άμα ναι. θέλει, βγάλει την όλη αυτή την ώρα μόνο.
0: Όχι, φίλε, δεν μπορώ. Εγώ χωρί εσένα δεν μπορώ. Δεν μ' αρέσει η μονολογία. Εμένα μου αρέσουν οι ατάκοι.
1: Χαλάλιν.
0: Τα κατά κατά. Να, σαν το τέννη που έπαιξε ο Κασελάκη με τον Άδωνη το Γεωργιάδη και έγινε ντόρο.
1: Ναι, αλλά χθε δεν το σχολιάσατε λιγάκι με τον Βασίλη. Το προσπεράσατε.
0: Με τον Βασίλη πολλά δεν σχολιάζεται, φίλε.
1: Την Κυριακή έγινε. Όχι, εσείς ναι, δεν σχολιάζετε.
0: Ναι,
1: θέλω
0: αλλά
1: εχθές να τα
0: βγήκε
1: σχολιάσουμε.
0: Ο Κασελάκης και είπε, ρε παιδάκι μου, εντάξει, δεν είναι και έγκλημα ότι έπαιξα τένις με τον Γεωργιάδη. Δεν έκανα ούτε υποκλοπές, ούτε παρακολουθήσεις, ούτε έχω ευθύνη για ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν και 10 μέρες μετά πήγε στα κρυφά διακοπές.
1: Τον τελευταίο καιρό πάντως είναι σε μια φάση έτσι, διασύνδεσης, προσέγγισης. Έγινε πρώτα εκείνη η ατάκα σε μια συνέντευξη του κυρίου Τάιλερ.
0: Μπράβο.
1: Για το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Μπράβο.
1: Την αποδέχτηκε ο υπουργός.
0: Συναντήθηκαν, μετά έγινε, είπε πόσο τον εκτιμάει τον Τάιλερ ο
1: υπουργός. Μετά έγινε μια συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη με τον Άδωνη και συνέντευξη, μάλλον κλείσαν και ραντεβού για μια παρτίδα τένις, παίξανε και τένις.
0: Όχι φίλε, παρτίδα είναι στο τάβλι.
1: Ο, παρτίδα, εμείς
0: που, δεν θέλω να μπερδεύεις.
1: Εμείς
0: τα λαϊκά αγωνίσματα με εσάς.
1: Εμείς οι τενίστες έτσι το λέμε, μπάμπη.
0: Της αριστοκρατίας
1: μια
0: που παίζετε τένις. Εμείς
1: μια
0: όταν
1: παρτίδα.
0: Λέμε παρτίδα ξέρουμε ότι θα παίξουμε.
1: Για μας το τένις είναι λαϊκό άθλημα.
0: Πόρτες και πλακωτό. Ναι. Πόρτες και πλακωτό και φεύγα. Δεν είναι στο τένις, είναι, δεν είναι παρτίδα.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: δεν μου λες, Φάνη, έχουμε τάβλη εδώ στο τέτοιο, αν και δεν νομίζω την εικόνα των δημοσίων λειτουργών έτσι, της δημοσιογραφίας. Αλλά τον παίζω ένα τάβλη.
0: Τον Μπάμπη. Χρόνια και εδώ που τα λέμε ρε φίλε έτσι. Δηλαδή χρόνια έχω να
1: βροντάνε τα ζάρια.
0: Μπράβο να χτυπήσεις εκεί στο. Ναι. Πω από χρόνια τώρα εδώ που τα λέτε.
1: Λοιπόν, όσο μιλάμε, ψάχνεσαι το τραγούδι του Γρηγόρη Μπουθηκότσι. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή.
0: Και για μένα βρε ζωή.
1: Λοιπόν, έλεγες στο διάλειμμα για ένα συνάδελφό στο στρατό Σιδηρόπουλο. Και θυμήθηκα και πρέπει να το τονίσω ότι το προσωπικό το οποίο με εξυπηρέτησε ταχύτατα.
0: Πάντε πάλι, η καινούργια ιστορία.
1: Ταχύτατα, όχι
0: πούλικο,
1: παλιά ιστορία.
0: Ναι,
1: παλιά ιστορία.
0: Πού σε εξυπηρέτησε.
1: Αλλά έταξα ότι θα το πω. Η κυρία Σοφία Σιδηροπούλου, συμπαθέστατη υπάλληλο στα ΚΕΠ Νεάπολης εκεί στις 12 όροφες.
0: Φυσικά, φίλε μου, πρώτον είναι πόντια και δεύτερον είναι από τη Δυτική.

0: Θεσσαλονίκη που εκεί οι άνθρωποι έχουν φιλότιμο ακόμα. Και α μην, μην του έρχονται εξάδε.
1: Δεν ξέρω αν είναι αποδείξει η Θεσσαλονίκη, εκεί δουλεύει. Λοιπόν, τέλο πάντων, χαιρετίσματα στην προϊσταμένη του ΚΕΠ, στη Σοφία Σιδηροπούλου και σε όλου εκεί του φίλου που γνώρισα εκεί. Καθώ επίση και στου φίλου του τμήματο εκεί κοινωνική πρόνοια του Μοναστηρίου στο Δήμο Θεσσαλονίκη.
0: Και σε όλου του φίλου των φίλων τη Δυτική Πρόνοια και Ανατολική.
1: Και αφιερωμένο, δώσε λίγο πάνω.
2: Φέρε και καμιάν εξάρες, φτάνουν πια ντόρτια και διάρες.

0: Και για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά
1: και
0: καλή.
1: Και για μένα βρε ζωή, ρίξε μια ζαριά καλή.
0: Γελάω γιατί βλέπω εδώ στη ροή των ειδήσεων ενός δημοσιογραφικού site. Λέει ντοματόπιτα για όλο το καλοκαίρι. 9 συνταγές που αξίζει να φτιάξει τόσο οι ντομάτες είναι στα καλύτερά τους. Παιδιά, εγώ ντοματόπιτα δεν ξέρω τι είναι και ούτε την έχω φάει ποτέ. Δεν ξέρω.
1: Ντοματοκεφτέδες όμως πάρα
0: άλλο,
1: πολύ.
0: Ντοματόπιτα. Ντοματόπιτα, παιδιά, εγώ δεν την ξέρω.
1: Τι την κάρει,
0: εάν κάποιος την ξέρει τη συνταγή, ας μας τη στείλει. Ή
1: και
0: καλύτερα,
1: εγώ νόμιζα θα έλεγες κάτι για το Ρονάλντο.
0: Μια ντοματόπιτα και να μας τη στείλει. Όχι, και διαβάζω τώρα, άκου τώρα είδηση.
1: Τα δάκρυα του Ρονάλντο.
0: Δεξαμενόπλιο, άκου τώρα πως τη δίνουν στην άδερφη, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του ορμούς. Όλα τα υπόλοιπα τα βλήματα είναι γνωστά, δηλαδή σε χτυπάει ένα βλήμα και είναι γνωστό. Είναι του Κυρθόδωρου το βλήμα, είναι της ξαδέρφης του, της κόρης, της ξαδέρφης το βλήμα. Δηλαδή δεν είναι άγνωστο το βλήμα, ούτε γνωστό. Είναι άγνωστος αυτός που εκτόξευσε το βλήμα,
1: η
0: φαντάζομαι.
1: Προέλευση του βλήματος.
0: Δεξαμενό, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του ορμούς. Πρώτη φορά το ακούω το άγνωστο το βλήμα και μου έκανε εντύπωση και πρέπει να το δω να γελάσω.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, πριν πάμε στο σαν σήμερα, γιατί θα πάμε στο σαν σήμερα, να θυμίσουμε για τους φίλους ποδοσφαιρόφιλους τα ζευγάρια που διαμορφώνονται πλέον για τους προημιτελικούς. Λοιπόν, είναι πρώτο Γαλλία-Μαρόκο, θα έλεγα έτσι μια γαλλική. Κουλτούρας,
0: μπράβο. Με τις πρώην αναμέτρηση, ήταν το Μαρόκο. Ακριβώς, στις, πέρα φυσικά, από την Αλγερία ήταν
1: φυσικά,
0: και το Μαρόκο.
1: Φυσικά. Η περίφημη ταινία Καζαμπλάνκα με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ, έτσι. Ελεγχόταν το Μαρόκο από την γαλλική κυβέρνηση του Βυσί.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι και εδώ θα γίνει ματσάρα. Γκολ και over. Γκολ και over 2,5.
1: Λες, ε.
0: Θα στο δώσω τώρα. Γκολ και over 2,5.
1: Ωραία. Νορβηγία-Αγγλία.
0: Νορβηγία-Αγγλία και αυτό ματσάρα είναι πολύ δυνατά.
1: Αυτό όμως δεν το βλέπω εύκολα για over το Νορβηγία-Αγγλία.
0: Εδώ είναι σίγουρα γκολ-γκολ. Εδώ θα έπαιρνα έναν Χάλαντ ή έναν Κέιν. Ένας από τους δύο θα σκοράρει.
1: Μάλιστα. Το τρίτο είναι το. Φάνη, μη μιλάς στα αυτιά μου πάνω που μιλάω. Με μπερδεύεις. Λοιπόν, το τρίτο είναι Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι, εδώ θα σου πω κάτι.
1: Καλό μάτσα, ανοιχτό.
0: Ξέρεις τι, η Ισπανία δεν ικανοποιεί. Εγώ την είδα εχθές, γι' αυτό.
1: Το Βέλγιο με την εμφάνιση που έκανε δίνει νομίζω πολλές υποψηφιότητες.
0: Δεν
1: για,
0: ξέρω,
1: για πάντως τετράδα.
0: Είναι σαν να είναι δύο ομάδες οι οποίες κινήθηκαν μέχρι τώρα στη μετριότητα. Και το Βέλγιο παρά τα 4 γκολ στις ΗΠΑ και η Ισπανία. Ξέρεις τι λείπει από την Ισπανία. Ο Σταρ που θα την πάρει
1: μεγάλο,
0: και θα την πάει.
1: Ένα μεγάλο όνομα.
0: Δηλαδή αυτή τώρα για Μάλ και τα λοιπά είναι ακόμα πιτσιρικάκια, δεν μπορούν.
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έτσι που η Ισπανία παίζει αυτό το ποδόσφαιρο τριγωνάκια και τύπου Μπαρτσελώνα και λοιπά, γενικά δεν στηριζόταν στα μεγάλα ονόματα αλλά στο σύνολο, στο πολύ καλό κέντρο.
0: Μπράβο,
1: και
0: δεν
1: λοιπά.
0: Υπάρχει όμως αυτό, ναι. Δεν υφίσταται.
1: Λοιπόν, ο τέταρτος αγώνας θα προκύψει από τους αγώνες τους σημερινούς, έτσι. Σήμερα έχουμε. Για
0: Αργεντινή,
1: να δούμε ποια
0: Αιγύπτος.
1: Ώρα έχουμε στις 7 το 1 ναι, εδώ στις 7 το απόγευμα Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Οι δύο νικητές θα σχηματίσουν το τέταρτο ζευγάρι των προημιτελικών.
0: Νομίζω ότι γίνονται ενδιαφέροντες συναντήσεις.
1: Για τις σημερινές αυτές συναντήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, τι θα πεις, Μπάμπη?
0: Κοίταξε, Αργεντινή, εγώ θεωρώ ότι η Αργεντινή θα φτάσει ψηλά και η Αίγυπτος είναι καλή, αλλά νομίζω ότι εδώ τελειώνει τα ψωμιά της. Η Αργεντινή προφανώς είναι το φαβορί για να περάσει.
1: Η Αίγυπτος έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις και θόρυβο λόγω κάποιων έτσι, τις πούμε, αιμονές του προπονητικού team.
0: Σε παρακαλώ, δεν θέλω κουβέντα για τους Χασάν, γιατί ο Χωσάμ και ο Ιμπραήμ Χασάν ήταν τα δίδυμα αδέρφια τα οποία παίζαν στον ΠΑΟΚ. Φάνη, τους θυμάσαι εσύ καθόλου? Ο ένας μάλιστα, ο Χωσάμ Χασάν, αν δεν κάνω λάθος, με ανάποδη κεφαλιά το 91 ήμουνα στο Χαριλάου. Είχαμε έρθει, είχαμε κερδίσει τον Άρη 0-1 με ανάποδη κεφαλιά του Χασάν.
1: Βέβαια, θα το πεις και σαν τον Γιώργο τον Μίνο, θα το προφέρεις.
0: Ναι, λοιπόν, ο Ιμπραήμ και ο Χωσάμ Χασάν.
1: Λοιπόν, πέρα από το ότι ο ένας μετά από τον προηγούμενο
0: ομοσπονδιακό
1: νοκάουτ αγώνα. Ναι. Πανηγύρισε με την σημαία, ανοίγοντας σημαία της Παλαιστίνης. Εν τω μεταξύ,
0: η Αίγυπτος
1: τίποτα. Η Αίγυπτος έχει 6 μέτρα φράχτη. Δεν έχει αφήσει ένα Παλαιστίνιο να μπει ούτε στην Χερσόνησο της Γάζας ούτε πουθενά. Τέλος πάντων, αυτά είναι στα λόγια μόνο. Και γενικά υπάρχει αρκετό έτσι μουσουλμανικό ύφος.
0: Δεν θυμάσαι και την μουσουλμανική αδελφότητα πώς έγιναν διαδικασίες για να τους διώξουν.
1: Υποδιωγμού όμως. Τέλος
0: πάντων. Ουσιαστικά με το Σίσι και με πραξικοπηματικές ενέργειες.
1: Λέει στα αποδυτήρια, λέει, διαβάζουν κοράνια και τέτοια πριν τους αγώνες, μετά τους αγώνες, κάνουν ευχές, προσευχές.
0: Κοίταξε, αυτοί το κάνανε και όταν ήταν και στον ΠΑΟΚ ακόμα και ο Μαντίτο. Να σου ξαναπώ. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχαν μια περίοδο κάμψης αγωνιστικής και λέγαμε τι έγινε, ρε παιδιά, και λέγανε είναι το Ραμαζάνι και δεν τρώνε αυτό τον καιρό και γι' αυτό δεν έχουν και δυνάμεις.
1: Πρέπει να ήταν από τότε έτσι αρκετά πιστοί, ναι, για να μην πούμε φανατικοί.
0: Το θέμα είναι ότι είναι ο Σαλάχ στην Αίγυπτο, είναι ένα ικανό σχήμα, αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή δύσκολα να σταματήσει. Και για το Ελβετία-Κολομβία εγώ δεν έχω άποψη, δηλαδή για τις δύο αυτές ομάδες μου έχουν ξεφύγει από τα ραντάρ, δεν έχω παρακολουθήσει, δεν έχω διαβάσει.
1: Λοιπόν αλλάζουμε εντελώς.
0: Ναι, αλλά είχαμε πει, μην
1: πας εκεί. Πάμε στο σαν σήμερα.
0: Έτσι, πάμε.
1: Πάμε. Ξεκινά. Όρμα.
0: Σαν σήμερα, ορμάμε. Φίλες και φίλοι, μια τέτοια μέρα, 7 είναι σήμερα, έτσι, Ιουλίου, το 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν την σοκολάτα στην Ευρώπη. Και ήταν η αρχή του τέλους για όλους εμάς οι οποίοι θα θέλαμε, ρε παιδάκι μου, να είμαστε fitness, να έχουμε κορμάρα και κοιλιακούς. Και πήγαν αυτοί οι καταραμένοι Ισπανοί και φέρανε αυτή την πραγματική αμαρτία, τη σοκολάτα στην Ευρώπη, και γι' αυτό έχουμε και κάποια περιτά κιλά, γιατί πέρα από
1: να
0: την γνώση
1: ότι καταναλώνουμε, ζάχαρη, ναι, Μπάμπη,
0: την καταναλώνουμε και ως ρόφημα.
1: Η ζάχαρη είναι που σε χτυπάει.
0: Χωρίς ζάχαρη τι σοκολάτα είναι.
1: Βέβαια, σοκολάτα.
0: Τι Αργεντινή χωρίς Μέση.
1: Σκέτη, πικρή για να
0: κουβερτούρα.
1: Σε, πικρή για να σε ξυπνάει κιόλας.
0: Καλύτερα ας πιω καφέ τότε σκέτο.
1: Λοιπόν, 1770 είχαν οι Ρώσοι τις διαμάχες τους με τους Τούρκους και την πληρώναν οι Έλληνες ως συνήθως. Ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα του Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, όπως πάντα γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι αυτό που βγήκε και είπε προχθές ο Ερντογάν, ότι εμείς ήμασταν πάντοτε μια δύναμη ειρήνης,
0: ναι.
1: Δεν σφάξαμε, δεν όχι, κάναμε, δεν ράναμε. Σε αντίπεινα λοιπόν οι Τούρκοι σφάξαν 1000 Έλληνες της Μύρνης.
0: Ναι, αλλά δεν φταίγαμε εμείς, φταίγαν οι Ρώσοι και οι 4 ΙΕ και τα λοιπά. 1928, φίλες και φίλοι, εγώ θα σας πηγαίνω σήμερα γαστρονομικά. Το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Το ψωμί σε φέτες του τόστ.
1: Αυτό που τόσο ψάχνεις και τόσο αναζητάς στις διατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ. Θα σας πω για όσους επικοινωνήσετε μαζί μου, θα σας πω έτσι μυστικά και ποιο είναι το αγαπημένο ψωμί τόστ του Μπάμπη. Λοιπόν, 1974, ένας από τους πιο ιστορικούς τελικούς στην ιστορία των Μουντιάλ, η Δυτική Γερμανία, η μεγάλη Δυτική Γερμανία, yeah, με Μπέκενμπάουερ, με Μίλλερ κλπ. Νικά την αρμάδα της Ολλανδίας, που ήταν το μεγάλο φαβορί για εκείνο το Μουντιάλ, αλλά η Δυτική Γερμανία τους καθυπέταξε. 2-1 την Ολλανδία λοιπόν, κατακτώντας το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 1974.
0: 1989, το βρώμικο 89 που έχει ονομαστεί από κάποιες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περιευθύνησης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση.
1: 2019 και σαν σήμερα έχουμε τις βουλευτικές εκλογές, έτσι, που ανέλαβε για πρώτη φορά την διακυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή τη φορά στη διακυβέρνηση της χώρας. Για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007 σταθεροποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ ως βασικός πυλώνας της κέντρο-αριστεράς σε εκείνες τις εκλογές και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα ήταν Νέα Δημοκρατία 39,85% και 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ, κίνημα αλλαγής τότε το ΠΑΣΟΚ, 8,10% και 22 έδρες, το ΚΚΕ 5,3% και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7% και Μέρα 25 3,44%.
0: Λοιπόν, και μετά από καιρό θα πάρω τις γεννήσεις και θα ξεκινήσω κάπως έτσι. Τη σκέψη σας, Νίκο Πονηροπολή, σε πλαδαρό μυαλό, σαν κυλαράς λακές σε λιγδιασμένο καναπέ, θα την τρίβω πάνω σε ένα κομμάτι της καρδιάς μου ματωμένο, χλεβάζοντας ως να χορτάσω αγρίκος και φαρμακέρος.
1: Ήθελες να πεις κάτι, Μπάμπη, γιατί αυτά όλα μου φαίνονται για υπονοούμενα.
0: Όχι, φίλε μου, ήταν στίχη του Βλαντίμιρου του Μαγιακόφσκι, του Ρώσου ποιητή, που μια τέτοια, σαν μια τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1893. 1936 βέβαια γεννήθηκε ο τεράστιος Νίκος Ξυλούρης.
1: Σκέφτομαι ότι 1936, ακόμα και τώρα, αν ζούσε ο μεγάλος, ο άγγελος και αρχάγγελος της Κρήτης, θα ήταν μικρότερος του πατέρα μου, που γεννήθηκε το 1933.
0: Και το 1940 ένας άλλος τεράστιος κι αυτός, Ρίγκο Σταρ.
1: Όχι τόσο τεράστιος όσο ο Νίκος Ξυλούρης.
0: Όχι. Για τους Βρετανούς μπορεί. Άγγλος μουσικός, ο ντράμερ των Beatles, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ρίτσαρ Στάρκι.
1: Λοιπόν, και επειδή εμείς έχουμε έναν Νίκο Ξυλούρη, σιγά σιγά να αρχίσουμε να τον ακούμε πριν
0: φυσικά,
1: πάμε στους θανάτους.
0: Για να προλάβουμε, φυσικά.
1: Λοιπόν, 1890 φεύγει από τη ζωή ο Ανρί Νεστλέ.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Δεν χρειάζεται να σου πούμε παραπάνω. Όχι. Να πριν έλεγε για σοκολάτες, Νεστλέ τώρα, όλα μαζί. 1908 πεθαίνει ο Δημήτρης Βικέλας, Έλληνας ποιητής πεζογράφος και πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και 1930 φεύγει από τη ζωή ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Σήμερα, όπως είπαμε, γιορτάζουν οι Κυριακές αλλά και οι Κυριάκοι και επίσης οι Οδυσσέες. Οδυσσεύς και Οδύσσια.
0: Ναι, αλλά είναι και η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη.
1: Εμείς θα μείνουμε στην κριτική γλώσσα και θα ακούσουμε Νίκο Ξυλούρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο, οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε δύο πλοία. Στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Στην Ελλάδα το πρώτο από τα 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα θα ενισχύσει τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και στον παραπονιάρη, το φίλο μου το Μάκη το Μουδιώτη. Μου στείλε και ένα χι. Του λέω, τι έγινε, του λέω, Μάκη, μας έβαλες χι, λέω, και τα λοιπά.
1: Τι σου στείλε, για να δω.
0: Να, μου στείλε ένα χι. Τι έγινε, μας έβαλες χι. Εν τω μεταξύ, τώρα θα πω και κάτι. Στέλνει αυτό που λέει ως ανέκδοτο. Ότι βρήκε δουλειά ο αδερφός μου σε ελβετικό εργαστήριο σοκολάτας. Πού ρε, τον πλερών. Τον πλερών, ναι ρε, τι τζάμπα. Αυτό θα σου πλερών. Πω φίλε Μάκη, ότι καλή προσπάθειά σου, αλλά το έχω ακούσει πρώτα από τον Γιώργο τον Καραβά. Εδώ σε έχει κερδίσει. Εδώ έχουμε ένα 0 από τον Γιώργο τον Καραβά. Το συγκεκριμένο.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο, καλημέρα και στον Μάκη, καλημέρα και στην Όλγα, σε όλους τους φίλους, τις φίλες. Είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 7, σήμερα 7/7, είπαμε, της Αγίας Κυριακής, και συνεχίζουμε εδώ μετά το διάλειμμα που είχαμε για τους τίτλους ειδήσεων, όπου ο Μπάμπης μας έλεγε ιστορίες που έζησε από την Κρήτη και από τα Ανόγια συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Έτσι, πράγματα που του έχουν μείνει αξέχαστα.
0: Ναι, με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε του Ξυλούρη. Η αλήθεια είναι ότι για τους κριτικούς έχουμε έτσι πολύ όμορφα συναισθήματα.
1: Ανογιανή η οικογένεια των Ξυλούριδων, έτσι, να μην τα ξεχνάμε.
0: Και πήγαν στα Ανόγια για αυτό το λόγο. Good morning, friends. Απόστολος Υπερήφανος.
1: Απόστολος Υπερήφανος.
0: Σε
1: καλημέρα,
0: στα ελληνικά.
1: Αποστόλη. Καλημέρα, Αποστόλη. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την κίνηση. Λέγαμε νωρίτερα ότι συνεχίζονται και σήμερα εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών.
0: Λοιπόν, έχει ένα τροχαίο. Εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας, εκεί που η εξωτερική περιφερειακή επιχειρεί να συναντήσει την εσωτερική πριν από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο ρεύμα κίνησης προς τα ανατολικά έχει μία σύγκρουση οχημάτων και ήδη διαμορφώνεται και το πρώτο κομμάτι της καθυστέρησης που θα συναντήσετε. Θα σας πάει μέχρι και το κταίο που έχει εκεί στο ανέβασμα πριν από την έξοδο για την Νεάπολη και αμέσως μετά. Και βέβαια και στα Κωνσταντινουπολίτικα. Και όσον αφορά το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εκεί τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα σε σχέση με αυτούς που κινείστε προς τα ανατολικά. Εσείς δηλαδή προς τα δυτικά θα συναντήσετε μικροκαθυστερήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό που περιγράφω μέχρι τώρα για τους απέναντι.
1: Πάντως, Μπάμπη, επειδή για τις ανάγκες του αυτοκινήτου που πήγα χθες για το καλοκαιρινό σέρβις εκεί πέρα στο συνεργείο προς τα ανατολικά. Εντάξει, καλούτσικα. Εντάξει, με την ευκαιρία κάναμε και ένα πλήσιμο εκεί πέρα.
0: Τσιμούχα σου, άλλαξε την τσιμούχα.
1: Ξεθαμπόματα, κάτι με τον αλυφαδόρο εκεί πέρα, κάτι γρατζουνιές και αμυχές τέλος πάντων. Εντάξει, σήμερα θα ξαναπέρασω από εκεί πέρα να ολοκληρώσουμε κάποιες εργασίες. Αυτό που βλέπεις, ρε παιδί μου, αν πας ανατολικά τώρα αυτή την εποχή, πάρα πολύ κίνηση, γιατί είναι τόσο το ρεύμα το τουριστικό και από τα αυτοκίνητα των φίλων αλλοδαπών τουριστών που έχουν έρθει. Πάρα πολύ διαρκής κίνηση και επαγγελματικά αυτοκίνητα και γιοταχή χαμός γίνεται στα ανατολικά της πόλης, εκεί προς Θέρμη, προς...
0: Μην πολύ μιλάς δυνατά, θα ξυπνήσουμε το φίλο το Διαμαντή.
1: Ο Διαμαντής ακόμα κοιμάται.
0: Καλημέρα, καλημέρα λέει. Τι να πω τώρα κι εγώ, ότι πολύ ξύπνησε, κοντεύει μεσημέρι.
1: Μπράβο, Διαμαντή.
0: Γεια σου, ρε Διαμαντή.
1: Άρχισε να ξαναχαλάς, νομίζω, Διαμαντή.
0: Γεια σου, ρε φίλε μου.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν για την κίνηση, να θυμίσουμε έτσι και πάλι ότι στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου έχουμε μία εκδήλωση από συλλογικότητες και οργανώσεις Θεσσαλονίκης κατά τη συνόδου του ΝΑΤΟ.
0: Που γίνεται στην Τουρκία, έτσι, στην Άγκυρα.
1: Ναι. Στις 7 το απόγευμα, η συγκέντρωση θα γίνει εδώ, στο άγαλμα Βενιζέλου. Λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν με την κίνηση. Είπαμε για την περιφερειακή. Έχουμε κυρίως αυτή την ώρα, το πρόβλημα είναι εκεί που είπες, προς Ευκαρπία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω υπάρχει ένα τροχαίο.
0: Αυτό μόλις.
1: Ναι, υπάρχει ένα τροχαίο.
0: Είναι αυτό... το τροχαίο που είπα ότι έχει πριν από
1: εκεί
0: την...
1: Εκεί στη μεγάλη τη στροφή. Στη μεγάλη τη στροφή.
0: Μπράβο.
1: Κατά τα άλλα, στην δυτική περιφερειακή, το κλασικό πρόβλημα. Εκεί δεν ξέρω, παιδί μου, κάτι δεν μπορεί να κάνουν. Στο Ελευθέριο Κορδελιό, προς δυτικά, κάθε μέρα εκεί. Φυσικά στην Μαρίνο Αντίπα και τη Λεωφόρο Δεντροποτάμου έχουμε και σήμερα εκεί στα φανάρια το γνωστό θέμα.
0: Και έχουμε βέβαια και στη Μίκη Θοδωράκη.
1: Μεγάλο θέμα σήμερα στη Μίκη Θοδωράκη. Χθες ήταν πολύ πιο χαλαρά αυτή
0: ναι,
1: την ώρα.
0: Καμία σχέση. Σήμερα από τη Δαβάκη, από το φανάρι εκεί προς την Πολύχνη προς Αμπελόκηπους μέχρι και την Αγίο Μπάντων είναι ποτηλιαρισμένο.
1: Και βέβαια στην περιοχή την ευρύτερη δικαστηρίων και πλατείας Δημοκρατίας έχουμε θεματάκια. Πάμε λίγο πιο κεντρικά τώρα. Στην Αγίου Δημητρίου έχουμε στην αρχή και στο τέλος της Εκεί στην Ευαγγελίστρια στο Φανάρι έχουμε κάποια προβληματάκια. Εγνατία και Τσιμισκή περπατάνε και λαϊδάνη, πολύ καλά, και λαϊδάνη, πάρα πολύ καλά.
0: Και, λαϊδάνη, σαν
1: και θα έλεγα για την. Εντάξει, για αυτά που ξέρουμε και το τρίγωνο της Χάνθη είναι σε καλύτερη εικόνα από άλλες φορές.
0: Δεν είναι ίσως και λες σήμερα.
1: Ναι,
0: σε σχέση λοιπόν, με την κινητικότητα.
1: Έχουμε Βασιλίση Σόλγας καλύτερα σήμερα. Δεν είδα αυτό το πρόβλημα που υπήρχε χθες, κάποιες εργασίες εκεί στη Συνδίκα. Και αμέσως μεταφράζεται και στην εικόνα που έχουμε εδώ. Πολύ καλύτερη κίνηση.
0: Η Στρατού είναι φορτωμένη στο κομμάτι από την Ιωάννου Χρυσοστόμου, τουλάχιστον μέχρι και την Λυσιμάχου Αυτατζόγλου, δηλαδή πριν από το φανάρι της ΕΡ3.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια ζητηματάκια.
1: Λοιπόν, φεύγουμε αρκετά πιο νότια ανατολικά. Θα πάμε στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς. Θα πάμε στην συμβολή της Εθνικής Αντιστάσεως με την Μακεδονία, εκεί στο Φίνικα. Έχουμε ένα κόλλημα και ένα μποτιλιάρισμα. Έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από πάνω το δρόμο που περνάει πίσω από τον Ταλίπη. Έχουμε και εκεί ένα θεματάκι. Η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων δεν έχει προβλήματα. Αυτή την ώρα κινείται πάρα πολύ καλά.
0: Έτσι διαμορφώνει την κίνηση μέχρι αυτή την ώρα. Θες να δούμε και τον καιρό. Γιατί αλήθεια είναι ότι ξυπνάμε με έναν ηλιόλουστο σκηνικό πάνω από την πόλη. Έθρος ο καιρός, βγαίνεις έξω και ωραία, ανοίγει η ψυχούλα σου.
1: Θες να, θες πριν πάμε στον καιρό να πάμε σε ένα καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Άμα είναι καλοκαιρινό, ναι. Άμα είναι χειμωνιάτικο, δεν το θέλω.
1: Λοιπόν, εσύ σίγουρα το θυμάσαι αυτό το τραγούδι από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σήμερα μεταξύ περίεργο. Και δεύτερη φορά που ανέφερα Βουγιουκλάκη, μου έρχεται να πω Βίκη Βουγιουκλάκη.
0: Θα με πνίξεις,
1: γιατί
0: παρακαλώ.
1: Αυτό, λοιπόν, Αλίκη Βουγιουκλάκη, ναι, ένα τραγούδι που το θυμάσαι, θα το ακούσεις τώρα από τη Μαρινέλα.
0: Α, η ανατροπή, εγώ περίμενα τώρα να ακούσω
1: ανατροπή.
0: Βίκη Βουγιουκλάκη και μου βάζεις εσύ τώρα να το ακούσω από τη Μαρινέλα, έτσι.
1: Αλλά ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το οποίο θα μας πάει σε ακροθαλασσιές. Πάμε, πάμε.

0: Τα πρώτα χρόνια που έδινε ο Ζαμπέτα τραγούδια στην Κικίτσα, τη Μαρινέλα, έτσι.
1: Κικίτσα και η Μαρινέλα, εμείς αυτό το θυμόμαστε από την κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, από την Βίκη Βουγιουκλάκη, όπως λες.
0: Νομίζω θα γιόρταζε κιόλα σήμερα η Μαρινέλα, γιατί αυτό ήταν το βαφτιστικό τη Κυριακή. Κική.
1: Α, μπράβο, ρε. Νίκο,
0: ναι.
1: Μπράβο,
0: λοιπόν,
1: ρε, Νίκο.
0: Το έχει ξανακούσει αυτό το τραγούδι από Μαρινέλα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Μόνο από Βουγιουκλάκη.
0: Ωραία όμω, ωραία εκτέλεση.
1: Φυσικά, τώρα δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε και τον καιρό, να δούμε αν θα μπορέσετε να ανεβείτε σε στρώματα, σε στρωματέξ και
1: θα
0: λοιπά στη θάλασσα.
1: Καταρχήν, εγώ θα σε πάω στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, όπου εχθές ήμασταν η Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον κεντρικά και δυτικά
0: το της αεράκι πόλης. Έχει μείνει πιο νότια τώρα.
1: Και το Κιλκής ήμασταν στην κατηγορία την υψηλή κινδύνου, δηλαδή στο κίτρινο. Πλέον έχουμε πάει στην μέση κατηγορία κινδύνου.
0: Σήμερα
1: άρα
0: θα έλεγα τα 2/3 της χώρας είναι στο γαλάζιο, που σημαίνει δεν υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα.
1: Νομίζω ότι είναι από τις προηγούμενες εκλογές ο χάρτης.
0: Ναι, θα μπορούσε. Το κίτρινο δεν θα μπορούσε να εκπροσωπεί όμως και το πορτοκαλί.
1: Τα μεγάλα αστικά κέντρα εκεί που μπορεί
0: το
1: να έχει πρόβλημα.
0: Το πορτοκαλί, θυμάμαι κάποτε, ήταν το χρώμα της ΕΔΙΚ.
1: Ναι, δεν το
0: χρώμα της ΕΔΙΚ, Ένωση Δημοκρατικού Κέντρου.
1: Πάντως, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Τρίτη, θα σας πούμε ότι από τον Εύρο τουλάχιστον μέχρι και την Στερεά, στο σημαντικότερο κομμάτι της, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, είναι μέσος κίνδυνος, στο μπλε. Εκεί που πραγματικά πρέπει να έχετε το νου σας είναι στην κεντρική και νότια Εύβοια. Στην Αττικοβιωτία, μου αρέσει, το έχω κλέψει από τον Νίκο, η Αττική είναι στα κίτρινα.
0: Και κομμάτι της Φιώτιδας.
1: Μπράβο. Η Βόρεια Πελοπόννησος, Ηλία, Αχαΐα, Κορινθία, Αργολίδα, τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά μεγαλύτερος ο κίνδυνος και σήμερα στην Κρήτη, όπως και χθες.
0: Και Χίο, Σάμο, Ικαρία.
1: Μπράβο.
0: Τα ίδια ακριβώς.
1: Ήταν όπως και χθες, δηλαδή είναι αυξημένος ο κίνδυνος. Χθες πήγε στην Κρήτη να πάρει ένα σημείο. Είχαμε έγκαιρη επέμβαση των εναέριων,
0: λοιπόν,
1: μέσων.
0: Εγώ και τώρα φάνηκα Τεργανάκη, Λιάκο, τι να πω. Τι ζούμε για να ξαναδούμε τη χώρα στα κίτρινα όλοι. Όχι, αυτό θα είναι επικίνδυνο.
1: Καλή προσπάθεια.
0: Λοιπόν, πάμε
1: για
0: τώρα
1: την Θεσσαλονίκη.
0: Καιρό.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όβρων μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα γειρονίνα. Οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Και η θερμοκρασία από 22 και 34 βαθμούς Κελσίου. Nick the Greek.

0: Και έχω και Χρυσόστομο, ε. Παρανώ. Αν σε ενδιαφέρει.
1: Άρχισε να κάνει αναρτήσει ο Χρυσόστομος.
0: Όταν ο Χρυσόστομος έκανε αναρτήσεις, κάποιοι άλλοι μετεωρολόγοι ήταν πάνω στα κλαδιά και τρώγανε βελανίδια.
1: Τι λέει για αυτή τη βδομάδα?
0: Τρίτη και Τετάρτη, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία μέχρι τους 36, ενώ στο Αιγαίο λέει θα πνέουν μελτέμια, κατά τόπους ενισχυμένα. Πέμπτη, θα έχουμε λέει μια σύντομη
1: ασταθιούλα.
0: Μπράβο, ατμοσφαιρική διαταραχή που θα περάσει τη χώρα, φέρνοντας από το πρωί μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά.
1: Και θα κρατήσει σε κάποια σημεία, γιατί έβλεπα για το Πύλιο, μέχρι και Παρασκευή πρωί.
0: Πέμπτη, απλώς θα έχουμε μια πτώση λέει, της θερμοκρασίας περίπου 3 με 4 βαθμούς κάτω. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο η αλλαγή της Πέμπτης θα έχει σύντομη διάρκεια. Από την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται λέει, ξανά με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία ανωδική πορεία. Το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Πράγματι.
0: Και σχετικά λέει, με αυτούς λέει, που λένε έρχεται καύσωνας που ήρθε κτλ. Μόνο στη φαντασία των συγγραφέων δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα για την Ελλάδα.
1: Είδες ο Χρυσόστομος. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι έχουμε στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι μόνο. Τίποτα ιδιαίτερο. Η θερμοκρασία 34 έως 35 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία. 34 τοπικά και 35 και επίσης στη Θεσσαλία με γενικά έθριο καιρό. Όπου είναι λίγο πιο ηπειρωτικά, λίγο πιο ορεινά, εντάξει, θα μπορεί να έχουμε κάποια συννεφιά, κάποια βροχούλα. Για αύριο Τετάρτη τώρα, αύριο 8 Ιουλίου, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Το βράδυ θα αρχίσουμε να νιώθουμε, αύριο Τετάρτη βράδυ θα αρχίσουμε να νιώθουμε μια αλλαγή. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Πιθανώς Τετάρτη προς Πέμπτη, αύριο δηλαδή, και ίσως και Πέμπτη προς Παρασκευή, να κοιμηθούν και λίγο καλύτερα κάποιοι που ζεσταίνονται, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα δροσίσει λίγο.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω την Κέιτι Χάτσον να τραγουδάει το τραγούδι με τη φέτα και το ροζέ και τέτοιο.
1: Τραγουδάκια και βουτιές στη Σκιάθο.
0: Ναι, και το τραγούδι που έχει βγάλει, λέει.
1: Η γνωστή χολιγουντιανή στάρ.
0: Έτσι. Και λέει «Working on my lunch every night», έτσι λέει το τραγούδι το οποίο έχει βγάλει «And day».
1: Βάλ το λίγο στο μικρόφωνο να το ακούσουμε. Να.
0: Λέει την φέτα, λέει.
1: Για γύρνα κιόλας να τη βλέπουμε και λίγο την Κέιτι. Μάλιστα, τέλειωσε.
0: Έχει βγάλει τραγούδι που λέει ότι
1: είναι και τραγουδιάρα η Κέιτ Χάτσον.
0: Είναι και ωραία γυναίκα και αρκετά διάσημη, ώστε το τραγούδι για τη φέτα και για το ροζέ το κρασί που θα επιλέξει για σήμερα το βράδυ να κάνει τον κύκλο όλου του κόσμου.
1: Μια χαρά είμαστε έτσι σε promotion. Είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου το Μπράβο. 2026.
0: σε αγγλική version, σε αμερικάνικη.
1: Ωραία. Αφού λοιπόν μιλήσαμε και για τραγούδια, ας μιλήσουμε και για πολιτισμό, κύριε Μπάμπη. Πάμε στην πολιτική μας ατζέντα.
0: Και δεν πάμε, ρε φίλε Νίκο.
1: Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 7 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ιδίπους Τύρανος του Σοφοκλή παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσου σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκου. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψίς Rooftop Pool του Καψίς Hotel Θεσσαλονίκη. Προβάλλονται με δωρεάν είσοδο οι ταινίες «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fields, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Madame de» της Louise de Villormen, καθώς και η ταινία «Divertimento». Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο πιανίστας Ανδρέας Μπουτσικάκης και η σοπράνο Τζίνα Φωτεινοπούλου παρουσιάζουν ένα νοσταλγικό και καλοκαιρινό αφιέρωμα στη χρυσή εποχή της ελληνικής τζαζ από τις αρχές του 1920 έως το 1970. Η Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται για μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, τρυφερές μελωδίες και τραγούδια από την προσωπική της πορεία αλλά και από την έντεχνη μουσική σκηνή, προκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά μουσικής νοσταλγίας και φωτός. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια σημαντική φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Όταν η ελπίδα γίνεται νότες» θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΧΕΠΑ. Στη συναυλία θα ακουστούν τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικών συνετών όπως τον Θοδωράκη, Κουγιουμτζή και Ξαρχάκου. Το φεστιβάλ από τα Πυργίου 2026 τιμά τον Γιώργο Σεφέρη με δύο βραδιές ποίησης και μουσικής βασισμένες σε κείμενα και λογοτεχνική μελέτη της Άννας Μικονίου. 35 καλλιτέχνες παρουσιάζουν μελοποιημένα ποίηματα, αφηγήσεις και νέες συνθέσεις. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Λοιπόν, θυμάμαι ένα πολύ ωραίο γκρουπάκι των 80's, Thompson Twins λεγότανε. Και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι σιγά σιγά. Έτσι, κύριε Φάνη.
0: Θα μας βγάλει αυτό μέχρι το δελτίο.
1: Μας βγάζει μέχρι το δελτίο, μέχρι τη βούλα.
0: Μέχρι τη βούλα της 80 που ακολουθεί.
1: Τα λέμε μετά με πιο πολιτικά, έτσι λίγο πρωτοσέλιδα, λίγο θα τον μπλέξουμε.
0: Φυσικά, φίλε, γιατί ο Σαμαράς νομίζω ότι έχει διαβεί τον Ρουβίκονα.
1: Άστο Σαμαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα, η οποία φιλοξενεί σήμερα και αύριο την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών, κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται να συναντηθεί στις 3 το μεσημέρι με τον Τούρκο ομόλογό του. Στη Σύνοδο Κορυφής θα πάρει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντιπολεμική συγκέντρωση για τις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματίσει η ΟΚΔΕ. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας τη μέρα έναρξης της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με προσκεκλημένο το Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επίσης, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ κατά τη διάρκεια επανειλημμένων πληγμάτων της Ουκρανίας με πυράβλους, γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο κατεγράφησαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 το πρωί σήμερα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ΕΗ και παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι νέοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάν, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. 16 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην επαρχία Γκανσού της Δυτικής Κίνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ξίνουα. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, οι τοπικές αρχές έχουν κινητοποιήσει σωστικά συνεργεία και καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση όσων επλήγησαν από την κατολίσθηση. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για σήμερα έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 12 λεπτά μετά τις 8 σήμερα, 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, και εσείς είστε σταθερά προσιλωμένοι στον 102 και στην εκπομπή.
1: Μην είσαι σίγουρος.
0: Πολύ ξύπνησε.
1: Μπορεί να κάνουν ζάπινγκ στα ραδιόφωνα και να επιστρέφουν και να φεύγουν και να ξαναρχόνται και να ξαναπηγαίνουν.
0: Φουντώνουν τα δημοσιεύματα, Μπάμπη, ότι παρά τις εκκλήσεις, προτροπές, παύλα, του Βενιαμίν Νετανιάχου προς τον Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Αυτή δεν θα είναι καλή εξέλιξη και το ξαναλέω. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να εκφράσει την θέλησή του να τους επανεντάξει στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να ξεφύγει μέσα από τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς του Κογκρέσου.
0: Να δούμε και πόσο το Κογκρέσο θα κρατήσει ισχυρή τη θέση του. Λοιπόν, θα δούμε και λίγο αργότερα τι γίνεται με την κίνηση του Τρόμπ Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα, θα προσέθετα σε αυτά που είπαμε νωρίτερα, ότι έχουμε μόνο κάποιες καθυστερήσεις που έχουν προστεθεί στην περιοχή των Διαβατών και στην περιοχή της διασταύρωσης Σύνδου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Κατά τα άλλα, είναι όπως τα αφήσαμε πριν, και στην Μίκη Θοδωρά και στην Περιφερειακή και γενικότερα. Δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατία.
0: Την Μπόμπα.
1: Ο Σαμάρας λέει έριξε την βόμβα, γράφει η εφημερίδα. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί διαλεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Βέβαια, υπήρξε απάντηση ήδη από τον κύριο Μαρινάκη και είπε αυτό το αυτονόητο, ότι η καταγγελία για τις παρακολουθήσεις έγινε το 2022. Το 2021, χρόνο μετά, είχε κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμάρας. Και θυμάται την ιστορία 4 χρόνια αργότερα. Okay. Και κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν, αυτό που σου λέγω ότι σίγουρα θα τα ακούσουμε μέχρι το μεσημέρι, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ, αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο, τη στιγμή που είπα και η Ευρώπη αγκαλιάζουν τον Σουλτάνο.
0: Σχολίαζα εντωμεταξύ την ώρα που ήμασταν έξω το τρέιλερ που είδα, το διαφημιστικό. Των τουρκικών όπλων δυνάμεων και της Τουρκίας ευρύτερα, όπου μία αξιωματικός και ένας αξιωματικός Τούρκοι, θα έλεγα ότι ειδικά ο άντρας ο αξιωματικός ήταν εντελώς αντιτουριστικός, η άλλη κοπέλα ήταν εμφανίσιμη τουρκάλα, ο άλλος ήταν, άμα το δεις θα με θυμηθείς, και σε άπτες στα αγγλικά προέτρεπαν τους καλεσμένους να χαρούν τη φιλοξενία της Τουρκίας.
1: Ναι, ναι. Φημίζεται για τη φιλοξενία της η Τουρκία. Έχουμε περάσει πολύ καλά στα χέρια τους.
0: Ως Γκελντινής. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εκτός από τη Δημοκρατία και η Εφημερίδα των Συντακτών και τα Νέα αναφέρονται στις πρωτοβουλίες Σαμαρά. Πάμε όμως προηγουμένως στον Ελεύθερο Τύπο. 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, 17 διαγωνισμοί για θέση στο δημόσιο, αγαπημένο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Και χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι. Για τον κύριο Τσίπρα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-19.
1: Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το Σάββατο δωρεάν με Τα Νέα δράση περιοδικό, δες. Να το θυμίσεις πάλι ο ένας τον άλλον, σε παρακαλώ. Όπως κάνουμε το τελευταίο διάστημα.
0: Να έχουμε περιοδικά και για το καλοκαίρι.
1: Μπράβο. Ο Σαμαράς στον Άρεο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με το Predator. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Και από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στον Σουλτάνο, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων.

0: Μάμπα.
1: Α, και ο Μακρόν. Έτσι, και ο Μακρόν, ο φίλος μας, ο στρατηγικός εταίρος και σύμμαχός μας.
0: Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Παιδιά, άλλο
1: πράγμα. Παιδιά, μισό λεπτό. Ναι. Γι' αυτό γίνονται οι σύνοδοι κορυφής. Δηλαδή, κάνει ο άλλος στην Άγκυρα για να πάρει δώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, αν πούμε ότι γινόταν, κατορθώναμε να τους μαζέψουμε όλους εδώ και να κάνουμε σύνοδο κορυφής που πράγματι δεν θυμάμαι να έχει γίνει και ποτέ και κακώς στην Αθήνα, σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα αρχόντουσαν και θα μας μοίραζαν δώρα, δηλαδή ο Τραμπ θα μας έδινε, ξέρω εγώ, και F-18, ο Μακρόν, ναι, θα μας έδινε και την... Πώς τη λένε,
0: και την
1: Μπριζίτ θα μας έδινε. Τι άλλο δηλαδή, δεν
0: καλά,
1: ξέρω.
0: Δεν θα ήταν και σπουδαίο δώρο, έτσι όπως περνάει στα χέρια της.
1: Μα πραγματικά δηλαδή. Τα ακούω αυτά. Καλά. Και...
0: εγώ θα το ξαναπώ, ας κρατάμε μικρό
1: στο
0: καλάθι.
1: 18ο αιώνα, δηλαδή.
0: Θα δούμε, θα ακούσουμε πολλά. Το θέμα είναι επί της ουσίας να δούμε τι μπορεί να πάρει και αν θα πάρει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Θα τους απειλήσω, θα αποχωρήσω από το μικρόφωνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν συνεχίσω να διαβάζω τέτοια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Θα αποχωρήσω σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ακούσε, Μανουέλ. Άντε, πάμε παρακάτω.
0: Εσύ είσαι παρακάτω, είσαι
1: εγώ
0: στην
1: εστία. Εγώ που είμαι στην εστία είμαι.
0: Είσαι στην εστία.
1: Άντε, ας εστιάσω στην εστία λοιπόν. Φέση με Τούρκους. Γενικά σήμερα τα πρωτοσέλιδα, οι τίτλοι δεν είναι καλοί, ναι, για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Καλά, είπαμε. Εγώ σου είπα μέχρι το μεσημέρι θα ακούσουμε ότι μόνο την Αθήνα δεν του
1: λοιπόν,
0: δίνουν δώρο του
1: Ερντογάν. Η εστία γράφει καταρχάς ψηλά-ψηλά Αγίας Κυριακής 3η 7 Ιουλίου και Αγίου Οδυσσέως Νεομάρτυρος. Σελήνη 21 ημερών, Ανατολή Ηλίου στις 6 και 9. Ωστόσο βέβαια από τις 5 και 9 ήταν αρκετά, είχε αρκετό φως και σήμερα. Στις 6 και 9 η Ανατολή Ηλίου, Δύσης Ηλίου στις 8 και 50 το βράδυ. Λοιπόν, φέση με Τούρκους σπουδαστές στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, δεν θα είναι η Ιερατική Σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλοθη για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγεία, γιατί είναι και τα στρατηγεία εκεί στα Άδανα κλπ. Άντε να δούμε πώς θα πάει και αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Αντώνη Σαμαρά στο πρωτοσέλιδο. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator και υποχρεώνει την νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστήριου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Από τα χτυπήματα στον πρωτοσέλιδο τίτλο της εφημερίδας των συντακτών.
1: Η Καθημερινή, τρία θέματα. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Το δεύτερο θέμα, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Ο Γκάς Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός εκπρόσωπος της ομογένειας στο Κογκρέσο. Είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, Αλεξανδρούπολη και αγωγή καυσίμων. Το τρίτο θέμα, η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Τραμπ μαζί με τον κύριο Τζιάννη Ινφαντίνο, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ούτε αυτό όμως βοήθησε τους Αμερικανούς. Οι ΗΠΑ ιτήθηκαν με 4-1 από τους Βέλγους, οι οποίοι πέρασαν στην επόμενη φάση. Η εφημερίδα Κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάδα περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Και φωτογραφία αναμενόμενο Ερντογάν Τραμπ. Οι επιδιώξεις και ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το κρίσιμο τέτα τέτ Τραμπ Ερντογάν.

0: Λοιπόν, είμαστε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης και δεν ξέρω τώρα αν εγώ πρέπει να αναφερθώ σε αυτά που λέει.
1: Προφανώς, φίλε, διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Πιο δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα κλπ. Αν τα αναφερθούμε λίγο στις πυρκαγιές σε Θεσσαλονίκη, νόη, κοστολογημένη πολιτική προστασία που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες, γράφει ο Ριζοσπάστης. Και εστιάζω εκεί στο σήμερα, γιατί τα άλλα είναι χθες.
1: Πάμε στην political. Αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτικα. Λιχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο η Ελλάς. Δεν πείθει ο Σαμαράς στους γαλάζιους ψηφοφόρους.
0: Λοιπόν, πάμε και στο μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Μοιράζει καθρεφτάκια. Με τα Tsipra-conomics η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια. Η κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη στην απόγνωση. Eurocontrol αύξησε 68% στις καθυστερήσεις πτήσεων. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Και μέσα σε αυτή τη συζήτηση εμπλέκεται και η Ελλάδα, το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος και γενικότερα. Χωρίς τέλος η ταλαιπωρία, μεγάλη αναστάτωση στα ελληνικά αεροδρόμια και διαμαρτυρίες χιλιάδων επιβατών, ενώ κορυφώνεται η τουριστική περίοδος.
1: Και κλείνουμε όπως κάθε φορά με την απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, αύξηση 20% λέει η απογευματινή στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφήξεις το πρώτο εξάμηνο του 26. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ με την ιστορία με την κόκκινη κάρτα και ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ αφορά 1.740.000 δικαιούχους.

0: Μπάμπη μου, μπήκαμε στην τρίτη τελευταία ώρα και δεν θυμηθήκαμε να δηλώσουμε ότι στη θέση του Φάνη Λιάκου Κατεριανάκη έχει έρθει ο Γιώργος Λιάκης. Από Λιάκο πήγαμε σε Λιάκη.
1: Ναι.
0: Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου.
1: Η διαφορά σε ένα φωνή.
0: Ναι. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι και στους τίτλους ειδήσεων των 8.30, να πούμε, να θυμίσουμε ότι ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού, έτσι, για τις πανελλαδικές φετινές. Σήμερα λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την 5η 16 Ιουλίου, ως την άλλη Πέμπτη δηλαδή, από σήμερα Τρίτη, για 9 μέρες, μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα της ερχόμενης Πέμπτης. Να θυμίσουμε ότι οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mikanografiko.it.mynetu.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν, και μέσω της εφαρμογής έχουν δυνατότητα να καταθέσουν πρώτον το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή του στα ΕΗ και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο σε δεύτερη φάση για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να κάνεις καλύτερη πρόταση από αυτή.
0: U2, Stay Far Away, So Close. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να το ευχαριστηθούμε μαζί. Και θα περάσουμε μετά και στους τίτλους ειδήσεων. Να ξαναβγούμε εμείς λίγο ή να το πάμε σέρι, τι λες?
1: Εγώ λέω να το πάμε σέρι.
0: Σέρι ας το πάμε. Πάμε, Γιώργο Λιάκη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και προκάλεσε ζημιές σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε λειτουργεί από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Στην Ελλάδα το πρώτο από τα 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα θα ενισχύσει τα δρομολόγια στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολύ ωραίο το breakfast που μας κανόνισε στα Tiffany's, εσύ Νίκο.
1: Έχεις μία τάση τον τελευταίο καιρό να βάλω το
0: τηλέφωνο. Τα Tiffany's, τα θυμάσαι τα Tiffany's.
1: Εντάξει.
0: Ρε φίλε, τα ζήσαμε και αυτά. 102 FM, φίλες και φίλοι, η πόλη ξύπνησε. Νίκος Λαδιανός, Μπάμπης Γιωμπάνογλου από τις 6 και σήμερα ως τις 9. Τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας στο φίλο τον Θοδωρή τον Ιωάννου που μας ακούει και σήμερα.
1: Γεια σου Θοδωρή, γεια σου Όλγα, γεια σας Πέτρο και Διαμαντή.
0: Πέτρο και Παύλο.
1: Πέτρο και Παύλο.
0: Καλημέρα και στις Κυριακές και στους Κυριάκους όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί νομίζω ότι οι Κυριάκοι γιορτάζουν και άλλη μια μέρα το χρόνο. Χρόνια σας πολλά, τι να πούμε, τις Αγίες Κυριακής σήμερα.
1: Τις Αγίες Κυριακής, αλλά σήμερα Τρίτη.
0: Κίτσες.
1: Σήμερα Τρίτη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο σκηνικό της κίνησης Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με πριν, έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Μπράβο.
1: Και στα Διαβατά και στη Σύνδο. Και στα Διαβατά και στη Σύνδο. Στην Μοναστηρίου εκεί προς Μενεμένη έχουμε λίγο παραπάνω κίνηση. Στην οδό Παλαιού Σταθμού, για όσους έρχονται από χαμηλά προς το Δικαστικό Μέγαρο και προς την Λεωφόρο την Νίκης.
0: Η Μίκη Θοδωράκη δεν έχει αλλάξει καθόλου, δεν έχει βελτιωθεί στο κατέβασμά της προς την Πλατεία Δημοκρατίας προς το Βαρδάρι. Παραμένει κατακόκκινη από το ύψος της Δαβάκη και πριν, από το φανάρι πριν από τη Δαβάκη και μέχρι να περάσετε και την Αγίων Πάντων.
1: Εγώ να
0: γίνεται τρελός χαμός.
1: Να επιστρέψω λίγο στο λιμάνι. Εκτός από την, ναι, 26 Οκτωβρίου έχουμε αυτήν την ώρα μεγάλο μποτιλιάρισμα στη Σαλαμίνος, από Δωδεκανήσο ακόμη, εκεί από την Ισίδα που υπάρχει στην Πολυτεχνείου μπροστά, κάτω προς Σαλαμίνος, προς την πύλη του λιμανιού, είναι όλο κόκκινο μαύρο.
0: Και οι περισσότεροι κάθετοι έτσι
1: και αλλιώς αυτή την ώρα. Και στην Ιωνοδραγούμη και στη Βενιζέλου και στην Κομνηνών και στην Καρόλου Ντίλ, βλέπεις, και στην και στη Βογατσικού
0: και Φουσκούρα. Αν εστιάσουμε στα στενάκια, κάθε μέρα αυτή την ώρα οι περισσότεροι από αυτούς τους δρόμους είναι δύσκολοι.
1: Και βλέπεις δύσκολοι. Πόσο δυσκολεύουν οι εργασίες στην Αγία Σοφίας. Το ότι έκλεισε δηλαδή η Αγία Σοφίας δεν είναι τυχαίο ότι μεταφέρεται κίνηση σε όλες τις άλλες τις κάθετες.
0: Φίλε, καλά τα λες, αλλά εδώ που τα λέμε ρε φίλε, δηλαδή μια καλημέρα στην Ευαγγελία δεν είπαμε σήμερα. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι δεν μας είπε ούτε εκείνη.
0: Πρέπει να μας στείλει δηλαδή μήνυμα για να πούμε καλημέρα στην Ευαγγελία μας που μας ακούει καθημερινά από την Λάρισα.
1: Νομίζω όχι, νομίζω μας έχει αγνοήσει χαρακτηριστικά.
0: Οπότε λες να μην τις πούμε.
1: Να τις πούμε.
0: Φίλε, δεν είναι ευγενικό, θα έπρεπε. Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο λέει όταν δίνουμε παρουσία μας στέλνει τις καλημέρες. Γελάς, δεν το βλέπεις.
1: Κοίταξε, μπορεί να έχει κλειστό το ραδιόφωνο, Ευαγγελία. Μπορεί να έχει κλειστό το ραδιόφωνο, να είσαι ακόμα στις υδραυλικές εργασίες εκεί να μαζεύετε τα νερά στο γραφείο.
0: Ή μπορεί να λείπεται και σε διακοπές, κάποιο δίμηνο.
1: Στο κάτω-κάτω μπορεί να μας βαρεθήκατε, ρε παιδί μου.
0: Α, και αυτό παίζει.
1: Έτσι,
0: φυσικά,
1: και αυτό παίζει.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, πάμε στο τρίγωνο της Χάνθ. Έχουμε περισσότερη κίνηση από τη Λεωφόρο Στρατού. Στην περιφερειακή έχουμε στα ίδια κομμάτια προβλήματα, σαν να μην έχει περάσει δευτερόλεπτο. Και δες, επειδή εγώ είμαι καλός άνθρωπος και, ναι, δοτικός, θα κατέβω κάτω στα δαχτυλίδια της Λάρισας και θα τους πω ότι αυτήν την ώρα
0: μονόπετρο
1: στο περιφερειακό
0: να
1: αλλά και, και στους, ναι, κεντρικούς δρόμους δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και σήμερα μόνο το προβληματάκι είναι εκεί δίπλα στο καφέ το Μπρούνο.
0: Έλα,
1: στη διασταύρωση της Ιερών Πολυτεχνείου με Φαρσάλων. Ναι. Νομίζω εκεί.
0: Ναι, εκεί, μετά το στενό του Κυρθόδωρου.
1: Εκεί
0: με τα λαντικά.
1: Εκεί είναι, όχι, εκεί πέρα έχει μαλλιόρα σκοντοσούβλη. Λοιπόν, εκεί είναι τακτικό το μποτιλιάρισμα στην περιοχή της Λάρισας.
0: Βρε, τέτοια προβλήματα να είχαμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη από κυκλοφοριακό.
1: Στην Λάρισα έχουν υιοθετήσει, δες Μπάμπη, το σύστημα των κυκλικών κόμβων, που εμείς εδώ για κάποιο λόγο είμαστε η τελευταία ελληνική πόλη η οποία δεν λέει να το υιοθετήσει. Εκεί φωτεινού σηματοδότες μποτιλιάρισμα, φωτεινού σηματοδότες μποτιλιάρισμα. Εκεί να σε δω, κύριε Δήμαρχε, εκεί να σε δω με ιδέες. Γιατί δεν κάνουμε κυκλικούς κόμβους και κάνουμε μόνο πεζοδρομήσεις, έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε.
1: Έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Λάρισα, τους χαιρετισμούς μας.
0: Είπες για την περιφερειακή, αλλά εγώ τη βλέπω ότι κοκκινίζει ανησυχητικά το ρεύμα προς τα ανατολικά.
1: Και έχουμε κανένα ατυχηματάκι.
0: Ο χαμός ξεκινά από το σημείο που έτσι κι αλλιώς υπήρχε πρόβλημα και πριν από μία ώρα που κάναμε τις πρώτες αναφορές, δηλαδή μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για σας που έρχεστε από την εξωτερική περιφερειακή. Και αλήθεια είναι ότι είναι κατακόκκινο το ρεύμα προς τα ανατολικά, τουλάχιστον μέχρι και το ύψος του επταπυργίου. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι τώρα για να το περάσει κάποιος θα φτύσει αίμα.
1: Δύσκολα αλλάζουν τα πράγματα στην περιφερειακή, και μια που λέμε για τα πράγματα που δεν αλλάζουν στην περιφερειακή, να πούμε και κάτι άλλο που δεν αλλάζει. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.
0: Αυτό είναι κομματάρα. Μόνο τρόπο να κοιτάνε, Νίκο.
1: Γεράσιμος Ανδρεάτος από ένα παλιό γνωστό σύριαλ.
0: Εξαιρετικό κομμάτι.
1: Έτσι, πάμε να το ακούσουμε, Γιώργο Λιάκη.

0: Λοιπόν, έχουμε έναν έφεδρο αξιωματικό τώρα στην παρέα μας, Θεόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Παρουσιάσουμε, Δήμο.
0: Για να μας δώσει την πρωινή αθλητική αναφορά.
1: Του λόχου.
0: Το τι έγινε, όχι στο λόχο, τι έγινε στο λόχο του Ρονάλντο μάλλον. Κλάμα έπεσε. Έτσι, κύριε Χατζηπαντελή, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και καλημέρα στον Μπάμπη και στον κύριο Πολοχαγό, βεβαίως.
0: Καλημέρα, παιδί μου. Προχώρα στην ενημέρωση.
2: Λοιπόν, εντάξει, η Πορτογαλία, νομίζω ο Ρονάλντο σε αυτή την ηλικία που έφτασε πια, τα έκανε όλα και το δήλωσε. Άλλωστε ότι χωρίς εμένα η Πορτογαλία δεν είχε ούτε ένα τίτλο. Και με μένα κατέκτησε τρεις.
1: Έχει δίκιο. Το θέμα είναι, εγώ θα κρατήσω δύο σημεία. Το ένα, ότι δεν είναι είδηση ότι έκλαψε. Κλαίει έτσι κι αλλιώς με διάφορες αφορμές. Τον κάναμε να κλάψει κι εμείς κάποτε στην Πορτογαλία, στο γύρο του 2004.
2: Πιτσιρικά.
1: Και το δεύτερο, διαβάζω, αποκαλύπτει, λέει, η αδερφή του συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Κάτσε, ρε παιδί μου, και να μην
0: είχε
1: και
0: στα 45.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται. Ποιος είναι ο Ροζέ Μιλά της Πορτογαλίας.
0: Στα 19 του 2004 του είχε κοστίσει πάρα πολύ και έχει να το λέει. Γιατί ήταν και η μοναδική μεγάλη διοργάνωση που έγινε επί εδάφους Πορτογαλίας. Και τους είχαμε στερήσει
2: και φτάσαν και στο τελικό.
0: Με δύο ήττες.
2: Και δύο φορές.
0: Ναι, δύο φορές.
1: Και τρεις να τους βρίσκαμε θα. Του στηρίχαμε στα αυτιά. Λοιπόν,
2: και οι πετυχαίνουμε. Πάντως,
1: και οι Αμερικανοί πάντως.
2: Δηλαδή, ισορροπημένο.
1: Το είπα και νωρίτερα, γιατί εγώ το είδα, Θοδωρή, ότι εντάξει, υπήρχε μια ισορροπία. Καθόλου και καλό
2: το θέμα. Εγώ το είδα.
1: Ένα ξενέρωτο παιχνίδι
0: για
1: μεταξύ
0: δύο δυνάμεων.
1: Ναι.
0: Το άλλο το μάτς είχε πιο πολύ θέαμα, το 1-4.
1: Και είχε και τη συζήτηση για την κόκκινη κάρτα.
2: Αλλά το Πορτογαλία-Ισπανία. Έτσι το περίμενα, δηλαδή ήξερα ότι θα παίξουν και οι δύο πολύ προσεκτικά και με ένα γκολ στις καθυστερήσεις, εντάξει, η Ισπανία πήρε την νίκη. Στο άλλο παιχνίδι όμως το Βέλγιο διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι τελείωσε
1: και όλα όσα
2: ιστορία.
1: Συζητούσαμε περί κόκκινης και περί παρέμβασης του Τραμπ και τα λοιπά.
2: Ναι, τελειώσαν όλα, είδες μέσα σε... αλλά εντάξει, δεν το είδα το παιχνίδι αυτό, φαντάζομαι όμως ότι για να βάλει 4 γκολ προσωρινά ισοφάρισε σε 1-1 βέβαια η ομάδα των ΗΠΑ, αλλά μέχρι εκεί για να βάλει 4 γκολ το Βέλγιο σημαίνει ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά.
1: Και ο Μπάλογκαν, η αλήθεια είναι ότι δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου τους Αμερικανούς. Τζάμπα η παρέμβαση Τραμπ.
2: Ναι, ούτε ο παίκτης βοήθησε, ούτε η παρέμβαση Τραμπ βοήθησε. Τώρα εγώ πιο ισορροπημένο το παιχνίδι το περίμενα, αλλά εντάξει, μπράβο στο Βέλγιο, έκανε μια εμφατική νίκη και εμφάνιση και νομίζω ότι τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε πλέον τις διασταυρώσεις, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ξέρουμε ότι θα παίξουν πλέον στα προημιτελικά η Γαλλία με το Μαρόκο και η Νορβηγία με την Αγγλία από τη μία πλευρά, από τις τέσσερις δηλαδή αυτές ομάδες η μία θα φτάσει στον τελικό και είναι κρίμα γιατί είναι συμπαθητικές όλες, έτσι, τουλάχιστον σε μένα, και η Γαλλία και το Μαρόκο και η Νορβηγία και η Αγγλία. Από την άλλη πλευρά τώρα είναι η Ισπανία και το Βέλγιο που θα παίξουν μεταξύ τους και περιμένουμε να δούμε και τις ομάδες που θα βγουν από τα σημερινά παιχνίδια, τα οποία είναι σε καλές ώρες και νομίζω ότι περισσότεροι μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε.
0: Σε λογικές ώρες για την ελληνική τηλεθέαση, στις 7 το Αργεντινή-Αίγυπτος, που νομίζω ότι τραβάει και περισσότερο το ενδιαφέρον, και στις 11 λίγο πιο αργά το Ελβετία-Κολομβία.
2: Ναι, εκείνο είναι πιο ισορροπημένο παιχνίδι. Το Αργεντινή-Αίγυπτος νομίζω ότι έχει φαβορή. Και είναι η Αργεντινή.
0: Να δούμε.
1: Θα συμφωνήσω με το
2: Θόδωρο. Τώρα η Αίγυπτος πόσο μπορεί να αντισταθεί στην Αργεντινή. Νομίζω ότι ήταν πολύ τυχερή η Αργεντινή που σε αυτή τη φάση πέφτει με την Αίγυπτο. Εντάξει, ο Σαλάχ καλός παίκτης, αλλά και
1: αλλά
2: το προηγούμενο παιχνίδι της Αιγύπτου, επειδή το είδα, δεν μπορούν οι υπόλοιποι ούτε να το προφοδοτήσουν σωστά, ούτε να βγάλουν πάσες. Αμυντικά παίζανε. Τώρα παίρνουν στην Αργεντινή, θα ταμπουρωθούν πίσω. Προσπαθώντας να κρατήσουν το 0 από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το δούμε το παιχνίδι, να δούμε αν έτσι θα πάνε τα πράγματα ή θα πάνε διαφορετικά. Mm-hmm.
1: Πάντως θα είναι ένα Μουντιάλ από το οποίο δεν θα θυμόμαστε και πολλούς αγώνες, γιατί τους μισούς λόγω ώρας τους έχουμε χάσει, έτσι να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι, δηλαδή, πρέπει... είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει και τα καλά του, δηλαδή τουλάχιστον εγώ μ' άρεσε το γεγονός ότι τα μεγάλα αστέρια έχουν πετύχει πολλά γκολ. Δηλαδή ο Μέση, ο Χάλαντ, ο Χάρι Κέιν, είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά δίνουν μια άλλη αίσθηση, μια άλλη χαρά σε αυτό το Μουντιάλ. Από την άλλη πλευρά βέβαια είναι και το γεγονός έτσι αυτών των κακών διαιτησιών που υπήρξαν μέχρι τώρα, η παρέμβαση του Τραμπ και γενικότερα έτσι αυτό το εξωαγωνιστικό κλίμα το οποίο βέβαια πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξεχαστεί, γιατί τα πάντα ξεχνιούνται, έτσι κακά τα ψέματα, γίνεται κάτι, γίνεται τώρας και μετά από λίγο καιρό, ένα μήνα, ένα χρόνο, το ξεχνάμε.
1: Μέχρι και μπλούζα αλλάζεις, δηλαδή και τον αριθμό σου αφήνεις πίσω. Από το 34 πας στο 7.
2: Έτσι, έτσι. Γιατί σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα χτες δηλαδή για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους ΧΙΤ και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος επέλεξε από το 34 που φορούσε τόσο στους Μπακς όσο και στην Εθνική Ελλάδος το 7 πλέον. Αυτό θα είναι το καινούριο νούμερο.
0: Με ποιο κριτήριο πήγε στο 7?
2: Τι να σου πω. Ένα βίντεο ο ίδιος ανέβασε, το οποίο αναφερόταν στη σκέψη του να επιλέξει το 7, έγινε και viral μάλιστα, και από εκεί πέρα εντάξει ήθελε να το
0: ίσως
2: να
0: ήθελε
2: πάρει το νούμερο.
0: Ίσως ήθελε, γιατί οι Bucks προφανώς θα αποσύρουν τη φανέλα του, ίσως ήθελε να ταυτίζεται το 34 με την ιστορία που έγραψε στους Milwaukee Bucks. Θα μπορούσαν και αυτό μια σκέψη.
2: Αυτό το 7 στους Heat το είχε ο Ryan Conwell. Το είχε όμως, τώρα θα το έχει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Εντάξει, με τον τρόπο αυτό σηματοδοτεί και μια νέα εποχή στην καριέρα του. Θα δούμε αν θα επιλέξει αυτό το νούμερο και για την Εθνική Ελλάδος. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει δηλαδή να έχει και στα δύο το 7 ή εκεί θα κρατήσει το 34.
1: Πάντως, και 4 ή 7 μπορεί και με αυτόν τον τρόπο να διάλεξει. Ό,τι θα είναι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα πάμε στις, μια και μιλάμε για μπάσκετ, πάμε στις ποινές. Βαριές ποινές ανακοινώθηκαν χθες σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό από τον αθλητικό δικαστή, αλλά βέβαια με λίγη καθυστέρηση, αφού τα γεγονότα αυτά έγιναν στη σειρά των τελικών μεταξύ τους, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αλλά ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τους επέβαλε ποινή 150.000 ευρώ πρόστιμο και στις δύο ομάδες και αφαίρεση 2 βαθμών από το νέο πρωτάθλημα, από τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Okay. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι σημαντικό που δεν θα το βλέπαμε.
2: Ναι, η μείον 2 λες.
1: Ναι. Και αφαίρεση βαθμών δηλαδή.
2: Είναι, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει το δικαίωμα της ένστασης, έτσι. Προσφεύγουν και οι δύο στο επόμενο διαιτητικό όργανο και θα δούμε αν θα μείνουν αυτές οι ποινές. Αυτές οι ποινές είναι σε πρώτο βαθμό, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για να είμαστε, για να μιλήσουμε ολοκληρωτικά και ότι τελείωσε, αυτές είναι οι ποινές, πρέπει να περάσουν και από το δεύτερο βαθμό. Εκεί θα δούμε αν θα μειωθούν ή αν θα παραμείνουν. Και υπάρχουν και οι δύο παίκτες βεβαίως, οι οποίοι τιμωρήθηκαν επίσης, και αυτοί, πιο βαριά ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο σέντερ, ο οποίος τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές και ουσιαστικά θα μείνει εκτός σχεδόν για το μισό του πρώτου γύρου, εφόσον παραμείνει και σε αυτόν η ποινή της επόμενης χρονιάς. Ο Ναν πιο ελαφρά με 2 αγωνιστικές και αυτή η ποινή βεβαίως είναι εφέσιμη. Αυτά θα τα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην έφεση την οποία θα κάνουν.
0: Κατά τα άλλα υπάρχει ακόμη ο απόϊχος των κακών εμφανίσεων της εθνικής ομάδας στο μπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι πολύ έτσι, δυναμικός στις τελευταίες του δηλώσεις και είπε ότι τέρματα αστιάκια στα επόμενα παράθυρα θα παίξουν όλοι. Και όταν λέμε όλοι, λέει να εννοούμε όλοι. Έτσι τέρμα οι δικαιολογίες.
2: Ναι. Φοβήθηκαν.
0: Ξέρω εγώ.
2: Το εννοείς. Ναι. Δηλαδή, εντάξει.
0: Τώρα λείπαν, άλλοι κάναν διακοπές, άλλοι ήταν σε γάμους, άλλοι ήταν
1: σε βαφτίσια.
0: Αλλά αυτό δεν είναι εθνική ομάδα, σκορπιχώρη.
2: Το φώναξε ο υπολογαγός τώρα πότε θα γίνει, θα φοβηθούν.
1: Ναι, μπράβο.
2: Λοιπόν, εντάξει, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, εδώ υπάρχει ένα τρίπτυχο στο οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει παιχτεί. Είναι το τρίπτυχο βασικοί παίκτες, Ομοσπονδία και Σπανούλης και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει υποθεί, ποιος από όλους δηλαδή έχει τη βασική ευθύνη σε αυτό. Είναι δεδομένο ότι οι παίκτες θέλουν να ξεκουραστούν, είναι δεδομένο ότι η Ομοσπονδία δεν θέλει να σπάσει αυγά και θέλει να τους κάνει το χατήρι σε κάποια στιγμή.
1: Αλλά μάλλον.
2: Εγώ
1: νομίζω ότι με τη στάση του Σπανούλη, νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι σαν να λέω ότι μέχρι εδώ, παιδιά, από εδώ και πέρα πρέπει να παίζουν κανονική.
0: Και να παίξουμε, και σοβαρά. Ναι. Δηλαδή, γιατί...
2: Αλλιώς θα φύγω. Μπορεί να πει και αυτό.
1: Έχω αυτή την αίσθηση. Έχω. Με τον τρόπο με τον οποίο είπε ότι τελευταία φορά και τα παράδειγμα, εγώ νομίζω ότι σαν να βάζει μια γραμμή και λέει, παιδιά, εγώ δεν θα συνεχίσω έτσι.
0: Ναι, ίσως έτσι, με τέτοιο σκορποχώρι. Μάλιστα.
2: Αυτό, παιδιά, πριν κλείσουμε, θέλω σε παρακαλώ, κύριε Πολοχαγή, να πειράξω τον Μπάμπη. Μπορώ.
0: Ελεύθερα.
2: Ναι. Λοιπόν, Μπάμπη, το ξέρεις ότι ο Τσάλοφ τραυματίστηκε στην προπόνηση. Δεν πρόλαβε να παίξει.
1: Το ξέρω. Να σου πω κάτι, αλλά δεν ανησύχησε κανένας στον ΠΑΟΚ, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει διαφορά.
2: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, υγιής να είναι για κάθε αθλητή, το λέμε, αλλά τώρα στο αστείο κομμάτι, εντάξει, είτε τραυματίσει είτε έχει, έτσι κι αλλιώς γκολ δεν βάζει στον ΠΑΟΚ.
0: Τον ματιάξανε μάλλον.
1: Ναι.
0: Μια ματιά σου, Μπάμπη, μπορεί. Μια ματιά σου μπορεί. Όπως λέει και το τραγούδι το τελευταίο, τον Ντομένικα, που θα ακούσουμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Τον ματιάξανε το παιδί.
1: Θα βάζεις το μια ματιά σου μόνο φτάνει αεροπλάνο να με κάνει.
0: Ο Τσάλοφ αεροπλάνο. Πύραυλος. Πύραυλος. Γεια σου, κύριε Ανθιπολοχαγέ.
1: Γεια σου, Δωδωρή μου.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς να αποχαιρετήσουμε και τους φίλους τους αγροτές που και σήμερα τα συντονισμένοι εδώ στην πρωινή παρέα.
0: Εκείνοι ήδη άρχισαν και μας αποχαιρετούν, μας κουνάνε μαντήλι.
1: Πάμε να το σηκώσουμε το γάντι.
0: Και σας περισσεύει και ένα μαντήλι για το Ρονάλντο, παιδιά, για τα δάκρυά του που είναι καυτά.
1: Τα ξαναλέμε αύριο, εκεί στις 6 ώρα το πρωί, εδώ στον 102.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Άγκυρα και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας διεξάγεται σήμερα και αύριο η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα στην ατζέντα θα είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα αναμένεται να είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένος παράπονα για την προθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται να συναντηθεί στις 3 το μεσημέρι με τον Τούρκο ομόλογό του. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντιπολεμική συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από την ΟΚΔΕ. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Ρωσικής Πρωτεύουσας, ημέρα έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με προσκεκλημένο το Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ κατά τη διάρκεια επανειλημμένων πληγμάτων της Ουκρανίας με πυράβλους, γνωστοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο κατεγράφησαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, στις 12 το βράδυ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, από αυτήν την ώρα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, ώστε να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στα ΑΕΗ και παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλήση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι νέοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εκτόξευσε το Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι το δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες συντήρησης σε σημεία της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Κοπή Πρασίνου θα πραγματοποιείται επί της του ερίσματος της οδού από τις 6 το πρωί ως τη Δύση του Ήλιου, στο τμήμα από τη Συμβολή με την Οδό Βούλγαρη ως τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη μέχρι και την Τετάρτη θα είναι εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στους κόμβους Σοζόπολης και Νέας Τρίγλιας. Οι εργασίες θα γίνονται με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Και μια ματιά στον καιρό, για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες υπάρχει για τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡ 3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά, αλλά περιμένουμε, και 9 λεπτά είναι τώρα και ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, Χρήστος Τσαλικίδης,
1: Μαρία Τσακίρη,
0: Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας και βεβαίως η μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, όλοι εσείς που μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, ελπίζουμε να είστε σε κάποια κοντινή παραλία, αλλά δύσκολα το βλέπουμε γιατί έχει πολλή κίνηση στην πόλη. Η εικόνα που μας έρχεται από τον
1: δορυφόρο. Είναι δύσκολο, ναι, για την παραλία, γιατί είναι Τρίτη.
0: Δεν έχει σημασία. Κάποιοι έχουν πάρει τις άδειές τους. Ή κάποιοι μπορεί να εργάζονται βράδυ, οπότε σου λέει το πρωί, θα μου πεις από τις 9 η ώρα θα πας στην παραλία.
1: Και αν έχουν πάει στην παραλία, άλλον ταλκά δεν έχουν. Να ακούνε εμάς τους 2 πρωί-πρωί, να τους δίνουμε την πολιτική, αθλητική, οικονομική επικαιρότητα της χώρας.
0: Γιατί δεν είμαστε καλή παρέα εμείς.
1: Καλή παρέα είμαστε, αλλά πας διακοπές, γιατί θες να ξελαμπικάρει το μυαλό σου. Να σταματήσεις να ακούς για όσα γίνονται γύρω σου. Λίγο.
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Όταν πας διακοπές, θέλεις να ξεφύγεις από τα δυσάρεστα, όχι από τα ευχάριστα. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ευχάριστη παρέα.
1: Ευχάριστη παρέα είμαστε, αλλά μεταξύ μας, όταν θα έρθει η ώρα για να πάω διακοπές.
0: Δεν θα με ακούς, Χρήστο, που θα είμαι εγώ εδώ μοναχή μου.
1: Θες την αλήθεια.
0: Χρήστο, τώρα πρόσεξε τι θα πεις.
1: Μαρία, δεν μπορώ να περάσει η μέρα μου αν δεν σ' ακούω.
0: Ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Άρα θα πάει κάπου κοντά διακοπές για να είναι, ξέρεις, στην εμβέλεια τη ραδιοφωνική, κάπου να ακουγόμαστε, αλλά δεν θα αποκαλύψουμε πού. Όχι τίποτα, θα έρχονται και οι θαυμαστές, οι θαυμάστρες εκεί στην παραλία. Ναι, ναι. Εμείς θέλουμε και έτσι λίγο, πώς λένε, ταξιδεύουμε incognito. Να πούμε ότι όλοι εσείς δεν ταξιδεύετε incognito στους δρόμους της πόλης, μάλλον, γιατί φαίνεστε από το δορυφόρο. Είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις, τμηματικά, πηγαίνοντας δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Παπαγεωργίου και μετά την Τούμπα έτσι λίγο καθαρίζει η κατάσταση. Στην αντίθετη κατεύθυνση τα προβλήματα ξεκινούν από τον Άγιο Παύλο περίπου και όχι τόσο σημαντικά. Δηλαδή περισσότερη κίνηση, ο μεγαλύτερος φόρτος είναι από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Επίσης στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη θα συναντήσετε καθυστερήσεις στο ύψος της Αγίας Λαύρας του δρόμου εκεί, δηλαδή της Μίκη Θεοδωράκη. Θα

0: παραδόξως πάει καλά. Και η παραλιακή βεβαίως. Θα μου πεις, εντάξει, και πρωί είναι. Αυτά με την κίνηση. Να πούμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, της Αγίας Κυριακής σήμερα. Κυριακή, Κυριάκο, Κική.
1: Μεγάλη χάρη της.
0: Μεγάλη χάρη της. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο έμαθα και ένα ωραίο όνομα που δεν το ήξερα ότι υπάρχει.
1: Ποιο?
0: Πήρε συνάδελφος εδώ σε Κική για να ευχηθεί και είπε χρόνια πολλά Κική και λέει Καθολική έχω βαφτιστεί. Χριστιανή Ορθόδοξη είναι, αλλά Καθολική είναι το όνομα.
1: Το όνομα.
0: Ναι. Φοβερό. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά και στην Κική και στον Κυριάκο. Είναι μια όμορφη μέρα η σημερινή και ελπίζουμε να κυλήσει και ομαλά. Γιατί ωραίες ημέρες είναι όλες οι ηλιόλουστες, αλλά καταλαβαίνετε ότι με τις συνθήκες του καλοκαιριού, όταν έχουμε ένα μικρό μελτεμάκι, που έχουμε και τις τραγικές συνέπειες που είχαμε με τις φωτιές, είδες ότι η φωτιά στη Λυτή άφησε άλλο ένα θύμα πίσω της. Τρεις στο σύνολο. Ήταν ο πατέρας, το 12χρονο παιδί, και κατέληξε μια γυναίκα 53 χρόνων, η οποία είχε υποστεί ανακοπή όταν έβλεπε να καίγεται το σπίτι της.
1: Ένα μη σου τύχει. Να το βλέπεις δηλαδή, να το βιώνεις. Γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολλούς φίλους οι οποίοι μένουν στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου και αυτό που έζησαν λένε να μην το ζήσει κανένας. Αλλά σκέψου τι πίεση, τι άγχος σου προκαλεί όλο αυτό και πώς μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθένα και την κάθε μία από εμάς, να καλείσαι να βιώσεις και να διαχειριστείς ένα τέτοιο σκηνικό. Σήμερα είναι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 6 περιοχές. Το βλέμμα είναι στραμμένο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και την Κρήτη. Η πολιτική προστασία θέτει σε επιφυλακή τις τοπικές αρχές. Και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης είναι ενδεικτικός του σε ποια περιοχές πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου εντάσσονται, όπως είπαμε, πλέον Χίος, Σάμος, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη. Επίσης, η υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές συνισιωτικής και υπηρωτικής χώρας, με τις οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να είναι σαφείς. Δεν κάνουμε οτιδήποτε το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και να αποτελέσει αφορμή για να ξεσπάσει μία πυρκαγιά.
0: Και σε μία άλλη είδηση που, εντάξει, οι υποψήφοι ούτως ή άλλως θα το γνωρίζουν γιατί πραγματικά τους αφορά, ανοίγει σήμερα και πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Θα είναι ανοιχτή, θα μπορεί δηλαδή ο κάθε υποψήφιος να μπαίνει και να δηλώνει τις σχολές που επιθυμεί με την προτεραιότητα που έχει βάλει ο ίδιος, ως την 5η 16 Ιουλίου στις 12 τα μεσάνυχτα. Θέλει λίγο προσοχή, καθαρό μυαλό, μην το προγραμματίσετε ανάμεσα σε δύο πράγματα που έχετε να κάνετε. Θα αφιερώσετε ένα πρωινό ή ένα απόγευμα, ό,τι σας βολεύει, να κάνετε αυτό με καθαρό μυαλό και χωρίς να έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τι έχει σήμερα.
0: Εντάχει, γιατί περιμένει και ο καλεσμένος μας για να μιλήσουμε και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Εκεί ακριβώς θα σε πήγαινα, διότι αρχίζει η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί όπου μπαίνει η Ελλάδα με πλεονέκτημα, αν θέλεις, το διπλωματικό της αποτύπωμα πλέον. Στο τραπέζι είναι οι αμυντικές δαπάνες, είναι το ουκρανικό. Στις 3 η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο καλεσμένος μας σε πολύ λίγο.
0: Πάμε με ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.

0: so now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you, get you. Αρχίζει λοιπόν σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο τραπέζι είναι οι αμυντικές δαπάνες και το ουκρανικό βεβαίως. Και στις 3 αναμένεται και η συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν. Θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Είναι νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να πάμε έτσι κατευθείαν λίγο στο zoom, γιατί το ΝΑΤΟ πιέζει για νέο, μάλλον υψηλό στόχο αμυντικών δαπανών, στο 5% του ΑΕΠ. Είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και μάλιστα σε καιρό ειρήνης?
2: Κοιτάξτε, ήδη αυτή τη στιγμή ο στόχος έχει δημοσιευθεί στο 3,5% συν 1,5% για υποδομές. Φαίνεται ότι αυτό είναι εφικτό. Με δυσκολία, με περιορισμό άλλων δαπανών, κοινωνικών δαπανών, είναι εφικτό. Οι συνέπειες βεβαίως θα φανούν πολύ σύντομα στο ίδιο χρονικής να φαίνεται, στο μέσο πολίτη. Αλλά ο κύριος Τραμπ έχει αποφασίσει να περιορίσει στο μέτρο που μπορεί τις δαπάνες των ΗΠΑ, απειλώντας ότι μπορεί ακόμα και να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, κάτι που πρακτικά δεν μπορεί να γίνει, διότι έχει ψηφίσει ένα νόμο η διοίκηση Biden που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αλλά ο κύριος Τραμπ, επειδή είναι απρόβλεπτος και κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η σύνοδος κορυφής, όπου θα είναι και άλλοι ηγέτες, όπου είδατε πώς φέρεται στην κυρία Μελώνη. Και σύν τις άλλες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το ουκρανικό, το οποίο θα τεθεί και υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, αλλά είναι η κατανομή βαρών, είναι το μεσανατολικό, είναι οι αμυντικές δαπάνες που πάει μαζί με την κατανομή των βαρών. Άρα όλα αυτά δημιουργούν ένα εκκληκτικό κλίμα, το οποίο πολύ φοβούμε ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να γίνει διαχειρίσιμο.
1: Κύριε Παπαφλωράτο, τι μετράμε στην Άγκυρα σήμερα? Λένε πολλοί ότι ενδεχομένως να μπαίνει στη ζυγαριά από τη μία η αντοχή και από την άλλη η φθορά της συμμαχίας, από την άλλη η προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα. Τελικά, μήπως στο επίκεντρο είναι η προοπτική ενός ΝΑΤΟ με λιγότερη ή περισσότερη Αμερική?
0: Έπεσε η γραμμή. Θα δοκιμάσουμε να το ξανακαλέσουμε.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι και πάλι στη γραμμή μας. Είχαμε μια διακοπή στη σύνδεση, ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά έχει επανέλθει και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η απάντηση που επρόκειτο να δώσετε, γιατί πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι εξέλιξεις σε αυτό το ζήτημα που έθεσε ο συνάδελφος, ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Θέλετε να επαναλάβω το ερώτημα?
2: Ναι, αν έχετε καλοσύνη.
1: Φυσικά, φυσικά. Τι μετράμε στην ουσία αυτό το δίμερο στην Άγκυρα? Αν μετράμε την αντοχή, τη φθορά της συμμαχίας, αν μετράμε την προσαρμοστικότητά της στα νέα δεδομένα ή την προοπτική ενός ΝΑΤΟ με λιγότερη Αμερική και περισσότερη Ευρώπη, και κατά πόσο η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον ρόλο?
2: Μετράμε και τα δύο. Αρχικώς μετράμε την αντοχή του ΝΑΤΟ, διότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των μελών για διάφορα θέματα, όπως είναι το ουκρανικό, όπως είναι οι αμυντικές δαπάνες. Αλλά μετράμε ταυτόχρονα και το πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ευρωατλαντική συνεργασία που υπήρχε τόσες δεκαετίες και ήταν θεμέλιο για το ΝΑΤΟ. Αυτά τα δύο είναι καθοριστικά και νομίζω ότι αυτά θα κρίνουν και την αντοχή του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική, ο κύριος Τραμπ, έχει θέσει θέμα και Γροιλανδίας. Εάν αυτό το επαναλάβει σε σύνοδο του ΝΑΤΟ, τότε θα αποτελέσει τριαλίδα για τη συνοχή της συμμαχίας.
1: Μάλιστα. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, αλλά
2: ακριβώς,
1: για να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τι αλλάζει πλέον στο ΝΑΤΟ? Δηλαδή, μιλάμε μόνο για περισσότερες αμυντικές δαπάνες εκ μέρους των Ευρωπαίων?
2: Μιλάμε και για αμυντικές δαπάνες και για κατανομή των βαρών. Να είναι πιο ισοκατονεμένα τα βάρη. Να μην πληρώνει μόνο η Αμερική, όπως λέει ο κύριος Τραμπ, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Ήδη οι Ευρωπαίοι, το είπε και η κυρία Τσακίρη στην αρχή επιτυχώς, έχουν αποφασίσει να αυξήσουν τις δαπάνες, αμυντικές δαπάνες. Αυτό ικανοποιεί την Αμερική, όχι όμως ότι λύνει το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Διότι πρέπει να καταλήξουμε, εάν θέλουμε την αμερικανική ομπρέλα προστασίας, εάν πιστεύουμε ότι μπορεί η Αμερική να συνεχίσει να βοηθάει την Ευρώπη και να είμαστε δέσμοι αυτής της υπόσχεσης των Αμερικανών. Ή θα αναπτύξει η Ευρώπη πλέον τα δικά της συστήματα, ή θα αναπτύξει η Ευρώπη το δικό της αμυντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι σε τέτοια έκταση που θα μπορέσει να αντισταθμίσει σε κάποιο βαθμό, γιατί απολύτως δεν γίνεται, είναι πολύ μπροστά τεχνολογικά οι Αμερικανοί σε πάρα πολλά πεδία, θα μπορέσει λοιπόν να αντισταθμίσει σε κάποιο βαθμό την αμερικανική παρουσία στην αμυντική σχεδίαση της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
0: Πάντως η Ελλάδα φαίνεται πως τον έχει πετύχει αυτό το στόχο, δηλαδή με το 3,5% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες.
2: Ναι.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα σε αυτή τη σύνοδο σε σχέση με άλλες χώρες.
2: Σίγουρα έχουμε πλεονέκτημα, αλλά αυτό μένει να διαφανεί. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή ασχεί μια συναλλακτική εξωτερική πολιτική, αντιλαμβάνεται ως νούμερα τα κράτη. Βλέπει λοιπόν ότι η Τουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό στο ΝΑΤΟ, το μεγαλύτερο στρατό, όχι ευρωπαϊκό, στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων, με ακμάζουσα πολεμική βιομηχανία. Άρα, στα δικά του μάτια, η Τουρκία είναι σε καλύτερη θέση από άλλα γειτονικά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Και από την άλλη, δεν είναι και λίγο προβληματικό για τη δική μας πλευρά το γεγονός ότι φαίνεται πως έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τουρκίας?
2: Κοιτάξτε, πάντα ξέραμε από την εποχή που τουλάχιστον θυμάμαι εγώ ότι υπήρχε ο κανόνας του 7-10. Ότι στα μάτια των Αμερικανών, λόγω γεωγραφικής θέσης, οι Τούρκοι είναι πιο σημαντικοί. Με όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, με τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα της ενέργειας, με τη στρατηγική συμμαχία που έχουμε συνάψει, έχουμε καταφέρει να εξορροπήσουμε αυτή τη σχέση. Καλό θα είναι να μην ετεροποζιωριζόμαστε. Να εκτάζουμε εμείς τη δική μας εξωτερική πολιτική, που θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη, να έχει συμμαχίες και συνεργασίες με άλλα κράτη. Και από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει κάθε χώρα, τρίτη χώρα, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ που μιλάμε, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, είναι σωστό να μην υπάρχει αυτός ο ετεροπροσδιορισμός. Από την άλλη, όμως, αν η Τουρκία καταφέρει και προμηθευτεί τα F-35, είναι ένα ζήτημα για τη χώρα μας.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Σαφώς είναι ένα ζήτημα για τη χώρα μας. Αλλά και αύριο, αν έμπαινε στο πρόγραμμα, αν επανερχόταν για την ακρίβεια στο πρόγραμμα, πιστέψτε με ότι μέχρι να τα παραλάβει θα μεσολαβούσαν πάρα πολλά χρόνια. Άρα και μέχρι τότε σίγουρα θα είναι ο κύριος Τραμπ στην εξουσία, πρώτον, και δεύτερον θα έχουν αλλάξει πολλά. Υπάρχει τεράστια λίστα αναμονής αυτή τη στιγμή από τρίτα κράτη για να παραλάβουν τα F-35. Επομένως και τώρα να πει ο κύριος Τραμπ, περνάω δύο νόμους. Περνάω τον νόμο Κάτσα, υπερβαίνω δηλαδή το εμπόδιο που λέει ότι δεν μπορεί να παραλάβει η Τουρκία υλικό πολεμικό εφόσον έχει ρωσικό οπλικό σύστημα, και περνάω και τον νόμο που λέει ότι δεν μπορεί να παραλάβει εφάμιλο οπλικό σύστημα με το Ισραήλ. Άρα θα πρέπει δύο νόμους να υπερβεί ο κύριος Τραμπ. Ακόμα λοιπόν και αν το κατάφερνε αυτό, πάλι θα μεσολαβούσε αρκετός καιρός.
1: Τελικά
2: να φτάσουν τα αεροπλάνα στην Τουρκία.
1: Ναι. Τελικά το ΝΑΤΟ προσαρμόζεται για να επιβιώσει ή επιβιώνει γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική?
2: Κοιτάξτε, το νέο σχέδιο, το ΝΑΤΟ 3.0, ναι, θέλει να βάλει το ΝΑΤΟ στη νέα εποχή. Σε μια εποχή όπου τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά όπως το ξέραμε ως τώρα. Είμαστε σε φάση μεταβατική. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει προς τα πού θα πάνε οι διεθνείς εξελίξεις. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα δούμε στην Αμερική να επανέρχεται ο κύριος Τραμπ με αυτή την ατζέντα, να προσεγγίζει περισσότερο πρώην αντιπάλους ή και είναι αντιπάλους της Αμερικής και να εγκαταλείπει παραδοσιακούς φίλους. Επομένως, επειδή τα πράγματα είναι απρόβλεπτα, καλό θα είναι να αποφεύγουμε οποιαδήποτε πρόβλεψη, γιατί πολύ απλά θα διαψευστούμε. Το ΝΑΤΟ προσπαθεί και αυτό να βρει τα πατήματά του σε μια νέα εποχή. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά όταν φύγει ο κύριος Τραμπ από το Λευκό Οίκο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Παπαφλωράτο, πριν σας αποδεσμεύσουμε, ένα σχόλιο για το πρόσφατο περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Ντόκο, με τη ΦΑΡΣ. Επειδή είστε και καθηγητής στρατιωτικών σχολών και τα θέματα ασφαλείας, φαντάζομαι, υποθέτω, τα συζητείτε και με τους μαθητές σας. Πείτε μας λίγο έτσι, πώς το είδατε εσείς αυτό? Είναι κάτι ανησυχητικό ή είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό?
2: Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πόλεμος πλέον έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Έχει πάει και σε πόλεμο στον κυβερνοχώρο, πόλεμος πληροφοριών, πόλεμος AI με τη νέα τεχνολογία. Καλώς ήρθαμε στη νέα μορφή πολέμου που διεξάγεται. Πάντως, το σωστό είναι εμείς να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί συνήθως εμείς ακολουθούμε. Πρώτα έρχονται οι hackers και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν όφελος να πλήξουν την εθνική ασφάλεια, την εικόνα μιας χώρας, και μετά έρχεται η χώρα η οποία λαμβάνει μέτρα για να τα αντιμετωπίσει. Καλό θα είναι λοιπόν πάντα να είμαστε σε εγρήγορση.
0: Πάντως, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, εσείς δεν θεωρείτε ότι ήταν μια εντός εισαγωγικών φάρσα απλώς, ήταν κάτι παραπάνω?
2: Δεν έχω πλήρη στοιχεία για να μπορέσω να αποφασίσω με βεβαιότητα τι ακριβώς ήταν. Ακούω διαφορετικές πληροφορίες, διαφορετικές απόψεις από τη μία και την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα σε λίγο. Ως τώρα, πάντως, εμένα δεν με πείθει ότι ήταν απλώς μια φάρσα, γιατί είχε επαναληφθεί και με άλλους. Και με τον Εστονό Συμβουλευτικής Ασφαλείας και με ηγέτες όπως η κυρία Μέρκελ κατά το παρελθόν. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν κάτι τόσο αθώο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε λοιπόν στους τίτλους των ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με το περιβάλλον εδώ, με την ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και προκάλεσε ζημιές σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς. Στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Στην Ελλάδα το πρώτο από τα 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Για βιασμό μιας 15χρονης και βιντεοσκόπηση της πράξης κατηγορείται ένας 14χρονος στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Το θέμα που απασχολεί τους Θεσσαλονικείς από το Σάββατο που πήρε φωτιά το Ρεόκαστρο, ήταν πολύ έντονο αυτή η μυρωδιά στην ατμόσφαιρα τις πρώτες ώρες, αλλά και τώρα καθώς περνούν οι ώρες και οι μέρες, ακόμα και τους ειδικούς να λένε ότι εκλείονται στον αέρα κάποιες ουσίες που μπορεί να είναι και καρκινογόνες. Όχι που μπορεί να είναι, που είναι καρκινογόνες, έτσι, δηλαδή είχαμε και σχετικές δηλώσεις στο σταθμό μας. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται λοιπόν με τις μετρήσεις, γιατί είναι διαφορετικά να μιλάμε στη θεωρία και αλλιώς να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Είναι μαζί μας ο κύριος Στάθης Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλημέρα κύριε Αβραμίδη.
1: Καλημέρα κύριε.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καταρχάς, πείτε μας τι δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις στους σταθμούς της περιφέρειας.
2: Κοιτάξτε, για να πούμε και τα πράγματα όπως είναι, για να καθησυχάσουμε και τον κόσμο. Σε καμιά περίπτωση δεν υπερβήκαμε τα όρια αυτά που θέτηκε η νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πω το παράδοξο, που όλοι περιμέναμε, φαντάζομαι ότι οι μεγαλύτερες τιμές θα ήταν δυτικά, οι μεγαλύτερες τιμές ήταν προς Καλαμαριά, εκεί που πήγε και κάθισε το σύννεφο αυτό. Και μιλάμε για τιμές 20 μικρογραμμάρια παραδείγματος χάρη με όριο τα 50. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τις μετρήσεις, τουλάχιστον τις μετρήσεις που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους σταθμούς που έχει.
0: Ναι, πείτε μας λίγο πού είναι αυτή η σταθμή για να καταλάβουμε, γιατί για παράδειγμα δεν μπορεί η Καλαμαριά να είναι πιο επιβαρημένη από το Ρεόκαστρο.
2: Λοιπόν, η Καλαμαριά παραδείγματος χάρη έχει 21 σε νούμερα μικρογραμμάρια, το Κορδελιό έχει 19, η Νεοχορούδα 13, το Πανόραμα 14, η Σύνδος 15. Βλέπετε λοιπόν ότι στην Καλαμαριά έχει τις μεγαλύτερες τιμές, χωρίς αυτές βέβαια να είναι ούτε καν να πλησιάζουν τα 50 μικρογραμμάρια.
0: Μάλιστα. Εσείς καταγράφετε τιμές για τις τοξικές ουσίες, δηλαδή όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, τα βαρέα μέταλλα, όλα?
2: Όχι. Εμείς καταγράφουμε τιμές για το όζο, για το διοξίδιο του θείου, για τα μικροσωματίδια, τα PM10 που λέγονται.
0: Άρα αυτά που λένε οι ειδικοί που μας είπαν...
2: Το φουράνιο και τα λοιπά, αυτά που μου είπατε, δεν τα μετράμε εμείς σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Ναι, γιατί οι περιβαλλοντολόγοι όμως, κύριε Αβραμίδη, σε αυτές τις ουσίες αναφέρθηκαν ότι είναι καρκινογόνες και εφόσον εσείς δεν τις μετράτε, πώς εμείς θα ξέρουμε που έχουν καθίσει αυτές οι ουσίες?
2: Εμείς δεν τις μετράμε και ούτε είναι... Ούτε υποχρέωση βέβαια έχουμε να τις μετρήσουμε, αλλά ούτε και οι σταθμοί μας μετράνε αυτές τις ουσίες. Το φουράνιο, παραδείγματος χάρη, που αν θυμάμαι καλά που άκουγα και τον καθηγητή, είναι στο έδαφος. Άρα από το έδαφος παίρνουν αυτές, από το έδαφος ελέγχουν πώς κατακάθισαν αυτές οι ουσίες.
0: Άρα εμείς και για τον υδροφόρο ορίζοντα δεν έχετε εσείς μια ακριβή εικόνα.
2: Όχι.
0: Δεν θα έπρεπε η υπηρεσία σας να γνωρίζει αυτά τα ζητήματα.
2: Οι αρμοδιότητες είναι καταχωρημένες. Είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είναι το Υπουργείο, είναι η Δήμη. Ο καθένας έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει σε αυτό το κομμάτι που είναι αρμόδιος. Δεν μπορεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι αρμόδια για επιπαντός επιστητού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι σταθμοί που έχουμε, οι περιβαλλοντικοί σταθμοί που έχουμε, μετράνε αυτά που σας είπα, δηλαδή όζο, διοξείδιο του θείου, τα μικροσωματίδια, τα PM10.
1: Κύριε Βραμίδη,
2: και, είναι και, αυτά,
0: και
2: ναι.
0: Πάντα μιλάμε για ατμόσφαιρα, όχι για νερό και έδαφος.
2: Ναι, για αέρα, ναι.
1: Οι μετρήσεις αυτές που γίνονται είναι διαθέσιμες σε όλους εμάς σε πραγματικό χρόνο?
2: Είναι αναρτημένες στη σελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο καθένας μπορεί να δει τις μετρήσεις αυτές και να ξέρει τι γίνεται. Ναι.
1: Ενημερώνεται δηλαδή αυτόματα το σύστημα ή κάποιος τις ανεβάζει χειροκίνητα την επόμενη μέρα ή και μέρες αργότερα?
2: Αυτό που είπατε, το δεύτερο, δηλαδή κάποιος τις ανεβάζει, κάποιοι υπάλληλοι ανεβάζουν αυτές οι μετρήσεις.
1: Ναι. Με όποια απόκληση δηλαδή μπορεί να υπάρχει από μέρα σε μέρα.
2: Από μέρα σε μέρα, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Εγώ πραγματικά θα επιμείνω σε αυτό και εντάξει, μπορεί να μην είναι δική σας ευθύνη κύριε Βραμίδη, απ' την άλλη, ναι, ο πολίτης πώς θα ξέρει, γιατί οι ειδικοί και όχι ένας, στις περισσότερες συζητήσεις που ακούγαμε χθες, στις δημοσιογραφικές συνεντεύξεις, έλεγαν ακριβώς αυτό, ότι από τα δύο εργοστάσια, το ένα που καίγονταν μέσα τα πλαστικά, το εργοστάσιο είναι κύκλωση. Και το άλλο με τα λάδια, εκλείουν κάποιες ουσίες που είναι καρκινογόνες. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε αυτές, πώς θα προστατευτεί ο πολίτης? Δηλαδή να δώσουμε κάποιες οδηγίες, εσείς οι αρμόδιοι, να πείτε σε ποιες περιοχές θα πρέπει να προσέξουν παραπάνω. Πώς θα γίνει αυτό?
2: Σας το είπα, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αρμόδια να μετράει τις συγκεκριμένες ουσίες που σας προανέφερα.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο όργανο, κάποια άλλη υπηρεσία που ενδεχομένως να μετράει αυτές τις ουσίες, τις καρκινογόνες?
2: Ενδεχομένως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, γιατί και εμείς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο βγάζουμε αυτά τα αποτελέσματα, ενδεχομένως σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, χωρίς να το ξέρω αυτό, να είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ή οι Δήμοι, που έχουν και οι Δήμοι αντίστοιχα αντικατεστημένους σταθμούς.
1: Ναι. Κύριε Βραμίδη, και με την ευκαιρία που συζητάμε, ποιος έχει την ευθύνη να κρίνει εάν πρέπει να ληφθούν κάποια έκτακτα μέτρα? Ποιος είναι
2: αν
1: δηλαδή
2: θα πρέπει,
1: ο φορέας?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Αν πρέπει.
1: Αν πρέπει κάποια στιγμή να ληφθούν κάποια έκτακτα μέτρα, ποιος είναι ο φορέας ο οποίος θα πατήσει το κουμπί για να ενεργοποιηθεί κάποιο σχέδιο?
2: Εμείς, από τη στιγμή που δούμε ότι έχουμε υπερβάσεις, αυτά που σας ανέφερα, εμείς είμαστε αυτοί που θα πατήσουμε το κουμπί να ενεργοποιηθούν ή να ενεργοποιηθεί η κατάσταση έκτασης ανάγκης. Δηλαδή, τι, να ενημερώσουμε τον κόσμο έτσι ώστε, αυτό έγινε σε ένα βαθμό, κλείστε πόρτες, παράθυρα κτλ. Έτσι ώστε να έχουμε λιγότερη κυκλοφορία αφού είναι επιβαρημένο το περιβάλλον με τα αυτοκίνητα. Για τις καύσεις, που αυτό βέβαια κυρίως το χειμώνα. Εμείς είμαστε αρμόδιοι, αν δούμε ότι υπερβαίνουμε αυτές τις τιμές, χτυπάμε το καμπανάκι.
1: Μάλιστα. Άρα σε εσάς είναι πλέον ο λόγος, αν χρηστεί ομιγέννητο, να μπορέσετε λοιπόν να σημάνετε το συνέδριο.
0: Δεν έχετε, κύριε Βραμίδη, αυτό το βασικό εργαλείο πάντως, για να μπορείτε να μετράτε και κάποια στοιχεία που είναι επιβαρυντικά για τη δημόσια υγεία.
2: Αν προέκυψαν κάποια άλλα στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη το φουράνιο που είπατε, τότε ανάλογα το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Υπουργείο ή τον αρμόδιο Δήμο θα εκπέμψουν το ΣΟΣ έτσι ώστε να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας.
0: Θα επικοινωνήσουμε και με το Πανεπιστήμιο, γιατί πρέπει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, καταλαβαίνετε. Ότι είναι το ζήτημα, απασχολεί πολύ κόσμο. Σκεφτείτε τώρα που μας ακούνε άνθρωποι που έχουν μωρά στα σπίτια τους, που έχουν ηλικιωμένους, που έχουν κάποιους ασθενείς.
2: Ανησυχούν, εννοείται αυτό. Είναι...
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βραμίδη, για τον χρόνο που μας διαθέτει.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Στάθης Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.
4: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Τώρα δυστυχώς δεν έχουμε όλη αυτή την ευκολία να πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Θα πρέπει να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε τον κύριο Αβραμίδη, αυτό που μας είπε δηλαδή ότι δεν γίνονται μετρήσεις για τις καρκινογόνες ουσίες. Κατά τα άλλα όμως είμαστε καλά. Τουλάχιστον ήμασταν καθησυχαστικοί στα υπόλοιπα. Είμαστε δεν καλά. Πιάνουμε λέει, τα όρια στα άλλα, στα καυσαέρια, να το πούμε έτσι πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Πάντως οι δύο οι Δήμοι, το Ρεόκαστρο και ο Δήμος Παύλου Μελά, έχουν. Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα το τι σημαίνει αυτό θα μας το εξηγήσει η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου που είναι μαζί μας. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Χρήστο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σημαίνει σε όλες τις περιπτώσεις ότι έρονται όλες οι δυσκολίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν σε ό,τι αφορά στο να τρέξουν προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, αποκαταστάσεις σε ταχύτερο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Περιμένουμε βεβαίως τις επίσημες ανακοινώσεις ότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά θα ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα συνθήκη η οποία αφορά στην περιοχή όπως προέκυψε μετά την μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου και φυσικά όλο το θέμα έχει μεγάλη ουρά. Μεγάλη ουρά που έχει να κάνει τόσο με την κυρίως με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει και όσα αναφέρονται σχετικά γύρω από το τι έχει εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Στην εφημερίδα Μακεδονία, στο Η Μακεδονία, στο διαδικτυακό τόπο, είδαμε αναφορές σχετικά με τις συγκεντρώσεις των καρκινογόνων νεωρούμενων μικροσωματιδίων που κατέγραψαν οι μετρήσεις του Εργαστηρίου Φυσικής Ατμόσφαιρας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις, υπάρχει σημαντική αύξηση σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με ανάρτηση του εργαστηρίου, το δίκτυο αισθητήρων που έχει σε περιοχές Θεσσαλονίκης όπως η Ανοπόλη, η Ευζώνων και η Νεάπολη, κατέγραψε σημαντική επιβάρηση της ατμόσφαιρας, με τις τιμές αυτές να ξεπερνούν τοπικά και τα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Αντίστοιχη εικόνα κατέγραψε και ο αισθητήρας αναφοράς του ίδιου στο εργαστήριο μέσα. Ένα άλλο σύστημα που διαθέτει το LIDAR ή το Αριστοτέλειο κατέγραψε τον έφος καπνού πάνω από τη Θεσσαλονίκη σε διαφορετικά ύψη της τροπόσφαιρας, βεβαιώνοντας ότι ο καπνός παρέμεινε για πολλές ώρες πάνω από την πόλη και δεν περιορίστηκε κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που καταδεικνύει την πολυπλοκότητα, λένε οι ειδικοί, της μεταφοράς της διασποράς των ρήπων από μεγάλες πυρκαγιές. Θυμίζουμε τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις πυρκαγιάς. Έκρουσε ο υπερπεριβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου, μιλώντας χθες σε εσάς, Χρήστο και Μαρία, επισημένοντας ότι το μείγμα των υλικών που κάηκαν, δασικές και αγροτικές εκτάσεις, κατοικίες αλλά και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, απελευθέρωσαν ιδιαίτερα επικίνδυνο κοκτέιλ ρήπων. Όπως ανέφερε, στην ατμόσφαιρα εκλήθηκαν διοξίνες, φουράνια, βαρέα μέταλλα, υδρογονάτρακες και ορούμενα μικροσωματίδια, ουσίες που συνδέονται με σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο ίδιος, να θυμίσουμε, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ρήπη είναι καρκινογόνη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ βραχυπρόθεσμα εγκυμονού κινδύνους κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και όλοι όσοι αντιμετωπίζουν καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με τον κύριο Νικολάου, η ρήπανση επηρέασε κυρίως τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά ξαπλώθηκε και σε περιοχές όπως η Ανοπόλη, Τούμπα, Χαριλάου και Καλαμαριά. Να πούμε ότι ο ίδιος ζήτησε άμεσες δειγματοληψίες και αναλύσεις ώστε να προσδιοριστεί η έκταση της επιβάρησης και να εντοπιστούν οι περιοχές όπου κατέληξαν οι ρήποι και μια τέτοια ενημέρωση νομίζω είναι αυτό που περιμένει όλη η πόλη με όλο αυτό που έζησε. Τώρα να πούμε ότι οι περιοχές του Δήμου Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την ανακοίνωση έκανε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαβάδος, ο οποίος επισκέφτηκε τις πληγήσεις περιοχές, έπειτα από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τους δημάρχους των δύο περιοχών που επλήγησαν. Ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι στη σύσκεψη καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την καταγραφή των ζημιών και την έναρξη των απαραίτητων ενεργειών αποκατάστασης. Όλα αυτά επιταχύνονται, υπενθυμίζω, με την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Βρέθηκε στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν και έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το τι έχει συμβεί σε αυτές τις περιοχές. βρέθηκε χθες και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενημερώθηκε από τα στελέχη της πυροσβεστικής και του στρατού για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη φωτιά δύσκολη, καθώς εκδηλώθηκε σε περιοχή με δασικές, αγροτικές, αστικές και βιομηχανικές κρίσεις, επισημένοντας την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης πολιτείας και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην πυροσβεστική. Σήμερα στην περιοχή θα βρεθούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να είναι ήδη εκεί. Κλιμάκιο λοιπόν του ΠΑΣΟΚ θα έχει συνάντηση στο Δημαρχείο με τον Παντελή Τσακίρη και τον απληρωτή αντιδήμαρχο Παύλου Μελά, τον Παντελή Αδαμούντη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Θα σε έλεγε του κόμματος επισκεφτούν τις πληγές περιοχές, θα συνομιλήσουμε κατοίκους και επαγγελματίες και θα δουν ποιες είναι αυτές οι άμεσες οι ανάγκες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μεταξύ άλλων θα είναι η βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης, η Ράνια Θρασιά, ο επικεφαλής περιφερειακής παράταξης πράξης για τη Μακεδονία Χρήστου Παστεριού και στελέχη των ομαρχιακών οργανώσεων και του κόμματος. Τέλος, να αναφερθούμε και σε μία άλλη παράμετρο, πολύ σημαντική και πολύ ειδική, γιατί χάρη στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων δεν κινδύνεψαν οι ζωές των ανθρώπων που φιλοξενούνται στο κέντρο κοινωνικής και περιθάλπτονται στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας ο Άγιος Παντελεήμων. Το κέντρο εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, την πυροσβεστική, τις ενόπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τους ατελοντές και το προσωπικό της δομής για την ασφαλή απομάκρυση των περιθαλπόμενων και την επανεγκατάστασή τους στο παράρτημα χρόνιων παθήσεων Άγιος Παντελήμων, η οποία έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται σταδιακά μετά την άρση του άμεσου κινδύνου σε ό,τι αφορά στη πυρκαγιά, η οποία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις πυροσβεστικής έχει τεθεί υπό έλεγχο και γίνονται οι απαραίτητες εργασίες ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα, έστω από ρήπες ανέμου, από μια διαφορετική κατάσταση να υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Μαρία και Χρήστο.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σοφία.
0: Καλημέρα.

0: έχεις αυτό το τραγούδι, αν το έχεις καταλάβει δηλαδή το στίχο, είναι όλο μηνύματα. Στέλνει μηνύματα. Ακούγεται κάπου και η φωνή, υποτίθεται, του Ντόναλντ Τραμπ, που ζητάει συγγνώμη για, το, για αυτό που έχει γίνει με, τον, με τους μετανάστες.
1: Θα σου πω ότι αν με βάλεις να διαλέξω ανάμεσα στην... Τώρα θα το πω και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αν είναι και σωστά το που λέω. Ραπ. Αυτό που ακούγαμε είναι τέτοιο.
0: Ναι, Latin rap κάπως.
1: Τέλος πάντων, ανάμεσα σε αυτό, ναι, από αυτό το hip hop, ναι. Ανάμεσα σε αυτό και στα ημισκούμπρια που ακούσαμε πριν, προτιμώ το δεύτερο.
0: Γιατί καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Όχι, γιατί το θεωρώ πιο, πιο αθώο και πιο άδολο.
0: Το πάμε όλοι σε μια παραλία.
1: Ναι. Ευτυχώς, εκείνο το είδος.
0: Έχω να σου πω hip-hop, ότι αυτή τη φορά το προλάβαμε, γιατί την άλλη φορά με τα ημισκούμπρια ακούστηκαν και κάτι γαλλικά. Το αφήσαμε να παίξει λίγο παραπάνω.
1: Παραλαβού φρασέ.
0: Ναι, αυτό λοιπόν. Έχουμε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και έχει να κάνει με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι προγραμματισμένη λοιπόν για τις 7 το απόγευμα. Συλλογικότητες θα συγκεντρωθούν, έχουν ένα κάλεσμα για το άγαλμα του Βενιζέλου. Και είναι ακριβώς αυτό η έννοια, δηλαδή το μήνυμα. Ενάντια στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα και για την οποία είχαμε και έτσι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση νωρίτερα με τον κύριο Παπαφλωράτο.
1: Ναι. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και τον τσακώσανε.
0: Και του μέρα που λένε, ναι.
1: Ακριβώς αυτό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη για μια 41χρονη, η οποία πήγε δύο φορές να κλέψει προϊόντα από τα ράφια του ίδιου σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Χαριλάου, πρωί Δευτέρας, χθες δηλαδή. Της περάσαν τα βραχιολάκια όταν έκλεψε διάφορα προϊόντα αξίας περίπου 25 ευρώ. Έγινε αυτή τη φορά αντιληπτή από τους υπαλλήλους, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία και τη συνέλαβαν. Είχε πάει και νωρίτερα, μερικές μέρες νωρίτερα, εκεί είχε ψωνίσει εντός εισαγωγικών για 60 ευρώ.
0: Μάλιστα. Και τώρα, επειδή λες για κλοπές, είδες σε αυτή τη ληστεία ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε με έναν, νομίζω ηλικιωμένος πρέπει να ήταν, έτσι όπως έβλεπα τη φιγούρα του στο βίντεο, που μπήκε μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο έχει γίνει πολλές φορές στόχος ληστών.
1: Α, και τις έφαγε με την πατσαβούρα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, μου έκανε φοβερή εντύπωση το εξής. Ναι. Όταν η πολίτρια, μία νέα γυναίκα, αντιλήφθηκε ότι το πιστόλι ήταν ψεύτικο, γιατί λέει έκανε πατ-πατ, το είπε συγκεκριμένα. Δηλαδή έβγαλε αυτό τον ήχο που βγάζουν οι κάψουλες που έχουμε στις απόκριες. Ναι. Λοιπόν, όταν άκουσε λοιπόν αυτό και αντιλήφθηκε ότι το όπλο είναι ψεύτικο, πήρε τη σουγκαρίστρα, αλλά πρόσεξε, δεν τον χτύπησε τον άνθρωπο. Χτυπούσε τα χέρια του, λίγο έσπρωχνε τα χέρια του για να μην πάρει χρήματα από την ταμιακή. Και ξέρεις τι μου κάνει αυτό. Μου κάνει ότι, επειδή λέμε πολύ συχνά για τους νέους και που πάνε και τι κάνουν, είναι μια γυναίκα που στο μεγαλύτερο κίνδυνο της ζωής της, τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα, δεν ήθελε να κάνει κακό σε έναν άνθρωπο, ήθελε να προστατεύσει τη δουλειά της.
1: Από τη στιγμή την οποία κατάλαβε ότι το όπλο ήταν στρακαστρούκα,
0: δεν τον χτυπούσε, κατάλαβες, δεν επιτέθηκε στον άνθρωπο.
1: Φύγε από εδώ, του λέγε.
0: Τον έσπρωχα με την ναι.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες, που λέμε για τους νέους τους ανθρώπους, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα.
1: Είναι τρόπος αντίδρασης.
0: Ναι, και ήταν πολύ καλός αυτός. Δεν ήταν ο τρόπος της βίας. Ήταν ο τρόπος του αμήνωμαι, αλλά και προστατεύω και τον χώρο μου, τέλος πάντων.
1: Να τη ληστέψει πήγε. Να κλέψει πήγε.
0: Μα εγώ σου λέω για την κοπέλα πώς αντέδρασε. Μου άρεσε η αντίδρασή της που ήταν υγιής. Πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται και στα αεροδρόμια.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την εφαρμογή του νόμου 5293 του 26 για τον τερματισμό των διεκδικήσεων του δημοσίου σε αγροτικά ακίνητα ανακοίνωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο δημόσιο πάβει να διεκδικεί εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες οι οποίοι κατήχαν προσωρινούς τίτλους ή παραχωρητήρια χωρίς ολοκληρωμένη μεταβίβαση κυριότητας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε εγκύκλιο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την οποία οι εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες μεταξύ πολιτών και δημοσίου για τις συγκεκριμένες εκτάσεις καταργούνται, ενώ προβλέπεται η διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά στοιχεία. Στην Άγκυρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένος παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντιπολεμική συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 το απόγευμα με κάλεσμα της ΟΚΔΕ στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο κατεγράφησαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμιο Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου στις 12 το βράδυ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από αιτήματα της αντιπολίτευσης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η χώρα μας, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι νέοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, η θωράκιση του θεσμικού ρόλου του βουλευτή, οι αρχές καλής νομοθέτησης και η αυθεντική ερμηνεία των νόμων βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας που θα συζητηθούν σήμερα στις συνεδρίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εκτόξευσε το Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 14χρονου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται για το βιασμό μιας 15χρονης και για βιντεοσκόπηση της πράξης. Σύμφωνα με την καταγγελία, το Δεκέμβριο του 2025 ο 14χρονος εξανάγκασε τη 15χρονη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συνένεσή της, βιντεοσκοπώντας της. Από την οικία του ανήλικου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα που θα εξεταστούν εργαστηριακά, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο ΜΕΝ
9: και η ΔΕ.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πάμε να δούμε τώρα αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και αυτό δεν είναι έτσι μια αίσθηση που έχουν απλά οι επιβάτες. Υπάρχουν μετρήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πείτε μας λίγο, πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις?
2: Καταρχάς να πω ότι το νούμερο αυτό το 64% που γράφτηκε σε ένα δημοσίευμα αφορά πράγματα, αφορά μια μέτρηση που έκανε το Γεωκοντρό, κάποια στοιχεία που έβγαλε για μια συγκεκριμένη εβδομάδα, τα οποία όμως εμπεριέχουν καθυστερήσεις που έχουν να κάνουν με την κρίση στη Μέση Ανατολή, που έχει οδηγήσει τεράστιες ροές κυκλοφορίας εδώ και πάρα πολύ καιρό να περνάνε μέσα στον ελληνικό αέριο χώρο. Στην πράξη υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά αν είδα και το δελτίο τύπου που έβγαλε, είπα, όσον αφορά τις αφήξεις στο Βενιζέλο, έχουμε σημαντικότατη μείωση σε σχέση με πέρσι, παρότι η κυκλοφορία έχει αυξηθεί. Και σε γενικά πλαίσια θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι σε καλύτερη κατάσταση από ήταν πέρσι στο αεροδρόμιο. Και σίγουρα αυτό το 64% που ακούστηκε τέλος πάντων τόσο δραματικά, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που υπάρχει στα αεροδρόμια. Όπου βέβαια υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως είχαμε πει και από την αρχή της χρονιάς, γιατί υπάρχουν δεδομένες ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό, και ταυτόχρονα η ζήτηση που υπάρχει για πτήσεις αυξάνεται συνεχώς, και ειδικά στο αεροδρόμιο του Ελευθέρως Βενιζέλος οι πτήσεις μπορούν και εκτελούνται σε ώρες αιχμής πολύ περισσότερες από αυτές που έχει συμφωνηθεί να εξυπηρετούν από την αρχή της χρονιάς.
0: Αυτή η εικόνα επικρατεί και στα άλλα αεροδρόμια. Εντάξει, έστω όχι σε αυτό το ποσοστό το μεγάλο που αναφέρει ο οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, αλλά αν παρατηρούνται καθυστερήσεις, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
2: Όχι. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όχι, και στα άλλα περιφερειακά αεροδρόμια σίγουρα είναι η κατάσταση σε γενικές γραμμές καλύτερη από ότι είναι στο Ελευθέρως Βενιζέλος, το οποίο επειδή παρουσιάζει σημαντικότατη αύξηση τα τελευταία χρόνια και επαναλαμβάνω είναι στο επίπεδο συντονισμού που είναι, οι πτήσεις παίρνουν κάποια χρονοθυρίδα για να εκτελεστεί η πτήση μέσα στην ημέρα, αλλά έχουν τη δυνατότητα οι αεροπορικές να μην τηρούν αυτή τη χρονοθυρίδα και έχουμε συμφωνήσει ότι από του χρόνου θα πάμε στο πιο αυστηρό επίπεδο συντονισμού, όπως είναι όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης που είναι κορεσμένα, ότι οι πτήσεις θα πετάνε συγκεκριμένες ώρες για να μπορεί το αποτέλεσμα να είναι προβλέψιμο, δηλαδή να μπορούν να εξυπηρετούνται πιο κοντά στην ώρα τους κορεσμένα, ότι οι πτήσεις θα πετάνε συγκεκριμένες ώρες για να μπορεί το αποτέλεσμα να είναι προβλέψιμο, δηλαδή να μπορούν να εξυπηρετούνται πιο κοντά στην ώρα τους. Στα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια, επειδή κατά κανόνα

0: προσωπικό το οποίο σιγά σιγά φτιάχνεται. Έχουμε προσλάβει το προσωπικό και τώρα εκπαιδεύεται. Ευελπιστούμε από το 27 και μετά η κατάσταση να γίνει πολύ καλύτερη. Στο θέμα του εξοπλισμού ακόμα προσπαθούμε να παλέψουμε τις αμαρτίες του παρελθόντος για να λύσουμε το πρόβλημα και να προχωρήσουμε στην προμήθεια.
1: Όταν λέτε στο θέμα του εξοπλισμού, είχαμε μιλήσει και παλαιότερα. Στο παρελθόν είχατε μιλήσει για απαρχαιωμένα συστήματα ελέγχου. Έτσι που είχαν να κάνουν. Αυτό ισχύει δηλαδή, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση.
0: Ακόμα η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Υπάρχει μια πρόοδος στα συστήματα επικοινωνιών φωνής, δηλαδή αυτό το σύστημα που αστόχησε στις 4 του Γενάρη στο κέντρο Χωρισαφνού Μακεδονίας. Αφού κατάλαβαν πλέον όλοι ότι ο τρόπος που πήγε να γίνει προμήθεια δεν ήταν σύνομος και κατέπεσε στο ελεγχτικό συνέδριο, βρήκε το Υπουργείο τη λύση της δωρεάς για να επιταχύνει τη διαδικασία. Φαίνεται ότι είναι σε ένα καλό δρόμο και ευελπιστούμε του χρόνου να το έχουμε αυτό το σύστημα. Αλλά στα συστήματα και στα περιφερειακά δρόμια επίσης προχωράει η προμήθεια συστήματος επικοινωνιών φωνής. Πιο αργά από όσο θα θέλαμε, φαίνεται μετά από μια σύσκεψη του Υπουργείου που έγινε πριν μερικές εβδομάδες, να έχει επιταχυνθεί λίγο η διαδικασία. Ευελπιστούμε να πάει πιο γρήγορα, γιατί είναι κρίσιμα συστήματα. Αλλά στο θέμα των ραντάρ, το συστήματος επιτήρησης, αυτό που βλέπουμε τα αεροπλάνα, ακόμα δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Και είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Σίγουρα θέλουμε να λυθεί με τρόπο που να σέβεται τις διαδικασίες και την νομοθεσία, γιατί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απλά θα ξανακολλήσει και αυτό. Και θέλουμε να πάρουμε ένα σύστημα προδιαγραφές που να είναι αντίστοιχο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό ακόμα είναι το ζητούμενο. Δεν έχει προχωρήσει αυτή η προμήθεια ακόμα και από τη στιγμή που θα υπογραφεί αυτή η σύμβαση θα χρειαστούν τουλάχιστον 3-4 χρόνια για να παραδοθεί αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί είναι το στήσιμα τώρα για να μπορέσουμε να βάλουμε.
1: Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι θέμα καθυστερήσεων μόνο, είναι και θέμα ασφάλειας το βασικό.
0: Η ασφάλεια τηρείται γιατί φροντίζουμε και εξυπηρετούμε τις πτήσεις που μπορούμε με αυτό το σύστημα που έχουμε. Προφανώς ένα αναβαθμισμένο σύστημα σου δίνει περισσότερα εργαλεία και με τα περισσότερα αυτά εργαλεία κάνεις πιο ασφαλώς τη δουλειά σου σε σημείο που να μπορείς να εξυπηρετήσεις περισσότερα αεροπλάνα. Έτσι, αυτό είναι το αντιστάθμισμα. Γι' αυτό έχουν και καθυστερήσεις. Να ξέρετε ότι οι καθυστερήσεις, ειδικά οι καθυστερήσεις που χρειάζονται σε μια κυκλοφορία, είναι η ασφάλειά μας. Τι λέμε, ότι εμείς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τόσα αεροπλάνα, μοιραία θα καθυστερήσουν κάποιες πτήσεις για να πετάξουν όλες οι πτήσεις ασφαλώς. Αυτό είναι το νόημα των καθυστερήσεων. Δεν είναι θέμα τιμωρητικό, είναι θέμα ότι πρέπει να πετάξουμε όλοι με ασφάλεια. Εάν λοιπόν έχουμε καλύτερο εξοπλισμό, θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με την ίδια ασφάλεια περισσότερα οσκάφη.
2: Είναι θέμα εξοπλισμού ή έχει να κάνει ενδεχομένως και με τη δυνατότητα του αεροδρομίου να μπορέσει να ανταποκριθεί?
0: Είναι ένα συνδυασμός. Είναι κάθε φορά ποια είναι η στενοπός, ποιο είναι το κομμάτι αυτό που περιορίζει το όλο σύστημα.
2: Για να το πούμε διαφορετικά στην ουσία. Μήπως δηλαδή ήρθε η στιγμή να γίνει μια επέκταση, ένας εξυγχρονισμός και στα αεροδρόμια. Παράδειγμα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Μήπως πρέπει να γίνουν αντίστοιχα βήματα, παράδειγμα, και στο Βενιζέλο και σε άλλες περιοχές της χώρας, σε άλλα αεροδρόμια της χώρας?
0: Το είναι σωστό. Ειδικά στο Βενιζέλο ξεκίνησε η διαχειρίστρια εταιρεία και κάνει εργασίες που θα ολοκληρωθούν σε 3 χρόνια, ακριβώς γιατί έχει φτάσει και σαν υποδομή αεροδρομίου το όριό της και πρέπει να μεγαλώσει. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αυξηθεί και η δυνατότητα της νέας κυκλοφορίας για να συμβαδίζουν. Κάθε φορά λοιπόν, όποιος είναι πιο περιοριστικός παράγοντας, κρατάει τα σύστημα πιο χαμηλά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανέβουν, πρέπει να ανέβουμε παράλληλα. Υπάρχουν άλλα αεροδρόμια, όπως παράδειγμα αυτό της Μυκόνου, το οποίο δεν έχει χώρο να επεκταθεί. Δηλαδή η ζήτηση υπερκαλύπτει τη δυνατότητα του αεροδρομίου. Δυστυχώς εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και ο χώρος, ο φυσικός χώρος για να επεκταθεί το αεροδρόμιο, γιατί υπάρχουν και αυτοί περιορισμοί. Είναι εκεί που βρίσκεται ένα αεροδρόμιο, έχει κάποια όρια που μπορεί να μεγαλώσει. Σίγουρα το Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να μεγαλώσει και στο master plan του υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις που σταδιακά μπορεί να γίνει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα χρειαστεί να χτιστεί και ένα δεύτερο terminal. Ένα δεύτερο κτίριο δηλαδή που θα εξυπηρετεί επιβάτες. Αυτά γίνονται σταδιακά ούτως ώστε η υποδομή να καλύπτει τη ζήτηση. Ναι, πλέον έφτασε η ώρα και νομίζω έχει ξεκινήσει ήδη να επεκτείνεται και το αεροδρόμιο σαν υποδομή.
2: Γιατί στην σίγουρα, ουσία όμως, είναι σαν ένα, όπως ένας δρόμος ο οποίος μπορεί παράδειγμα να σηκώσει 100 αυτοκίνητα την ώρα, είναι σαν να λέμε ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για να αυξήσουμε την κίνηση, για να αυξήσουμε τη δυνατότητά του να σηκώνει περισσότερα αυτοκίνητα. Το ίδιο φαντάζομαι γίνεται και στα αεροδρόμια.
0: Αυτό είναι αυτό. Θα μπορούσε δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή είχαμε το νέο σύστημα και είχαμε το προσωπικό έτοιμο και τις διαδικασίες, ναι, αυτή τη στιγμή το περιοριστικός παράγοντας θα ήταν το αεροδρόμιο, γιατί θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε

0: πολύ περισσότερες θύσεις. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, συμβαδίζουμε. Αλλά πρέπει και ταυτόχρονα και η ενέργεια κυκλοφορία και το αεροδρόμιο να επεκταθούν. Σε άλλα αεροδρόμια, ναι, η ενέργεια κυκλοφορία μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα από ό,τι μπορεί να υποστηρίξει το αεροδρόμιο. Το θέμα είναι ότι πλέον και η υποδομή κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχουν και χωροταξικοί περιορισμοί πλέον σε αυτό το
1: επίπεδο. Προφανώς, ναι.
2: Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία ούτως ή άλλως, κύριε Ψαρέ, γιατί είναι πραγματικά, δεν είναι μόνο το θέμα των καθυστερήσεων που απασχολεί τους επιβάτες, το βασικό είναι το θέμα της ασφάλειας και εντάξει, όσο ανθρωπίνως δυνατόν να καταβάλλετε προσπάθειες για να καλύψετε τα κενά, καταλαβαίνετε ότι οι σωστές υποδομές είναι κάτι που είναι απαραίτητο σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως έχουμε πει και έχουμε τονίσει τι πήγε στραβά τόσα χρόνια, όχι για να αναλωθούμε σε ένα παιχνίδι ευθυνών, αλλά για να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε για να μην ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως η πραγματικότητα είναι, γιατί η δουλειά μας έχει να κάνει την επιχειρησιακή πραγματικότητα, σήμερα που μιλάμε έχουμε αυτές τις δυνατότητες και προσπαθούμε να κάνουμε μέρα με την ημέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί οι συνάδελφοι δουλεύουν σε συνθήκες που κανένας Ευρωπαίος ελεγχτής δεν δουλεύει, ούτε θα δεχόταν να δουλέψει ποτέ. Mm-hmm. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέτρο του ασφαλούς. Αλλά ναι, προφανώς θα θέλαμε όλοι μας να τελείωσε αυτή η ιστορία και να έχουμε πλέον σύγχρονα συστήματα. Αυτό είναι το ευκταίο και αυτό που προσπαθούμε όλοι. Απλά μέρα με την ημέρα, επειδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε την κυκλοφορία κάθε μέρα και τώρα που είναι καλοκαιρινή περίοδος, οι απαιτήσεις είναι αυξημένες και μέρα με την ημέρα αυξάνονται μέχρι να πιάσουμε την κορύφωση που είναι στις αρχές Αυγούστου. Εμείς λοιπόν λέμε ότι με αυτά που έχουμε στα χέρια μας κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ταυτόχρονα σε ένα άλλο επίπεδο προσπαθούμε να πιέσουμε να λυθούν τα προβλήματα για να δούμε κάποια στιγμή μια νέα κυκλοφορία που να είναι αντάξει των ευρωπαϊκών. Δηλαδή να γίνουμε κι εμείς όπως οι Ευρωπαίοι. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Είναι ότι οι Βούλγαροι γείτονές μας είναι έτσι φωτός μπροστά από εμάς. Παρότι ξεκίνησαν από μια κατάσταση τη δεκαετία του 90 που ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Πήγαν οι συνάδελφοι εκεί πέρα, ζήτησαν από τους Ευρωπαίους, ζήτησαν από το Eurocontrol τεχνογνωσία, την πήραν, την αφομοίωσαν και αυτή τη στιγμή είναι ο πάροχός τους είναι ένας από τους καλύτερα οργανωμένους στην Ευρώπη.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς με λύπη θα το πούμε, σε πολλά πράγματα είναι πολύ πιο μπροστά οι Βούλγαροι σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια και τα αεροπλάνα, γιατί για παράδειγμα οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Σόφιας και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με την ίδια εταιρεία, στον ίδιο προορισμό έχουν και μεγάλη διαφορά στην τιμή. Αυτό τώρα πώς το κατάφεραν στη γειτονική χώρα είναι ένα άλλο ζήτημα. Και προφανώς οι επισκέπτες επιλέγουν εκείνο το αεροδρόμιο. Ναι.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Για μένα το βασικό παράγοντα αυτό που βλέπω είναι η νοοτροπία. Πρέπει να έχουμε την νοοτροπία ότι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να ζητήσουμε τεχνογνωσία από τη στιγμή που υπάρχει ήδη κάπου αλλού και μας προσφέρεται. Δεν χρειάζεται να φεύγουμε τον τροχό. Οι λύσεις είναι εκεί πέρα. Τις έχει εφαρμόσει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Πρέπει να πούμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο για τη χώρα και θα βοηθήσουμε αυτό το πράγμα να πάει μπροστά. Γιατί δυστυχώς το παρελθόν έχει δείξει ότι δεν έγιναν οι σωστές επιλογές. Και ήταν και λαθασμένη η στόχευση. Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν υπήρχε αυτό το μεράκι του να κάνουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε την υπηρεσία καλύτερη. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι κομβικό σημείο. Είμαστε μια τουριστική χώρα. Πρέπει να αναβαθμιστούμε. Πλέον έχουμε αγγίξει τα όρια μας. Βλέπετε ότι αυτά που συζητάμε τώρα για καθυστερήσεις είναι δείγματα ενός συστήματος που έχει φτάσει στα όρια του. Mm-hmm. Και αυτό προφανώς πρέπει να αλλάξει.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ψαρέ, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Καταλαβαίνετε ότι ήρθε το καλοκαίρι όταν ακούμε πάνω από 2,5 λεπτά ένα τραγούδι στην εκπομπή.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί πραγματικά το απολαμβάνουμε και εμείς. Δηλαδή μας αρέσει. Πώς να το κάνουμε? Θέλουμε περισσότερο χρόνο στη μουσική να δίνουμε.
1: Έτσι, δεν πρέπει σιγά-σιγά.
0: Βέβαια. Καλοκαιράκι να προετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά και γρήγορα, μη σου πω.
1: Επειδή μετράς αντίστροφα.
0: Που λένε εξαφανίζομαι και γίνομαι καπνός. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Τρεις και σήμερα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Πού θα πας τρεις εβδομάδες?
0: Πρόσεξε λίγο. Δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί. Μετά όσα έκτακτα.
1: Πού θα με αφήσεις μόνο?
0: Περίμενε, μη μου το ματιάσεις. Έχουμε και τόσα έκτακτα που δεν ξέρεις καμιά φορά. Τι δημοσιογράφοι είμαστε. Δεν κλείνουμε το μαγαζί και φεύγουμε.
1: Εγώ δεν θα
0: είμαστε
1: σε ενοχλήσω.
0: Είμαστε επιποδός πάντα στα έκτακτα.
1: Στο λέω, δεν θα σε ενοχλήσω.
0: Μα δεν γίνεται. Είναι δημοσιογραφική.
1: Σέβομαι τα μπάνια
0: που...
1: του λαού.
0: Α, και κάποιο άλλο τα σεβόταν τα μπάνια του λαού.
1: Όλοι τα σέβονται τα μπάνια του λαού.
0: Α, γι' αυτό λες δεν, ακόμη τίποτα, δεν έχουμε ανακοινώσεις.
1: Σαν τι ανακοινώσεις?
0: Ξέρω κι εγώ, να βρε αδερφέ, μετά την έκθεση μου που συμβεί κάτι.
1: Θα περιμένεις.
0: Εντάξει.
1: Θα περιμένεις πολύ ακόμα.
0: Όχι ότι θα περιμένω και στο τηλέφωνο να χτυπήσει 3 ώρα τα χαράματα.
1: Όπως σημασία έχει ποιος το σηκώνει το τηλέφωνο.
0: Καλά στο, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν είμαστε και πόσο σίγουροι, πόσο.
1: Εμένα χτύπησε το τηλέφωνο 3 ώρα τα χαράματα, να ξέρεις.
0: Για τη φωτιά.
1: Ναι, ξημερώματα Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Κάνουμε πρόβα τώρα για το ποιος θα σηκώνει το
1: και
0: τηλέφωνο 3
1: ώρα. Και με το που χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα και βλέπω ποιος με καλεί, λέω, έρχομαι.
0: Αλήθεια τώρα, έτσι το είπες, έρχομαι?
1: Αυτό ναι, δεν είπα τίποτα άλλο, απλά απάντησα, έρχομαι.
0: Καλά, και άμα το είδες στον ύπνο σου και νόμιζες ότι σε πήραν τηλέφωνο, πού θα πήγαινες βραδιάτικα?
1: Όπου με βγάλει ο δρόμος.
0: Έρχομαι.
1: Ξέρεις τι έχω κάνει?
0: Τι?
1: Για να καταλάβεις δηλαδή. Είναι κάποια στιγμή 3 η ώρα, 3.30 το πρωί, 2.30 κάπου εκεί. Έχω ξυπνήσει έντρομος. Στη λογική ότι αμάν έχω ξεχάσει να με έχει πάρει ύπνος και δεν έχω φύγει για να πάω για να έρθω στη δουλειά.
0: Πες μου τώρα ότι
1: έχω
0: πήγε στη δουλειά ενώ δεν έπρεπε.
1: Έχω σηκωθεί. Έχω βάλει πουκάμισο σακάκι από κάτω πιτζάμα και παντόφλα. Έχω πάρει την τσάντα. Έχω ξεκλειδώσει.
0: Χριστού, έχω φύγει. Σε έχω κάνει εικόνα.
1: Και κατεβαίνω κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο από την πιλωτή. Ναι, Φάνη, ειλικρινά σου μιλάω. Κοιτάζω τον ουρανό που είναι νύχτα και λέω, γιατί δεν έχει ξημερώσει ακόμα? Τότε κοίταξα το ρολόι να δω τι ώρα είναι και ανέβηκα πάνω. Και όταν ώρα που μπαίνω μέσα στο σπίτι και λέω, έχω άλλες 3 ώρες ύπνο για παράδειγμα να κοιμηθώ, βλέπω ένα ζευγάρι μάτια το οποίο με κοιτάζουν από πάνω έως κάτω, κουνάνε το κεφάλι υποτιμητικά και μου λέει, το έχεις χάσει. Πέσε για ύπνο, ξυπνήσαμε όλοι.
0: Θα μπορούσε να συμβαίνει όμως το ακριβώς αντίθετο, έτσι, να χτυπάει το ξυπνητήρι για να πάσει, γιατί περισσότερο αυτό παθαίνουν, φαντάζομαι, έτσι προς στα τελειώματα τέλος πάντων της δουλειάς, των μηνών της εργασίας, γιατί τώρα έρχεται και το καλοκαιράκι, μας έχει πιάσει λίγο ηραστόν, δηλαδή να χτυπάει το ξυπνητήρι και να μην σηκώνεσαι.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
0: Καλά, όχι, δεν θα το καταλάβανε και ακροατές άλλους.
1: Δεν υπάρχει αυτό που
0: γιατί
1: λες.
0: Δεν θα ερχόμαστε, θα ακούγατε περισσότερο τραγουδάκι.
1: Ξυπνάμε πάντα πριν χτυπήσει το ρολόι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐδη στις 10.30 και επιστρέφουμε με μια συζήτηση για την Κία, για τη μετανάστευση.

μέσα από έντυπα μας κάνουν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή όταν μια οικογένεια σήμερα μισθούν 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μας κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένας πόλεμος δίπλα μας που κανείς δεν το σταματά. Και κανείς δεν διακινδυνεύει. Η αγάπη μας διαφέρει. Και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και το ταξίδι της Φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Είχα τόσα ωραία πράγματα.

0: ωραίο στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν να μπορώ που στεκόμαστε διάφορους.
1: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Μία 23χρονη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το συμβάν. Τον τερματισμό των διεκδικήσεων του Δημοσίου σε αγροτικά ακίνητα ανακοίνωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και προκάλεσε ζημιές σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας μιλώντας στον 102 FM. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
3: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων και είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλα, πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Και ο λόγος που
2: καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ο λόγος που σας καλέσαμε, κύριε Κουτσόλαμπρε, είναι ότι διαβάσαμε αυτή την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας σχετικά με την Κία για τη μετανάστευση. Δηλαδή από τη μια χαιρετίζεται, από την άλλη λέτε ότι θα πέχετε αν δεν γίνουν κάποιες διορθώσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας.
2: Είχαμε μιλήσει εξ αρχής με το Υπουργείο και είχαμε συμφωνήσει να αναλάβουμε αυτή την νομική συμβουλευτική προς τους ετούντες προστασία. Αλλά όταν είδαμε την Κία διαπιστώσαμε τουλάχιστον σε δύο σημεία δεν είναι συμβατή με τους κανόνες και τις αρχές του δικηγορικού επαγγέλματος. Για να γίνω σαφής, το ότι μας αναθέτει στους δικηγόρους ένα συγκεκριμένο έργο συμβουλευτικό προς τα πρόσωπα αυτά, για τα οποία πρέπει να υπάρχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ο δικηγόρος θα κάνει το καθήκον του, θα το συμβουλεύσει αυτά που πρέπει κατά τον νόμο και κατά τα ισχύοντα. Το να δίνει όμως ένα ενίδη μπόνους αμοιβή όταν ο ετών αποχωρεί από τη χώρα, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και μάλιστα, επειδή έχουμε μιλήσει και με το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων της ΕΣΕΜΠΕ, έχουμε και από εκεί αντίδραση στο κομμάτι αυτό. Θεωρείται ότι αυτό δεν είναι αμοιβή, δεν συνάδει με τις αρχές του δικηγορικού λειτουργήματος και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα σας δώσω και μία είδηση. Κάτι αντίστοιχο έγινε προσπάθεια και στην Ιταλία. Αντέδρασε ο δικηγορικός σύλλογος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μάλιστα το ποσό ήταν μεγαλύτερο, ήταν 650 ευρώ και αποσύρθηκε. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση και το απέσυρε το μέτρο αυτό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι θα υπάρχει κατά τη διάρκεια που ο δικηγόρος θα συμβουλεύει, θα μπορεί να υπάρχει και υπάλληλος του Υπουργείου, ο οποίος θα ελέγχει το δικηγόρο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι παραβιάζει την ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος και το απόρριτο. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε δεκτό. Έχουμε κανονίσει να δούμε τον Υπουργό αύριο, να του τα θέσουμε και θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
0: Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση υποτίθεται ότι είναι ήδη στον αέρα, θα έπρεπε δηλαδή ήδη να εφαρμόσετε.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ωστόσο εσείς απέχετε.
2: Εμείς δεν θα συμμετέχουμε στην εκτέλεσή της.
0: Άρα δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω.
2: Προϋποθέτει να κάνουμε κάποια σεμινάρια στους δικηγόρους, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους πιστοποιήσουμε. Δεν θα προχωρήσουμε. Αυτά δεν θα τα προχωρήσουμε αν δεν αλλάξει ο υπουργός την υπουργική απόφαση αυτή.
0: Άρα εφόσον αντιδράτε σε δύο ουσιαστικά ζητήματα, έτσι όπως τα περιγράψετε τουλάχιστον, ναι, είναι βασικά, δεν είναι απλά διαδικαστικά. Τότε γιατί χαιρετίζετε την Κία?
2: Όλο το άλλο περιεχόμενο είναι σωστό και στηρίζεται και σε οδηγία. Δηλαδή τι καλύτερο από το όταν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδύναμος σε μια ξένη χώρα να έχει ένα δικηγόρο να τον συμβουλεύσει δωρεάν και να πληρώνεται αυτός ο δικηγόρος από το κράτος. Δεν είναι μια καλή διαδικασία αυτή για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος? Εφαρμόζουμε ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά θα γίνει με τους κανόνες τους σωστούς, όχι με αυτά που θέλει το Υπουργείο. Δεν μπορούμε εμείς να συνενέσουμε να δίδεται μπόνους την περίπτωση, τη μία περίπτωση στην άλλη.
0: Ναι, κατανοητό. Σε περίπτωση όμως ότι αύριο στην συνάντηση δεν υποχωρήσει ο Υπουργός, δεν κάνει τις διορθωτικές προτάσεις σας για τις διορθωτικές κινήσεις, δεν τις υλοποιήσει, τι θα κάνετε?
2: Προφανώς θα μελετήσουμε τι θα μας πει ο Υπουργός, θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Αν επιμείνει, θα επιμείνουμε λογικά κι εμείς, αλλά δεν θέλω να προκαταβάλω τα όργανά μας, θα εξετάσουμε τι θα μας πει ο Υπουργός και θα αποφασίσουμε. Αλλά αν είναι έτσι, δεν βλέπω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
2: Και σας είπα και στην Ιταλία έγινε αυτή η προσπάθεια και απεσύρθηκε. Αυτό μου λένε οι πληροφορίες από τον Ευρωπαϊκό Δικηγορικό Σύλλογο.
0: Ωραία, θα το παρακολουθούμε το θέμα γιατί καταλαβαίνουμε
2: ότι δεν υπάρχει αλλού δηλαδή.
0: Είναι,
2: έγινε μια προσπάθεια στην Ιταλία γιατί αυτή είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Και έχει μεταφερθεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Στην Ιταλία, σας λέω, έγινε αυτή η προσπάθεια και έπεσε.
0: Μάλιστα. Οπότε ενδεχομένως να υπάρχει κάποια εξέλιξη στην αυριανή συνάντηση σχετική.
2: Δεν τα θέλουμε οι δικηγόροι και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς συναδέλφους που ασχολούνται με το μεταναστευτικό δίκαιο. Το θεωρούν ντροπή αυτά τα χρήματα. Δεν τα θέλουν οι συναδελφοί και δεν τα θέλουμε αυτά τα χρήματα. Εμείς θέλουμε μια, είναι πολύ μικρή αμοιβή που παίρνουν για τη συμβουλευτική, είναι 160 ευρώ και θα συμβουλεύουν μέχρι ομάδες μέχρι 15 άτομα οι συναδελφοί μου. Θα δαπανούν χρόνο, αρκετό και μεγάλη προσπάθεια να είναι ενημερωμένοι, να γνωρίζουν την τελευταία νομοθεσία και θα αμείβονται με 160 ευρώ για να πάνε να ενημερώσουν και να συμβουλεύσουν τους ανθρώπους αυτούς.
0: 160 ευρώ είναι για όλη την ομάδα που αναφέρατε ή για κάθε άτομο ξεχωριστά?
2: Είναι για όλη την ομάδα.
0: Ενώ το άλλο το ποσό θα ήταν για κάθε άτομο ξεχωριστά.
2: Για κάθε
0: το κίνητρο που σας δίνουν για να
2: κάνετε. Το οποίο αποχωρεί από τη χώρα, ναι. Οι συνάδελφοι δεν τα θέλουν αυτά τα χρήματα. Δεν τα θέλουν.
0: Κύριε Κουτσόλαμπρε, σας
2: ευχαριστώ. Μάλιστα, κάποιος μου είπε είναι βρώμικα χρήματα, δεν τα θέλουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα μια ωραία, πολύ ωραία είδηση που διαβάζουμε. Άνθρωπος, τεχνητή νοημοσύνη 1-0. Θα σου πω αυτό μόνο.
1: Αυτό
0: γιατί τι λέγαμε τόσο καιρό, ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας πάρει τις δουλειές. Κοίταξε όμως τι έπαθε η Ford. Γιατί λέω τι έπαθε. Είχε απολύσει προσωπικό και τώρα φαίνεται το επαναπροσλαμβάνει. Δεν της βγήκε η δουλειά με τη τεχνητή νοημοσύνη. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε μια υποχρεωτική αλλαγή πορείας σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα εργοστάσια της. Γιατί υιοθέτησε σε ορισμένα τμήματα των δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ποιότητας στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η AI δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τις δεξιότητες και την εμπειρία των εργαζομένων μηχανικών, τους οποίους τελικά η Ford επαναπροσέλαβε.
1: Ένα θα σου πω. Σαν τον Kit, τον υπότη της ασφάλτου, κανένας.
0: Ναι, αλλά υπήρχε κανένα μια φωνή από πίσω. Δεν ήταν AI ο Kit. Δεν θέλω να στο
1: υπήρχε
0: χαλάσω.
1: Υπήρχε φωνή, αλλά
0: ναι, δεν θέλω
1: τεχνητή
0: να στο
1: νοημοσύνη
0: χαλάσω,
1: ήταν, αλλά και το, ναι, και το chat GPT και τα λοιπά. Ποιος μου λέει ότι μπορείς να του μιλάς.
0: Βέβαια μπορεί να το μιλήσει.
1: Εκείνο να σου μιλάει.
0: Και δεν χρειάζεται. Δηλαδή την απάντησή σου τη δίνει. Α,
1: και ξέρει
0: τι θα κάνουμε.
1: Μιλάει.
0: Μια μέρα τι θα δοκιμάσουμε. Αχ, Χριστό, έλα να το κάνουμε αυτό. Θα βάλει εσύ το chat GPT, θα του ρωτήσει κάτι.
1: Ναι.
0: Και θα βάλω και εγώ το δικό μου το chat GPT στα ηχεία και θα συνομιλούν μεταξύ του.
1: Αυτά θα βγάλουν άκρη για μα, δεν ξέρω.
0: Θα το δοκιμάσουμε μια μέρα. Εδώ θα το μοιραστούμε με του ακροατέ μα αυτή την εμπειρία. Νομίζω θα είναι χαριτωμένο να δούμε ποια τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο έξυπνη, η δική μου, η δική σου. Και ποια έχει η δίκιο στο τέλος.
1: Νομίζω ότι σε αυτή, το δικό σου απαντάμε γυναικεία φωνή.
0: Δεν θυμάμαι με τι το είχα προγραμματίσει, γιατί δεν το πολύ χρησιμοποιώ έτσι με το ήχο.
1: Εγώ πάλι δεν το έχω κατεβάσει μία εννοείται. Την εφαρμογή δεν την έχω κατεβάσει, αλλά θα επικρατήσει η γυναικεία φωνή.
0: Ωραία, λοιπόν. Ναι. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε
1: μόλις βγούμε από το στούντιο τώρα.
0: Ωραία, θα το δοκιμάσουμε.
1: Τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ναι. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στον επίσημο καθορισμό της εξεταστίας ύλης για τις πανελλαδικές του 27. Άναψε το πράσινο φως στους μαθητές της τρίτης ηλικίου για να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό τους και την προετοιμασία τους εν ώψη της απαιτητικής χρονιάς που ξεκινά. Η απόφαση καλύπτει τόσο το μάθημα της συνολληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας όσο και εκείνα των ομάδων προσανατολισμού. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Στο μάθημα της συνολληνικής γλώσσας η εξέταση παραμένει ενιαία και εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να αναλύουν, να συγκρίνουν και να ερμηνεύουν λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα. Οι μαθητές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στους όσα περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια, αλλά δίνουν έμφαση στην κριτική σκέψη. Για την ομάδα των ανθρωπιστικών σπουδών, η εξεταστία ύλη εκτείνεται στα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά και την ιστορία. Ιδιαίτερα στο μάθημα της ιστορίας, ειδικότερα στο μάθημα της ιστορίας, το εύρος της ύλης περιλαμβάνει κεφαλαιώδη ζητήματα της νεότερης ιστορίας. Για τους υποψηφίους της ομάδας θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας, η ομάδα εξειδικεύεται. Τι έγινε?
0: Έχουμε, όχι, αφού ολοκληρώσεις.
1: Εχπαράγα που λένε πόντι.
0: Έχουμε μια εκτακτή είδηση.
1: Τι έγινε?
0: Είναι ο Μακρόν στη Δαμασκό και ακούγονται εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει. Και υπάρχουν δηλαδή αναφορές για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, έτσι, ο πρόεδρος της Γαλλίας. Οπότε, αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Αλλά ναι, ναι, ας είναι.
1: Γιατί ως γνωστόν, ό,τι συμβαίνει, ακούγεται ακριβώς, εδώ στον 102 FM τη ΕΡΤ 3. Για τους υποψηφίους της ομάδας θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας, η απόφαση εξειδικεύει τα αντικείμενα εξέτασης ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο. Η ύλη περιλαμβάνει τα μαθήματα της φυσικής χημίας, των μαθηματικών ή της βιολογίας και έτσι διαμορφώνεται το τελικό πλαίσιο για την επιλογή των μαθημάτων. Κουράγιο στα παιδιά που ετοιμάζονται να πάνε στην τρίτη ηλικίου. Εμείς τα περάσαμε. Ουφ.
0: Κουράγιο και στους γονείς τώρα που αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία με το μηχανογραφικό και βγουν τα αποτελέσματα με το που έχουν περάσει τα παιδιά τους, θα πρέπει μετά να ξεκινήσουν αυτό τον μαραθώνιο σε σπριντ και να βρουν και το κατάλληλο σπίτι και να μείνουν τα παιδιά τους εφόσον περάσουν σε κάποια σχολή που είναι σε άλλη πόλη από αυτή που διαμένουν, τέλος πάντων σε κάποια περιοχή πιο μακριά.
1: Μόλις που το ανέφερες για τον Εμμανουέλ Μακρόν, είναι πρώτη είδηση παντού.
0: Να. Δεν το είπα πρώτα εγώ, στο Reuters το διαβάσαμε.
1: Ναι, αλλά στα ελληνικά το πες πρώτα εσύ και μετά το μεταδίδουν όλοι. Πηγή των Συριακών Υπηρεσιών Ασφαλείας κάνει λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς που πυροδοτήθηκαν στην περιοχή όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο, κοντά στην περιοχή που είναι το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει, όπου θα έμενε ο Γάλλος πρόεδρος στη Δαμασκό.

0: Νεότερο τηλεγράφημα του Reuters αναφέρει ότι ο Μακρόν δεν άκουσε εκρήξεις, ενώ ήταν στον δρόμο, λέει, για να συναντήσει τον πρόεδρο της Συρίας. Άρα αυτό ενδεχομένως να σημαίνει, Χρήστο, ότι είναι, όχι ενδεχομένως, σημαίνει ότι είναι και καλά στην υγεία του. Έτσι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Θα δούμε,
1: ο στόχος δεν ήταν δηλαδή αυτός καθεαυτός.
0: Όχι, μπορεί ο στόχος να ήταν αυτός, αλλά να μην ακούμπησε καν.
1: Κοντά, λέει, στην περιοχή του ξενοδοχείου.
0: Τώρα... Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, γιατί έχουμε ουσιαστικά ζευγάρια για την επόμενη φάση στο Μουντιάλ. Νομίζω άλλοι δύο αγώνες έχουν μείνει, άλλες δύο αναμετρήσεις σήμερα. Είναι ο Θόδωρος Χατζηπατελής μας. Είμαστε. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Άκουγα τον Χρήστο νωρίτερα που έλεγε για τις εξετάσεις για τα παιδιά και λέει, ουφ, τελειώσαμε. Λοιπόν, λέω, όταν γίνει κάποιο σύνταξη, θα πρέπει να βγει και εκείνο τις εξετάσεις για να δουν αν είναι έτοιμος να βγει στη σύνταξη.
0: Γιατί, Θοδωρή, λέω, τώρα, μου το λες αυτό. Έχεις κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό σου, γιατί εμείς όλοι νέοι είμαστε και οι τρεις. Δεν έχουμε εμείς τέτοια ζητήματα, τέτοιες προοπτικές μπροστά μας.
2: Όχι για σας, για άλλους το λέω, όποιος βγαίνει, λέω.
1: Να δούμε, να δούμε δηλαδή, αν μάθαμε καλά το μάθημά μας μετά από 40, 42, 43 χρόνια
2: ακριβώς,
1: καριέρας.
2: Ναι, για να βγούμε.
0: Το θέμα είναι, Θοδωρή μου, το τι αφήνεις πίσω. Γιατί το μπροστά που έρχεται είναι σίγουρα κάτι καλό, δηλαδή... Εντάξει, πας που λένε να ξεκουραστείς, να απολαύσεις κάποια πράγματα που δεν, όσο εργαζόσουν δεν είχες το χρόνο να τα κάνεις. Θα χαλαρώσεις, ναι.
2: Εντάξει, χιούμορ κάνουμε βέβαια. Για να πάμε τώρα στα...
1: Όχι, είναι καλή ιδέα, εμένα μου αρέσει, να ξέρεις.
0: Μην του βάζεις ιδέες τώρα, μην του βάζεις τέτοιες ιδέες και θα αγχωνόμαστε ακόμη και για τη
1: σύνταξη. Και ξέρεις τι θα γίνει τώρα, θα το σκεφτούν ενδεχομένως κάποιοι υπουργοί. Και θα λένε, ό,τι γλιτώσουμε από τη σύνταξη.
0: Ναι, κατάλαβες, του βάζεις ιδέες. Όχι, βρε Θοδωρή, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα.
2: Ανάλογα με τι σύνταγμα θα πάρεις, θα παίρνεις και τη σύνταξη.
1: Ακριβώς, θα πάει αναλογικά.
0: Θα το ρίξουν όλοι στη μελέτη, εντωμεταξύ. Και συνήθως στη σύνταξη βγαίνεις και σε μια ηλικία που έχει κουραστεί και λίγο το μυαλό να σκέφτεται και να συγκεντρώνεται σε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή την ύλη μπορεί να μην τη βγάλει, που λέμε, κοινώς, στα σχολικά χρόνια που λέγαμε.
2: Επίσης, σωστό, ναι. Κάτι να προλάβω εγώ και μετά το κάνουμε το. Θα το εφαρμόσουμε.
0: Καλά, Θοδωρή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Γιατί και ένας άλλος, μάλλον, βγαίνει στη σύνταξη και δεν θα κάνει άλλο Μουντιάλ. Όχι, εντάξει, αστείευομαι. Για τον Ρονάλντο, γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία, πρέπει να είναι λογικά το τελευταίο του. Έτσι, γι' αυτό έκλαιγε.
2: Ναι, ούτε εγώ ούτε ο Ρονάλντο θα κάνω άλλο. Ναι, αυτό αλήθεια είναι.
0: Ναι, αν και το επόμενο είναι στην Πορτογαλία, μου λέει εδώ πέρα ο Φάνης στα ακουστικά. Άρα...
2: Ναι.
0: Δεν ξέρεις. Μάλλον στις κερκίδες θα το παρακολουθήσει, Φάνη.
2: Κοίταξε, πόσο να πάει ακόμα, 45, 46.
0: Εντάξει, τι να πω. Εκτός και αν προλάβει και αναλάβει προπονητής μετά.
2: Βέβαια. Να, μπορεί και από άλλο πόστο να συμμετέχει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Δεν,
0: γιατί όχι.
2: Αλλά μπράβο του πάντως.
0: Πάντως εμείς έχουμε τα πρωτεία, γιατί θυμίζουμε ότι η Ελλάδα το 2004 ήταν η πρώτη εθνική που έκανε το Ρονάλντο να κλάψει.
2: Ήταν πιτσιρικάς, πολύ πιτσιρικάς. Πράγματι. Έχει, η αλήθεια είναι και αυτό που είπε είναι σωστό, ότι με μένα πήρανε τρεις τίτλους με την εθνική ομάδα. Ενώ πριν δεν είχαν πάρει κανέναν.
0: Έτσι, άρα μα τώρα να σου πω κάτι, γιατί λένε όλοι γιατί παίζει, γιατί παίζει. Άντε, άφησε αυτόν τον μεγάλο στάρ στο πάγκο. Τι θα καταφέρει η Πορτογαλία, τι παραπάνω θα είχε καταφέρει.
2: Ακριβώς. Τώρα που και πέρα νομίζω ότι κάποια στιγμή έρχεται το τέλος που λέμε, το αγωνιστικό, και από εκεί πέρα, εφόσον θέλει να προσφέρει, θα υπάρχουν και άλλες θέσεις. Είτε του προπονητή, είτε οποιαδήποτε άλλη θέση στην Ομοσπονδία που μπορεί να μείνει κοντά στην ομάδα. Εντάξει, είναι κάποιοι αθλητές οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ το σώμα τους, τη διατροφή τους, τα πάντα. Έχουν και πολύ καλό σωματότυπο και οργανισμό.
0: Και μόνο αυτό, η διάρκεια δηλαδή, λέει πολλά, και αυτό είναι που τον έκανε ξεχωριστή. Δεν ήταν ένα αστέρι που έσβησε γρήγορα, γιατί τέτοια αστέρια στην ηλικία που ήταν νέος ο Ρονάλντο εμφανίστηκαν πολλά στην πορεία, αλλά δεν είχαν τη διάρκεια που έχει αυτός. Οπότε εντάξει. Ό,τι και
2: βέβαια,
0: να λέμε
2: η Πορτογαλία
0: τώρα
2: δεν πέρασε, να το πούμε αυτό. Πέρασε η Ισπανία με ένα γκολ στις καθυστερήσεις και αυτή θα πάει στα προημιτελικά. Αλλά εντάξει, ήταν ένα μάτι το οποίο, βέβαια, επειδή το είδα, ήταν νωρίς, σχετικά νωρίς. Θα το ξεχάσουμε γρήγορα. Δεν
0: νομίζω
2: είχε
0: ότι αυτό που ευχαριστήθηκε όλος ο πλανήτης εκτός από τις ΗΠΑ ήταν ακριβώς ο αποκλεισμός της αμερικανικής ομάδας από το Βέλγιο, λόγω όλων αυτών που προηγήθηκαν με την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Και με εμφατικό τρόπο, έτσι, 4-1. Το Βέλγιο όχι απλώς κέρδισε, σε εισαγωγικά διέλυσε την ομάδα των ΗΠΑ, τη σκόρπισε και δεν έμεινε καμία από τις διοργανώτριες χώρες πλέον που να πάρει μέρος στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
3: Και μιλάμε ότι το Βέλγιο δηλαδή σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι όσο μια μικρή πολιτεία σε έκταση, δηλαδή όσο η Μασαχουσέτ για παράδειγμα, και έχει και ένα πληθυσμό όσο περίπου το Οχάιο. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό τους πείραξε και λίγο παραπάνω από ένα μικρό Βέλγιο από άποψη έκτασης και πληθυσμού να έπαθαν αυτό το κακό οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Βέβαια, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε, το Βέλγιο πέρασε και αυτό, έτσι όπως πέρασε και η Ισπανία. Θα παίξουν μεταξύ τους στον έναν από τους δύο προημιτελικούς που οδηγούν στον ημιτελικό. Το άλλο ζευγάρι από αυτό τον δρόμο, από αυτή την πλευρά δηλαδή, θα βγει σήμερα από τους αγώνες της Αργεντινής με την Αίγυπτο στις 7 η ώρα. Εδώ νομίζω ότι ξεκάθαρο φαβορή είναι η Αργεντινή για να παίξει στον προημιτελικό. Και το άλλο ζευγάρι είναι αυτό που θα γίνει στις 11 και αυτό είναι σχετικά καλή ώρα, ανάμεσα στην Ελβετία και την Κολομβία. Μια ομάδα δηλαδή από την Νότια Αμερική και μια ομάδα από την Ευρώπη. Εδώ για να δούμε επίσης, γιατί και στα δύο παιχνίδια, καλά το Αίγυπτος Αργεντινή, περιμένω σίγουρα η Αργεντινή να έχει την εύνοια της διαιτησίας, για να δούμε αν θα έχει και η Κολομβία στο παιχνίδι με την Ελβετία, γιατί τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, η διαιτησία σπρώχνει σε εισαγωγικά πολύ τις ομάδες και της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής, έτσι, σε αυτό τουλάχιστον το τουρνουά, σε αυτό το Μουντιάλ.
3: Βέβαια, έχω την αίσθηση, θα επαναλάβω, ότι την έκπληξη θα την κάνει το δίδυμο Γαλλίας-Μαρόκο, γιατί από αυτές τις δύο χώρες μάλλον θα αναδειχθεί και μια από τις νικήτριες.
1: Ό,τι και να λέτε, η κούπα θα γυρίσει σπίτι.
3: Τι εννοείς, στο Μαρόκο?
2: Ευρώπη.
1: Αγγλία.
2: Το σπίτι της, στην Αγγλία.
1: Αγγλία.
3: Εγώ πάνω σε Γαλλία και Μαρόκο ποντάρω, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
2: Με την Αγγλία είμαστε, μαζί με τον Χρήστο.
1: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, να σας πω
3: επίσης ότι
2: ο Γιάννης Αντετοκούμπο οριστικά είναι από σήμερα και επίσημα ανακοινώθηκε στους Miami Heat. Αλλάζει και νούμερο, δεν θα φοράει πλέον το 34 που φορούσε στους Bucks, αλλά το νούμερο 7.
3: Να σου πω και κάτι που είπε που θα χαροποιήσει τον Χρήστο. Δεν του το έλεγα το σύνορο, τώρα θα το πω, θα του κάνω έκπληξη. Είπε λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, γιατί το ρώτησαν για τους Milwaukee, και λέει: όπου και να πάω να παίξω, πάντα θα τους έχω στην καρδιά μου, είτε παίξω στην Αλάσκα είτε παίξω στον Άρη. Το είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Θα γίνει.
3: Κατάλαβες,
1: θα γίνει.
3: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε
2: από
3: πολύ.
2: Από την Αλάσκα πώς στον Άρη.
3: Πώς λένε, ένα τσιγάρο δρόμος. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ένα τσιγάρο δρόμος, ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε. Ήταν η εκπομπή «Ο Μεν και η Δε» με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
3: Τον ήχο μας ρύθμισε ο Φάνης Λιάκος. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Έρχεται το δελτίο. Έχουμε κοινό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δελτίο ειδήσεων, η επόμενη εκπομπή, επόμενη στάση ενημέρωση. Έφη Τσαμπάζη, Χρήστο Χατζημίση. Δηλαδή.
3: Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μην μας χάσετε.
3: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία 23χρονη αλλοδαπή εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη μεσημβρινές ώρες χθες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της την αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα. Εκεί ο πρόσωπό της μετέβη στο διαμέρισμα, όπου εντόπισε την 23χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Από την εξέταση της ορού δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου της νεαρής γυναίκας. Την εφαρμογή του νόμου 5293 του 2026 για τον τερματισμό των διεκδικήσεων του δημοσίου σε αγροτικά ακίνητα ανακοίνωσαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το δημόσιο πάβει να διεκδικεί εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες οι οποίοι κατήχαν προσωρινούς τίτλους ή παραχωρητήρια χωρίς ολοκληρωμένη μεταβίβαση κυριότητας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε εγκύκλιο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την οποία οι εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες μεταξύ πολιτών και δημοσίου για τις συγκεκριμένες εκτάσεις καταργούνται, ενώ προβλέπεται η διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά στοιχεία. Στην Άγκυρα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένος παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται στις 3 το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντιπολεμική συγκέντρωση καλεί για τις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη η ΟΚΔΕ. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο κατεγράφησαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ιδήμιο Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης, μιλώντας στον 102 FM. Σε καμία περίπτωση, είπε, δεν υπερβήκαμε τα όρια που θέτει η νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγαλύτερες τιμές ήταν προς Καλαμαριά, εκεί που πήγε και κάθισε το σύννεφο. Δεν υπάρχει κίνδυνος από τις μετρήσεις που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους σταθμούς της. Η Καλαμαριά έχει 21 μικρογραμμάρια με όριο τα 50, το Κορδελιό 19 είναι. Ο Χορούδα 13, το Πανόραμα 14, η Σύνδος 15. Εμείς, τόνισε ο κύριος Αβραμίδης, καταγράφουμε όζον, διοξίδιο του θείου και τα μικροσωματίδια PM10. Δεν μετράμε το φουράνιο. 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε λειτουργία έχει τεθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι νέοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Στο μεταξύ, εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, κοντά σε ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι αρχές απέκλεισαν τους γυροδρόμους και έθεσαν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφάλειας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Σάνι Φέστιβαλ 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Σάνης. Ρόμπερτ Πλάντ, Βίκη Λεάνδρος, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στοντιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου και είμαστε εδώ. Επόμενη στάση ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά σε αυτή την επικαιρότητα που είναι καυτή. Είναι καυτή βέβαια όπως και οι θερμοκρασίες. Εντάξει, βέβαια μην έχουμε και παράπονο, γιατί υπήρχαν άλλες χρονιές που αυτό το διάστημα είχαμε ήδη περάσει κάποιους καύσονες. Ευτυχώς αυτό το διάστημα δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Αλλά γενικά έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: 29 βαθμοί Κελσίου, καλημέρα και από μένα, 11 και 9 πρώτα λεπτά, σήμερα εδώ μαζί μέχρι τη μία για να δούμε όλη την επικαιρότητα έτσι από τη δικιά μας σκοπιά, από τη δικιά μας ματιά, Έφη. 29 βαθμοί Κελσίου λοιπόν σήμερα, 33 θα είναι η μέγιστη μέχρι το μεσημέρι εδώ στην Θεσσαλονίκη, καλές θερμοκρασίες γενικά σε όλες τις περιοχές, βλέπω 28 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, 30 στην Κατερίνη, 28 στην Καβάλα, επίσης Χαλκιδική 28, Κοζάνη 25 και η Φλόρινα στους 22, χαμηλότερη θερμοκρασία. Έχω και ένα εδώ Ντουμπάι, 39 βαθμοί.
0: Τι έχεις?
1: Στο Ντουμπάι έχει 39 βαθμούς. Έτσι,
0: επειδή
1: να...
0: πηγαίνουμε κάθε απόγευμα για καφέ στο Ντουμπάι με τον Χρήστο Χατζημίση.
1: Να έχετε μια παρηγοριά, γιατί εμένα δεν με πειράζει
0: ούτε
1: η θερμοκρασία.
0: Όχι, εμένα δεν με πειράζει που δεν πάω και για καφέ στο Ντουμπάι, έχω να σου πω αυτό.
1: Εμένα με πειράζει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Δηλαδή θα πήγαινε τώρα στο Ντουμπάι?
1: Όποιος θέλει.
0: Όχι, περίμενε λίγο. Θα πήγαινε τώρα στο Ντουμπάι?
1: Εγώ
0: με όλο αυτό που συμβαίνει με το Μεσανατολικό.
1: Ναι, κάθε εποχή θα πήγαινα στο Ντουμπάι.
0: Αν νομίζω και... κάθε εποχή πηγαίνει στο Ντουμπάι. Έχει πάει στο Ντουμπάι.
1: Μακάρι να μπορούσα να πηγαίνω.
0: Έχει πάει ποτέ? Αλήθεια, για πες πώς είναι. Είναι τόσο wow όσο φαίνεται στις φωτογραφίες?
1: Είναι πιο wow από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες.
0: Α, καλά.
1: Αυτό
0: δεν ξέρω τι κάνω εκπομπή με έναν influencer τώρα που πηγαίνει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, για να δούμε ποια από εσάς
1: έχουν πάει όμως,
0: στο Ντουμπάι.
1: Πρέπει
0: εγώ
1: να περάσουμε την περιφερειακή.
0: Ναι, πρέπει να περάσουμε την περιφερειακή που γενικά έχει κίνηση.
1: Καλή σήμερα, θα
0: είναι
1: έλεγα.
0: Καλή, την έχουμε δει και σε χειρότερη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις μόνο στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Από δυτικά προς ανατολικά ο δρόμος κυκλοφορεί χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα. Επίσης στην Τσιμισκή θα συναντήσετε μόνο μικροκαθυστερήσεις. Επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου, θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Και η Βασιλίσσης Όλγας έχει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά όχι κάποιο μποτιλιάρισμα που μπορεί να σας ταλαιπωρήσει.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ καλή η κίνηση αυτή τη στιγμή στην πόλη. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο και ούτε και προς τα έξω. Ούτε και προς τα διόδια εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κίνηση, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Να πούμε το τηλέφωνο φωτιές... του Viber, μισό λεπτό Χρήστο, 6930-078-228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Μόλις ξεκινάς να λες
0: το Viber
1: το
0: με διακόπτη, τέλος
1: διακόπτη.
0: Πάντων. Ναι, και μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, Χρήστος Χατζημίσης και Έφη Τσαμπάζη στα λατινικά, προκειμένου να ανταλλάξουμε έτσι τις καλησμέρες μας. Ήδη μας έστειλε η Άννα και η Χριστίνα την καλημέρα τους. Ελπίζω να έχουμε όλη μια υπέροχη μέρα.
1: Να έχουμε λοιπόν. Και όπως είπαμε, ο καιρός είναι καλός και θα διατηρηθεί έτσι αυτές τις μέρες, όχι με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, κανονικές και φυσικά με αρκετή αστάθεια, αυτό που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να λέμε, λίγο μετά το μεσημέρι μπορεί να υπάρξει κάποια έτσι αυξημένη συννεφιά και στη αστάθεια, αυτό που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να λέμε, λίγο μετά το μεσημέρι μπορεί να υπάρξει κάποια έτσι αυξημένη συννεφιά και στη συνέχεια να έχουμε και ίσως και κάποιες βροχές, κυρίως βέβαια πάντα αυτά συμβαίνουν στα

0: Μιλήσουμε για τις τιμές των καυσίμων που νομίζω μας προβληματίζουν όλους. Θα δούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί συνεχίζουμε, υπάρχουν παραιτήσεις, υπάρχουν ανεξαρτητοποιήσεις, υπάρχει μία συνάντηση του Σαββάτου που φαντάζομαι θα υπάρχει αρκετή ένταση. Επίσης θα συνομιλήσουμε, θα δούμε τι συμβαίνει και στην ελληνική λύση και τις θέσεις της, ενώ θα πάμε και μια βόλτα στο Θεαγένειο, όπου εκεί κάθε Τρίτη είναι πρωινός καφές. Θα τα πούμε όλα λεπτομέρως, αλλά βέβαια θα ασχοληθούμε και με τα μηχανογραφικά, που από σήμερα τα παιδιά καλούνται να δηλώσουν τις σχολές που θέλουν.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Όλο προβλήματα λες ρε,
1: προβλήματα, παιδί, τι ναι. Να πω, αφού είναι πρόβλημα για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για όσους έχετε προγραμματίσει κάποιες πτήσεις, δηλαδή έχετε προγραμματισμένες πτήσεις σε αυτό το διάστημα, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι ένα ζήτημα που έχει προβληματίσει τις αρμόδιες αρχές, αλλά και φυσικά το ίδιο το αεροδρόμιο. Προκύπτει από την έκθεση της Eurocontrol ότι οι καθυστερήσεις που αφορούν την Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Πάντα άλλωστε το καλοκαίρι έχουμε ιδιαίτερο θέμα με τις μικροκαθυστερήσεις. Εντάξει, μπορεί να είναι μισή ώρα, μπορεί να είναι μία ώρα, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο Ελευθέριος Βενιζέλος 9%, ενώ το 4% αφορά το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε και μια ευρεία σύσκεψη για το θέμα με τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι από τη μία ότι στις ώρες αιχμής προγραμματίζονται περισσότερες αναχωρήσεις από όσες μπορεί να εξυπηρετήσει το σύστημα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Και από την άλλη η υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας λέει ότι τα στοιχεία της Eurocontrol δεν αφορούν τους επιβάτες, καθότι είναι πολύ ανεπαίσθητες οι καθυστερήσεις. Σίγουρα υπάρχουν πάντως, αυτό είναι γεγονός και το βλέπουμε κάθε φορά που είναι να ταξιδέψουμε. Στον ελληνικό εναέριο χώρο περνούν την ημέρα περίπου 4.500 αεροπλάνα, περίπου 4.500 δηλαδή με 5, και η πρόβλεψη είναι για 5.500 στα τέλη του μήνα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό
0: για τον τουρισμό μας.
1: Για τον τουρισμό, mm-hmm. για την κίνηση στα αεροδρόμια και για την δικιά μας μετακίνηση όταν θέλουμε να μετακινηθούμε με το αεροπλάνο.
0: Μην ξεχνάτε εσείς που κυκλοφορείτε το βράδυ ότι έχουμε νυχτερινές εργασίες οριζόντια σήμανση στην οδό Μίκη Θεοδωράκη. Σήμερα το βράδυ είχαμε και χθες. Από τις 10 λοιπόν σήμερα το βράδυ μέχρι αύριο 6 το πρωί.

Και να έρθουμε και πάλι στα τοπικά για να μιλήσουμε φυσικά για το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την περιοχή της Θεσσαλονίκης, την φωτιά αυτή που ξέσπασε στην περιοχή του Δήμου Ρεοκάστρου και του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Το Σάββατο, ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Κώστα Κατσαφάδο, που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και μίλησε φυσικά με τις τοπικές αρχές. Μετά από αίτημά τους, οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μάλιστα ο Υφυπουργός είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πλέον φλόγα στην επιχείρηση ανακύκλωσης, όπου είχαμε και το τοξικό νέφος από αυτή τη φωτιά. Από χθες έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται και σήμερα οι επιχωματώσεις στο σημείο. Η ατμόσφαιρα βέβαια στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική και αρκετοί κάτοικοι έχουν επιλέξει να φύγουν από τα σπίτια τους και να επιστρέψουν όταν βελτιωθεί η κατάσταση. Από αυτήν την τρομερή φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου κάηκαν τρεις επιχειρήσεις, άλλες τρεις έχουν ζημιές, ενώ και σπίτια υπέστησαν ζημιές στο χώρο γύρω από την αυλή τους. Κάποιες αποθήκες, 6 με 7 αποθήκες κάηκαν ολοσχερώς. Για τους δήμους λοιπόν αυτούς που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα δοθούν συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ, θα αρχίσουν να γίνονται αιτήσεις από τους πληγέντες και θα δοθεί αποζημίωση στο 70% της ζημιάς. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις ακούσαμε και χθες από τον καθηγητή τον κύριο Τζανάκη, τι μας
1: το
0: είπε
1: τον πνευμονολόγο, ότι πρέπει να προσέχουμε ειδικά αυτοί που μένουν κοντά στον τόπο που είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά. Στο μεταξύ, βγήκε και μία ανακοίνωση από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Άγιο Παντελεήμονα με τίτλο «Ευχαριστούμε τους ήρωες της διπλανής πόρτας». Η ανακοίνωση κάνει λόγο για φύλακες αγγέλους στην πράξη, καθώς υπήρξε, μας τα είπανε και χθες ο διευθυντής, προληπτικά η εκένωση του Αγίου Παντελεήμονα για να μην κινδυνέψει κανένας από τους φιλοξενούμενους. Έγινε με πολύ μεγάλη ακρίβεια και χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε αυτήν όμως την προσπάθεια, όπως μας εξήγησαν και χθες, συνέδραμαν πάρα πολλές δυνάμεις και γι' αυτό βγήκε σήμερα μια ανακοίνωση για να τους ευχαριστεί. Πάμε τώρα στα πολιτικά, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, σήμερα και αύριο, που πραγματοποιείται στην Άγκυρα, θα συμμετέχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει απόψε με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας. Δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζουμε και έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας, πληροφορίες, δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας σε αυτό το περιθώριο.
0: Όμως υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στις 3 το μεσημέρι εκεί στην Άγκυρα, στο πλαίσιο της Συνόδου, και θα δούμε τελικά αν θα φέρει αυτά τα δώρα που είπε ο κύριος Τραμπ στον Ερντογάν. Δηλαδή, αν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα των F-35 τελικά η Τουρκία, παρακάμπτοντας το Κογκρέσο, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα φυσικά για την Αμερική, και θα δούμε ακριβώς το τι θα δώσει, γιατί όταν μίλησε για την συνάντηση αυτή και για την σύνοδο του ΝΑΤΟ τότε πριν από λίγες μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ, θυμάσαι ότι είχε πει είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και γι' αυτό πάω άλλωστε σε αυτήν την σύνοδο
1: συνάντηση,
0: και ίσως να του δώσω και κάποιο δώρο. Για να δούμε τι θα είναι αυτό.
1: Ποιο θα είναι αυτό το δώρο, για να δούμε.
0: Πάντως,
1: ποιο θα είναι αυτό το δώρο.
0: Ο Τούρκος πρόεδρος ετοιμάζει μια πολύ μεγάλη φιέστα για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί στο παλάτι του.
1: Στο παλάτι.
0: Του, ναι. Στην Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Τραμπ έκανε και μια δήλωση ακόμα όσον αφορά στον πόλεμο της Ρωσίας, τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Είπε ότι είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νομίζω ότι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές
1: αυτό
0: φορές.
1: Αυτό θα σου έλεγα, ναι, πάρα πολλές φορές τα τόσα χρόνια που είναι εκεί η εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα θα σε
0: πάντως,
1: πάω.
0: Ναι. Πριν πάμε σε αυτό, η Αθήνα να πούμε ότι επισημαίνει ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35.
1: Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί στη Δαμασκό σήμανε συναγερμός, καθώς εξεράγησαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στη Δαμασκό, όπως είπαμε, κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συρία. Οι αρχές βέβαια της χώρας απέκλεισαν τους δρόμους γύρω από το σημείο και τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά από το συγκεκριμένο το περιστατικό. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις εκρήξεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη και κάτω από ποιες συνθήκες. Να πούμε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν κάνει επίσκεψη στη Συριακή πρωτεύουσα και ουσιαστικά αποτελεί τον πρώτο ηγέτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη χώρα μετά την ανατροπή του Αλ-Σαντ.

0: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε πάντα για το πώς θα γίνεται η σωστή αστυνόμευση στους δρόμους, τώρα πια έχουμε στα χέρια μας και τα όπλα της τεχνητής νοημοσύνης, κάμερες ειδικές με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θα μπορούν να ανακαλύπτουν τους οδηγούς που παρανομούν. Και πώς θα γίνεται αυτό, πρόσεξε, θα είναι πάνω σε αστυνομικά οχήματα.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν θα είναι ότι περνάω από αυτό το δρόμο και υπάρχει κάμερα και προσέχω και δεν προσέχω
0: εδώ έχει κάμερα
1: στον άλλον.
0: Όχι. Θα είναι σε αστυνομικά οχήματα. Αυτό εφαρμόζεται ήδη στην Ισπανία και ενδεχομένως να το δούμε και εδώ στους ελληνικούς δρόμους. Μήπως και υπάρξει κάποια.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε παρατηρήσει, ότι πλέον είμαστε πιο προσεκτικοί. Και νομίζω ότι σε αυτό συνετέλεσαν τα τσουχτερά πρόστιμα για παραβάσεις και επίσης οι πάρα πολλοί έλεγχοι. Εγώ προχθές, ας πούμε, γυρνούσα από τη Μουδανίων και πήγα εκεί προς την Κηφισιά, κοντά δηλαδή στη στάση της Νέας Ελβετίας του μετρό. Με σταμάτησαν, ζήτησαν, ας πούμε, το δίπλωμα. Έχει πάρα πολλούς ελέγχους στην πόλη. Και αυτό δεν ήταν και αργά, ήταν, ας πούμε, 10:30-11 το βράδυ. Επίσης, είναι πάρα πολύ τα τσουχτερά τα πρόστιμα για το αλκοτέστ, για το αν μιλάτε στο κινητό. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και στην εκπομπή, δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Και μάλιστα, αν το ξανακάνεις, σου παίρνουν και το δίπλωμα για αρκετούς μήνες. Οπότε νομίζω ότι και αυτά τα τσουχτερά πρόστιμα, αλλά και το ότι γίνονται συνέχεια έλεγχοι, ειδικά με το αλκοτέστ, νομίζω ότι κάπως μας έχουν κάνει λίγο να προσέχουμε περισσότερο.
0: Πάντως, εγώ βλέπω πολλούς που περνάνε με μπλε.
1: Με μπλε?
0: Με μπλε.
1: Τι εννοείς μπλε?
0: Όχι κόκκινο. Μπλε.
1: Έχει είναι μπλε.
0: Δεν είναι κόκκινο, είναι μπλε αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει πάει σε άλλο χρώμα το
1: Έχει
0: φανάρι.
1: Πάει σε άλλο χρώμα. Εντάξει, ελπίζω να είναι λιγότεροι, γιατί πραγματικά, κι αν έχει κάποιος μια τρέλα στο τιμόνι και θέλει να κάνει τις παρανομίες του, ποτέ δεν ξέρεις όμως τι κακό μπορεί να προκαλέσει στον απέναντι. Λοιπόν, να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο έτσι με μια πολύ ωραία φιλανθρωπική μουσική βραδιά. Όταν η Ελπίδα γίνεται Νότες, είναι στο Δημαρχείο. Είναι από το Σύλλογο Μαζί με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα και η εκδήλωση πραγματοποιείται και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, συμβάλλοντας έμπρακτα στο έργο και τις ανάγκες των παιδιών που δίνουν το δικό τους αγώνα.
0: Έρχεται Βούλας IT με τίτλους ειδήσεων. Συνεχίζουμε εμείς σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και προκάλεσε ζημιές σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα πάνω από 430 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας μιλώντας στον 102 FM. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών. Μία 23χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Φως στα αίτια του θανάτου της θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε βέβαια μετά τους τίτλους ειδήσεων. Χρήστος Χατζημίσης, Ευτσαμπάζη, 6930-078-228 το τηλέφωνο μας στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ τον Απόστολο που μας έστειλε, την Όλγα επίσης για τη δικιά της καλημέρα. Και πάμε κατευθείαν αυτό που είπαμε, Χρήστο, για τις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες λήγουν
1: 15
0: Ιουλίου. Σε λίγες μέρες είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λευτέρης Ωρεόπουλος. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τελειώνει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις σε μια εβδομάδα, δηλαδή σε 8 μέρες.
2: Ναι, πλησιάζει ο χρόνος. Μείνανε την άλλη Τετάρτη. Είναι 8 μέρες ημερολογιακές, κάτι λιγότερο σε εργάσιμες. Βέβαια, όπως αποδεικνύεται και μέσα από τα στατιστικά της ΑΔΕ, για τους λογιστές δεν υπάρχουν εργάσιμες και μη αργίες Σαββατοκύριακα, καθώς αν παρατηρήσετε τα στατιστικά, περισσότερες υποβολές έχουν γίνει στα Σαββατοκύριακα παρά τις καθημερινές και στις ώρες λειτουργίας. Αυτό δείχνει ότι ο κλάδος μας δουλεύει ασταμάτως ώστε να βγει σε πέρας και αυτή η χρονιά των φορολογικών δηλώσεων.
0: Καλά, αυτό συμβαίνει σε κάποιον που έχει πολλούς πελάτες και είναι πολύ καλός, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι δεν είναι όλοι φοροτεχνικοί.
2: Όχι,
0: έτσι.
2: Αυτό είναι στην πλειοψηφία των συναδελφών.
0: Ξέρετε
2: τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
2: Τα λογιστικά γραφεία έχουν διάφορες αρμοδιότητες και εργασίες που πρέπει να διεκπεραιώσουν. Η ψηφιακή αναβάθμιση του κράτους έχει ανεβάσει κάπως τη γραφειοκρατία στα γραφεία μας σε σχέση με τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ο φορολογούμενος δεν θα πάει στην εφορία, αλλά απαιτούνται παραπάνω ενέργειες για να γίνει μια εργασία που θα πήγαινε, θα στείνονταν κάποιες ώρες στην ουρά και θα διεκπεραιώνονταν από την εφορία. Ένα είναι αυτό, ένα είναι ότι από πέρυσι έχουμε μια μεγάλη διαφοροποίηση στις δηλώσεις ΦΠΑ, όπου οι καινούργιες επιχειρήσεις διαπλογραφικές πήγαν από το τρίμηνο, πήγαμε σε μηνιαίο, άρα έχουμε τριπλασιάσει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, οπότε όλα τα λογιστικά ανάλογα του μεγέθους τους έχουν αυξηθεί οι όγκοι των δημοτικών υποχρεώσεων.
0: Ναι.
1: Όποιον και να ρωτήσεις λογιστή τώρα αυτό τον καιρό θα σου πει ότι και εγώ με έχω πάρα πολλή δουλειά, δεν προλαβαίνω.
2: Ακριβώς, γιατί μέσα στην καθημερινότητα προστίθεται και οι δηλώσεις. Βέβαια να είμαστε...
0: Και γιατί το αφήσετε τελευταία στιγμή, κύριε Ωρεόπουλε, έχει πόσους μήνες που μπορεί κάποιος να κάνει τη δήλωση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΔΕ, πριν λίγες μέρες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 80% των υπόχρεων έχουν κάνει ήδη τις δηλώσεις.
2: Εδώ το κρίσιμο που πρέπει να δούμε είναι το 80% ποιων υποχρεών. Τα φυσικά πρόσωπα και με την κλιμακωτή έκπτωση του φόρου στην εφάπαξ πληρωμή, ναι, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Εκεί που έχουμε τα προβλήματα και την υστέρηση είναι στις επιχειρήσεις, είτε ατομικές, είτε νομικά πρόσωπα. Γιατί εδώ πέρα έχει μια άλλη διαδικασία που πρέπει να γίνει καλύτερη προετοιμασία και αυστηρότερος έλεγχος.
1: Σωστά.
2: Είναι ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία διαφοροποιούν. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής ότι φέτος το σύστημα άνοιξε έγκαιρα και ήταν πιο καλό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ωραία είναι αυτό. Κάθε φέτος και καλύτερα, ας πούμε.
2: Ναι, είναι για το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι είναι τέτοιο. Εδώ όμως να πούμε ότι ανέκαθεν από το 2014 που είχε ψηφιστεί το πεντάμινο, οι λογιστές συνεχίζουν να ισχυριζόμαστε το πεντάμινο πρέπει να επανέλθει, γιατί αυτός είναι ο φυσιολογικός χρόνος για να μπορούν να βγουν με άνεση και με ορθότητα οι δηλώσεις. Γιατί καταλαβαίνετε, το να στείλω μια δήλωση δεν είναι απλά την αίσθηση. Δηλαδή θέλει την προετοιμασία, θέλει τον έλεγχο.
1: Οπωσδήποτε.
2: Και μετά να γίνει η αποστολή.
1: Τα στοιχεία τώρα τι δείχνουν μέχρι στιγμής? Τι θα έχουμε περισσότερο? Θα πληρώσουν φόρο, θα πάρουν επιστροφή? Τι γίνεται?
0: Καλέ, αυτοί που πήραν επιστροφή την πήραν κιόλας, εγώ ξέρω.
2: Εντάξει, αυτοί που ήταν να πάρουν.
0: Δηλαδή γίνεται πολύ γρήγορα η επιστροφή του φόρου άμα τη δικαιούσε.
2: Χώρια από αυτό είναι αυτοί που υποβάλλουν και από τους πρώτους.
0: Ναι.
2: Όπως αυτοί που έχουν να πληρώσουν πολύ φόρο. Και αυτοί είναι που έχουν να κάνουν από τους πρώτους, γιατί σε αρκετές των περιπτώσεων επιθυμούν να πάρουν την έκπτωση του 4%. Στην έκπτωση για την εφάπαξη πληρωμή.
0: Τώρα θα αρχίσουν 31 Ιουλίου να καταβάλλεται η πρώτη δόση όσων πρέπει να πληρώσουν στην εφορία. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς αυτό είναι νομοθετημένο τα τελευταία χρόνια, ότι όποτε και να υποβληθεί δήλωση, έχετε τη δυνατότητα να το πληρώσει και πιο νωρίς, αλλά η καταληκτική ημερομηνία είτε του εφάπαξη για να κάνει χρήση της έκπτωσης, είτε της πρώτης δόσης, είναι στις 31 εβδόμου.
0: Μάλιστα. Κύριε Ωρεόπουλε, θα προλάβετε, επειδή λέτε ότι δουλεύετε και διχθημερών και Σάββατα και αυτά, θα προλάβετε να ολοκληρωθεί η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία, ή υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση?
2: Όχι, έτσι όπως είναι. Τώρα, το αν υπάρχει πιθανότητα, θέλω να πιστεύω ότι οι διοικούντες θα το δούνε και με τα νούμερα ότι χρειάζεται η παράταση.
0: Εσείς θα το ζητήσετε? Ποιος πρέπει να το ζητήσει για να γίνει?
2: Εμείς και οι σύλλογοι, και οι 52 σύλλογοι της Ελλάδος, αλλά και η Ομοσπονδία μας ήδη έχει ζητήσει την παράταση. Και δεν ζητάμε κάτι παράλογο, να πάει η καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 30 Ιουλίου, που είναι και μία μέρα πριν την καταβολή της δόσης, ώστε ούτε το κράτος να υστερηθεί από τα έσοδα που προϋπολογίζει να πάρει, ώστε 30 Ιουλίου να λήξουν οι δηλώσεις, 31 πάλι να μπορεί κάποιος να πληρώσει. Εδώ να πω ότι ένα από τα μεγάλα πρόβλημα είναι η καθυστέρηση στην ενημέρωση της προσυμπλήρωσης στα Μαϊντάντα, που καταλαβαίνετε λόγω του φόρτου όσο ανεβαίνει αυτό, και είναι και ένας μήνας αυτός του ΦΠΑ, μεγαλώνουν ο όγκος των δεδομένων, άρα μεγαλώνει και η καθυστέρηση ενημέρωσης. Ένα ακόμα επίσης σημαντικό είναι ότι δεν έχουν βγει τα clawback για γιατρούς, φαρμακεία.
0: Τι είναι το clawback? Που εμείς δεν
2: το
0: ξέρουμε.
2: Είναι
0: και προφανώς και οι ακροατές δεν ξέρουν γι' αυτό.
2: Κάθε χρόνο είναι το λεγόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών, το clawback και το rebate, για τις κινήσεις που έχει κάνει ένας γιατρός, ένας ένα φαρμακείο με τον ΕΟΠΗ. Του επιστρέφει ο γιατρός ένα ποσοστό χρημάτων πίσω. Αυτό είχε θεσμοθετηθεί μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Επιστρέφεται πίσω. Άρα αντίστοιχα ο γιατρός θα πρέπει να εκδώσει τα πιστοτικά τιμολόγια και να φορολογηθεί λιγότερο. Δυστυχώς η νομοθεσία λέει ότι αν έχει βγει το clawback μέχρι την προθεσμία των δηλώσεων, θα χρησιμοποιηθεί στο έτος που ανέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχουν, εγώ θα σας πω παραδείγματα, με 10.000 πιστοτικά, με 15.000, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα φορολογηθούν για 10.000 χωρίς την πραγματικότητα να έχουν μπει στην τσέπη τους. Άρα είναι μια διαδικασία και αυτή. Και ένα ακόμα σημαντικό είναι ότι ο ΕΦΚΑ αποφάσισε σε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο των δηλώσεων να κλείσει το σύστημά του, που καταλαβαίνετε για εμάς τους φοροτεχνικούς είναι ένα
0: σημαντικό. Τι εννοείται να κλείσει το σύστημα?
1: Αυτό δηλαδή. Ναι.
2: Δεν είναι διαθέσιμο για τους μη μισθωτούς, για τους επαγγελματίες, η πληροφόρηση στον ΕΦΚΑ για το τι έχουν πληρώσει, τι εκκρεμότητες έχουν.
0: Γιατί
2: κάνουν αναβάθμιση στα συστήματα.
1: Μάλιστα. Α, τώρα βρήκαν να κάνουν αναβάθμιση. Και ποια είναι τα...
2: Όπως καταλαβαίνετε, και αυτό επιβαρύνει τη δουλειά μας.
1: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα, μάλλον φορολογικά λάθη που κάνουμε εμείς οι φορολογούμενοι, αν συμπληρώνουμε μόνοι μας την φορολογική δήλωση, ή τα γενικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι?
2: Κοιτάξτε, κάποια είναι τυπικά, όπως οι κωδικοί που πρέπει να συμπληρωθούν στα ενίκια, τις φιλοξενίες. Αυτά είναι τα σύνηθες που κάνουν οι φορολογούμενοι από μόνοι τους. Ένα δεύτερο, δεν κάνουν σωστό έλεγχο των δαπανών τους με ψηφιακά μέσα αναλόγως του εισοδήματό τους, και είτε υπερφορτώνουν δαπάνες οι οποίες μπορεί αύριο να τους καλέσουν σε κάποιον ενδεχόμενο έλεγχο, ή βάζουν πολύ μικρότερα με αποτέλεσμα να έχουν αντίστοιχα...
0: Έχουν τη δυνατότητα όμως να τα διορθώσουν, έτσι δεν είναι?
2: Έχουν τη δυνατότητα να τα διορθώσουν. Εδώ να πούμε ότι οι διορθώσεις και δει με την καινούργια νομοθεσία, μέχρι την προθεσμία των δηλώσεων δεν επιφέρει πρόστιμο. Από εκεί και έπειτα, αν η δήλωση είναι έως 100 ευρώ, πάλι δεν επιφέρει πρόστιμο. Αν ο φόρος που θα προκύψει με τη διόρθωση μετά το πέρας της προθεσμίας είναι άνω των 100 ευρώ, είτε χρεωστικό είτε πιστωτικό, δηλαδή είτε να πληρώσω διαφορά 101 ευρώ, είτε να πάρω πίσω διαφορά 101 ευρώ, εκεί δυστυχώς έχει τα πρόστιμα των 100, 250 και 500 ευρώ.
1: Άρα, σε εκπρόθεσμες δηλώσεις, ποια είναι τα πρόστιμα, κύριε Ωρεόπουλε?
2: Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, όπως είπα πριν από λίγο, τα πρόστιμα είναι αναλόγως της κατηγορίας βιβλίου, δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο, συνταξιούχος μισθωτός, είναι στα 100 ευρώ.
1: Για κάθε μήνα?
2: Όχι, άπαξ είναι αυτό. Άπαξ. Συν την προσάυξη στο φόρο που θα βγει που είναι 0,73.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα
2: 250 για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά και 500 για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά. Εδώ να τονίσουμε ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται μόνο εάν ο φόρος που προκύπτει τη δήλωση είναι μεγαλύτερος των 100 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλει κυρώσεις η φορολογική διοίκηση.
0: Άρα εσείς περιμένετε τώρα την απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών για το αν θα δοθεί παράταση για λίγες μέρες, όπως το ζητήσατε.
2: Ακριβώς, εμείς ευελπιστούμε σε μια ολιγοήμερη παράταση έστω 15 ημερών και από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μπορέσει να βγει πιο ομαλά και φέτος η διαδικασία και να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα για την επιχειρήση και τους ιδιώτες.
1: Ένα σημαντικό ζήτημα.
2: Μετά τις δηλώσεις θα ευελπιστούμε να ανοίξει ένας διάλογος ώστε αυτό το τετράμινο που έχει νομοθετηθεί να φτάσει στο πραγματικό όριο των 5 μηνών.
1: Mm-hmm. Ένα σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει από φέτος βέβαια είναι οι συντάξεις χειρίας, καθώς καταργείται η περικοπή από το 70% του θανόντος στο 35% μετά την πάροδο της τριετίας. Αυτό θα γίνεται βέβαια αυτόματα.
2: Ναι, αυτό θα γίνεται αυτόματα. Όσο τώρα γνωρίζετε έκανε την αίτηση ο σύζυγος εν ζωή για να πάρει του θανόντα την σύνταξη. Αυτό γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και μάλιστα μπορώ να πω ότι τα συστήματα έχουν ενημερωθεί πάρα πολύ και σε γρήγορο, σε σύντομο χρονικό διάστημα βγαίνουν οι αποφάσεις. Αυτόματα αυτή η σύνταξη μειώνονταν μέχρι να φτάσει ο εν ζωή σύζυγος τα 65 που επανέρχονταν. Πλέον είναι μια βοήθεια προς τους συνανθρώπους αυτούς που έχουν χάσει τον σύντροφό τους να μπορέσουν να έχουν όλη τη σύνταξη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί ξέρετε όταν είναι όταν κάνει ένα νοικοκυριό τον προϋπολογισμό του και έρχεται ένα τέτοιο συμβάν, καταλαβαίνετε ότι ο άλλος μένει εκτός προγραμματισμού και να μην γελιόμαστε, εδώ γιαγιάδες, παππούδες είναι που συντηρούν και κάποιοι γίνονται στα εγγόνια.
0: Κύριε Ρεόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ πάντως κάθε φορά που με παίρνει ο λογιστής μου τηλέφωνο τρομάζω. Πάντως κύριε Ρεόπουλε, είστε ένας επαγγελματικός κλάδος που όταν μας παίρνετε τηλέφωνο γενικά τρομάζουμε, έτσι.
2: Θα πρέπει να μην τρομάζεις, να τον έχει σαν συνεργάτη να λέτε τι θέλει για να με βοηθήσει.
0: Έτσι είναι, αλλά για να σε παίρνω ο λογιστής σου λες κάτι θέλει, δεν μπορεί. Σας ευχαριστούμε.
2: Πολλές φορές για να προλάβει
1: κανένα. Για να προλάβει.
2: Για να μην έρθουν τα...
0: Ναι, ναι, εντάξει, χιούμορ κάνουμε. Κύριε Ρεόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
2: Και εμείς, να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και πολύ μεγάλο θα έλεγα, γιατί μας απασχολεί όλους τους τελευταίους μήνες, κοστίζει. Να δούμε τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, για τα καύσιμα θα μιλήσουμε, για τις τιμές. Ο Θέμης Κυρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Κυρτζή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα, κύριε Κυρτζή? Θα δούμε επιτέλους να μειώνεται η τιμή στην Αντλία?
2: Κοιτάξτε, εσείς πάντα έχετε μία προσέγγιση τιμή στην Αντλία. Η τιμή στην Αντλία διαμορφώνεται
1: γιατί την πληρώνουμε. Γιατί την πληρώνουμε γι' αυτό?
2: Εντάξει, ναι, αλλά όταν βάλετε την τιμή στην Αντλία, περνάτε το ένα στάδιο το οποίο ορίζει την τιμή στην Αντλία και αυτό λέγεται δηληστήριο.
0: Mm-hmm.
2: Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν, μέσα στις τιμές που λέτε βαρέλι και τιμή Αντλίας, δεν λέτε και την τιμή του δηληστήριου. Η τιμή του δηληστήριου είναι αυξημένη, δεν μειώνεται καθόλου, κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Συνεπώς, πώς θα πέσει η τιμή στην Αντλία, άμα εμείς που αγοράζουμε από εκεί που αγοράζουμε είναι ακριβότερα?
0: Γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν πέφτει η τιμή στο δηληστήριο?
2: Αυτό θα ρωτήσω το δηληστήριο. Υπάρχουν εξηγήσεις, αλλά θα ρωτήσω το δηληστήριο.
1: Εσείς
2: θα ρωτήσετε την κυβέρνηση γιατί δεν επεμβαίνει εκεί και επεμβαίνει
1: αυτό μόνο. Αυτό θα ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό, αν κάνει δεκτό το αίτημά σας, στείλατε και μία επιστολή για να έχετε συνάντηση μαζί του?
2: Σωστά μιλάτε. Η επιστολή είχε το εξής νόημα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές? Δεν μπορεί να λέμε συνέχεια η τιμή στην Αντλία, και μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός είπε πριν τρεις εβδομάδες θα πέσει τιμή στην Αντλία. Για να πέσει τιμή στην Αντλία πρέπει και μπροστά να πέσει τιμή στο δηληστήριο. Πώς θα πέσει τιμή στην Αντλία όταν εμείς που αγοράζουμε κατά πολύ ακριβότερα κάθε φορά και κάθε μέρα? Και μάλιστα, αν δείτε και παρακολουθήσει κάποιος τις τιμές πώς διαμορφώνονται στο δηληστήριο, οι τιμές στην Αντλία έπονται σε αυξήσεις από το δηληστήριο, με χρονική καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι η τιμή σήμερα, μπορούμε να δώσουμε έτσι ενδεικτικά?
2: Η τιμή σήμερα που είναι χαμηλή είναι περίπου στο 1,92 μέση τιμή, που σημαίνει ότι έχει κάτω από 1,90 και κάτω από 1,90 και πάνω από 1,90. Και μπορώ να σας πω ότι με τις τιμές του δηληστηρίου το 1,94, το 1,92 είναι πάρα πολύ φτηνή τιμή. Οι τιμές θα είναι πάνω από 1,90 σε σύντομο χρονικό διάστημα από Δευτέρα. Όπως και η τιμή του πετρελαίου θα πλησιάσει το 1,80.
0: Πάλι άνοδο
2: σύμφωνα
0: έχουμε
2: με αυτά
0: δηλαδή.
2: Μα βέβαια. Σήμερα, εχθές, προχθές και αύριο οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει συνέχεια.
1: Ο κόσμος, κύριε Κιουρτζή, τι σας λέει? Βασικά το ανέκδοτο που κυκλοφορεί το ξέρετε, έτσι? Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω.
2: Ναι,
1: το ξέρετε αυτό. Ναι.
2: Σωστά λέει. Ο άνθρωπος θα λέει τη διαφορά που το 20 ευρώ
1: πόσα χιλιόμετρα!
2: Γιατί...
1: Έτσι.
2: Που τελειώνει πιο γρήγορα, γιατί πριν τον πόλεμο έβαζε 11,5-12 λίτρα και σήμερα βάζει σχεδόν 10. Άρα είναι 20% κάτω, άρα τον βλέπουμε 20% περισσότερο στο πρατήριο.
1: Ο κόσμος...
2: Με το 20% που έβαζε.
1: Έτσι. Ο κόσμος τι σας λέει?
2: Ο κόσμος πανηγυρίζει που δίνει τα λεφτά του στο κράτος. Λέει μπράβο να δώσω τα λεφτά μου στο κράτος, να πάρει περισσότερους φόρους και ειδικό φόρο κανάλους και φόρο προσθέμενης αξίας και μια μέρα να μου δώσει πίσω επίδομα. Τι να λέει ο κόσμος? Μες στη μαύρη στεναχώρια είναι.
0: Mm-hmm.
2: Πληρώνει κάτι που δεν το αρέσει. Στην ταβέρνα πάει και λέει θα φάω και το ευχαριστιέται. Στο πρατήριο έρχεται και βρίζει γιατί εξ ανάγκης πληρώνει κάτι παραπάνω. Και αρκετά παραπάνω.
0: Και...
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Την αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Να λέμε στον κόσμο από πού διαμορφώνεται η τιμή στην Αντλία.
0: Άρα το πρόβλημα είναι στα δηληστήρια και εκεί λέτε ότι πρέπει να εστιάσει την προσοχή της και η κυβέρνηση για να έχουμε
2: όλο
0: μία.
2: Ο κόσμος πρώτα πρέπει να λέει και πόσο κάνει το στο δηληστήριο. Σήμερα η τιμή. Αν έμπαινε το πλαφόν με το περιορισμένο περιθώριο κέρδους, έπρεπε να είναι 1,95 η τιμή της αμόλυβης. Σύμφωνα με αυτό που πουλάει το δηληστήριο.
1: Εσείς πριν να στείλετε την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, επιδιώξατε να συναντηθείτε ή συναντηθήκατε με τους αρμόδιους υπουργούς?
2: Εμείς περιμένουμε τρεις εβδομάδες, τέσσερις, να μιλήσουμε με τον κύριο Μαρκόπουλο. Μάλιστα είχαμε ραντεβού την Πέμπτη. Βγάλαμε και εισιτήρια, τα ακυρώσαμε και χάσαμε και τα λεφτά μας από τα εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Ακυρώθηκε
2: γιατί,
0: λοιπόν η συνάντηση.
2: Γιατί πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι η αγορά πρέπει να είναι υγιής. Τι σημαίνει υγιής? Πρέπει να είναι νόμιμη η διακίνηση των καυσίμων. Όσο δυνατόν νόμιμη. Βγήκε η μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που λέει, σύμφωνα με την άσκητον την τηρή κάποιος, αν την υιοθετεί κάποιος ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση δημιούργησε και μια εικόνα στην αγορά, ότι 30% των πρατηρίων δεν δίνουν σωστά καύσιμα. Ναι. Δεν πρέπει να αναλυθεί αυτή.
1: Μάλιστα, για να γίνει. Μελέτη. Ναι, ναι, βέβαια.
2: Δεν πρέπει να ξέρουμε. Εμείς είπαμε λοιπόν στον Πρωθυπουργό, επειδή υπάρχει.
1: Για είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, Πρόεδρε.
2: Και όλοι χάνουν λεφτά, και ο καταναλωτής και εμείς από τον ανταγωνισμό, και το κράτος χάνει λεφτά. Υπάρχει μια δυσαρμονία στην αγορά. Και πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα, τη σωστή γνώση της αγοράς. Και εμείς θέλαμε από τη δική μας πλευρά να ενημερώσουμε τον Πρωθυπουργό και μάλιστα είπαμε ότι δεν χρειάζεται, δεν είμαστε και οι μόνοι. Μπορεί να καλέσει και τα δηληστήρια και τις εταιρείες, ώστε να αποκτήσει μια σαφή εικόνα και ο ίδιος, και όχι από την πληροφόρηση που έχει ενδεχομένως από τα στελέχη, γιατί δεν μπορεί να ξέρει και ο Πρωθυπουργός τα πάντα. Πληροφόρηση έχει από
1: κάπου αλλού.
2: Αλλά όταν βγαίνει και λέει θα πέσει τιμή στην Αγγλία, εκείνη τη στιγμή κάτι δεν πάει καλά. Όταν αυτό δεν αποδεικνύεται.
1: Πάντως συνήθως δέχεται, δηλαδή όταν του στέλνουν αιτήματα έτσι πως βλέπουμε από επαγγελματικούς κλάδους, ότι δέχεται συναντήσεις τέτοιες. Ελπίζουμε να δεχτεί και εσάς.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: προκειμένου
0: τώρα,
1: να λυθεί το θέμα.
0: Τώρα ποια είναι η εκτίμησή σας, δηλαδή για τις επόμενες ημέρες τι θα είμαστε πάλι σε υψηλά επίπεδα, θα είναι οι τιμές?
2: Για τις επόμενες μέρες, με αυτό που υπάρχει σήμερα στο δηληστήριο, η τάση είναι αύξηση των τιμών.
1: Άρα δεν έχει ούτε διακοπές ούτε ήδη, στα κοντινά μέρη, κύριε Κιουρτζή.
2: Ήδη είναι κάτω το περιθώριο κέρδους, μη βιώσιμο για το πρατήριο αυτό που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Υπάρχουν και άλλα παρατράγουδα στην αγορά, τώρα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε γιατί δεν έχει και αξία για τον καταναλωτή.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ο καταναλωτής μας ακούει και λέει τι πρόκειται να γίνει. Αυτό που σας λέω εγώ σήμερα.
0: Αυτό τον ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Πόσο θα χρειαστεί να πληρώσει για να βάλει βενζίνη να μετακινηθεί.
2: Να σας πω, το πόσο κάνει δεν είναι μόνο του. Δεν είναι μόνο σημαντική έννοια. Είναι και το γιατί κάνει τόσο. Αυτό παίζει ρόλο. Το αν αυτό που κάνει και το πόσο κάνει είναι νόμιμο, προέρχεται από νόμιμη λειτουργία της αγοράς. Αυτό δεν πρέπει να κάποια στιγμή να υποθεί, να αναλυθεί. Mm-hmm. Το πόσο κάνει στην Αγγλία, η Αγγλία και η Αγγλία. Τι χτυπάτε την Αγγλία όλοι, ρίμαξε καημένη η Αγγλία. Το πόσο κάνει και γιατί κάνει είναι δύο έννοιες, είναι ταυτόσιμες.
1: Εσάς, κύριε Κιουρτζή, επειδή έχουν βγει και κάποια στοιχεία ότι αρκετοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές, οι πελάτες σας, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί επιλέγουμε ένα συγκεκριμένο πρατήριο υγρών καυσίμων, σας λένε με τις δυσκολίες ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, θα ήθελα να πάω στην Πιερία ή στη Χαλκιδική, αλλά δεν μπορώ να πάω γιατί θέλω 30 ευρώ, 40 ευρώ πανέλα.
2: Η προσέγγιση σας είναι σωστή και θα σας πω όμως, ο καταναλωτής έχει να επιλέξει από το αν θα πάει να κάνει μπάνιο στο Μαρμαρά ή θα πάει στην Ηράκλεια ή θα πάει στην Επανομή. Mm-hmm. Μειώνει την απόσταση που θα πάει να κάνει διακοπές. Θα πάει να κάνει μπάνιο. Δεν θα πάει εκεί που πήγαινε λίγο μακριά, θα πάει λίγο κοντύτερα. Για μια μερίδα καταναλωτών σίγουρα επηρεάζει η τιμή του καυσίμου. Για άλλη μια μερίδα καταναλωτών δεν επηρεάζει. Δεν είναι όλοι που τα μετράνε, είναι και κάποιοι οι οποίοι και είναι και ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που έχουν την άνεση να πληρώσουν τη βενζίνη όσο είναι ακριβότερο και δεν τους περιορίζει την απόστασή του. Αλλά εδώ εμείς μιλάμε για την ολότητα. Και αυτό που θέλουμε τον καταναλωτή, το θέλουμε στο σύνολό του. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει το καύσιμο να είναι φτηνό. Να πουλάμε ένα προϊόν φτηνό. Όταν ο φόρος είναι ένα ευρώ και εκεί κάποιος το αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια δυσαρμονία.
0: Όλοι αυτό θέλουμε. Να έχουμε φθηνό και καλό καύσιμο, βέβαια, γιατί και το φθηνό,
2: σωστά μιλάτε, βεβαίως,
0: το φθηνό το πληρώσαμε αρκετά το προηγούμενο διάστημα.
2: Μιλάτε, με κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και μία.
0: Έκλεισαν.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει και μία έρευνα. Αυτοί οι χιλιάδες καταναλωτές που πηγαίναν στα φθηνά πρατήρια νομίζοντας ότι αγοράζουν φθηνά, αλλά τους κλέβανε, τι έχουν να πούν τώρα? Γιατί βλέπανε μονοσήμαντα την τιμή στην Αγγλία. Κάνει τόσο. Δεν κάνει τόσο. Πλήρωνε το 2 ευρώ, 2,5 ευρώ. Γιατί είχε την απέτηση με 2 ευρώ, με 1,5 ευρώ να αγοράσει ένα 2 ευρώ. Δεν γίνεται. Η αγορά έχει κανόνες. Τα προϊόντα έχουν κοστολόγιο. Θα έπρεπε κάποια στιγμή αυτοί οι χιλιάδες καταναλωτές να ερωτηθούν τι νιώθουν τώρα που επέλεγαν να πάρουν κλεμμένο καύσιμο ή να τους κλέβουν.
1: Μάλιστα. Γιατί
2: συνεχής προσέγγιση τιμή, οδηγεί σε παρατράγουδα στην αγορά.
1: Εμείς ελπίζουμε να γίνει δεκτό το αίτημά σας και ελπίζουμε φυσικά να μειωθούν.
2: Εμείς το ελπίζουμε, αλλά δεν το βλέπουμε.
1: Οι τιμές, ναι.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Γενικά να είμαστε αισιόδοξοι, πρόεδρε. Για, να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι.
2: Υγεία να έχουμε. Υγεία.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.
2: Πρώτα είναι σωματική και μετά είναι και οικονομική.
1: Έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Δεν μας τα είπε καλά ο πρόεδρος.
1: Εσύ πόσο βάζεις βενζίνη? Κυκλοφορείς πολύ με το αμάξι?
0: Όχι ιδιαίτερα. Για τις μεγάλες αποστάσεις. Γεμίζει με περισσότερα λεφτά. Είναι πετρέλαιο βέβαια.
1: Α, το γεμίζεις.
0: Αλλά
1: μπράβο, Χριστάκη.
0: Για
1: μπράβο.
0: Για να πας στην Οριστιάδα.
1: Για να πας
0: στην Οριστιάδα πρέπει να γεμίσεις το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται
1: δίκιο.
0: Διαφορετικά.
1: Έχεις
0: δεν πας.
1: Θα σταματάς στον δρόμο κάθε μία ώρα για να βάζεις και άλλη βενζίνη.
0: Λοιπόν, δεν πάμε Οριστιάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο για ένα διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τι διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Διάλειμμα μεγάλο.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, κοντά σε ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι αρχές απέκλεισαν τους γυροδρόμους και έθεσαν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στην Άγκυρα, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα στην ατζέντα είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται στις 3 το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αντιπολεμική συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη έχει καλέσει η ΟΚΔΕ. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούς, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ κατά τη διάρκεια επανειλημμένων πληγμάτων της Ουκρανίας με πυράβλους, γνωστοποίησε τις πρωινές ώρες ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της. Την εφαρμογή του νόμου 5293 του 26 για τον τερματισμό των διεκδικήσεων του δημοσίου σε αγροτικά ακίνητα ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το δημόσιο πάβει να διεκδικεί εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες οι οποίοι κατήχαν προσωρινούς τίτλους ή παραχωρητήρια χωρίς ολοκληρωμένη μεταβίβαση κυριότητας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε εγκύκλιο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την οποία οι εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες μεταξύ πολιτών και δημοσίου για τις συγκεκριμένες εκτάσεις καταργούνται, ενώ προβλέπεται η διόρθωση των εσφαλμένων πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά στοιχεία. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο κατεγράφησαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Δήμη Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σφίσουν και οι τελευταίες φλόγες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης μιλώντας στον 102 FM. Σε καμία περίπτωση, είπε, δεν υπερβήκαμε τα όρια που θέτει η νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγαλύτερες τιμές ήταν προς Καλαμαριά, εκεί που κάθισε το σύννεφο. Δεν υπάρχει κίνδυνος από τις μετρήσεις που κάνει η περιφέρεια στους σταθμούς της. Η Καλαμαριά έχει 21 μικρογραμμάρια με όριο τα 50, το Κορδελιό 19, η Νεοχορούδα 13, το Πανόραμα 14 και η Σύνδος 15. Εμείς, τόνισε ο κ. Αβραμίδης, καταγράφουμε διοξίδιο του θείου, όζων και μικροσωματίδια PM10. Δεν μετράμε το φουράνιο. 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, θα δοθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Μία 23χρονη αλλοδαπή εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι χθες μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς της την αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα. Οικείο της πρόσωπο μετέβη στο διαμέρισμα και εντόπισε την 23χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αρχές δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, φως τα αίτια θανάτου της νεαρής γυναίκας αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση στη Σωρό. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός προβλέπεται επίσης αίθριος με πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 12. Χρήστος Χατζημίσης, Εφη Τσαμπάση, στον αέρα βέβαια του 102 FM, του ραδιοφώνου της R3. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Να πούμε μία είδηση η οποία πραγματικά έχει ακόμη, ας πούμε, νομίζω η Θεσσαλονίκη δεν έχει συνέλθει από αυτή την τρομοκρατική επίθεση σε 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Η εξόδιος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της σε αυτή την επίθεση που έγινε στο σπίτι και έχασε τη ζωή της. Η κηδεία λοιπόν θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.
1: Εν τω μεταξύ είναι καλύτερα η Αφροδίτη Νέστορα η ίδια. Μεταφέρθηκε πλέον στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Φυσικά σε καλύτερη κατάσταση. Η κατάσταση της υγείας της πλέον δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ τις επόμενες μέρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει πότε θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί και στην εκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της.
0: Περαστικά της όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα. Πάμε να καλημερίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας.
1: Είναι η Νατάσα Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκαρά, που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
0: Καλησπέρα.
2: Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και από τη δική μας την πλευρά να ευχηθούμε γρήγορη αποκατάσταση και να μην έχουμε άλλες τραγικές ειδήσεις που μας έρχονται αυτό το μήνα, κυρίως από την Θεσσαλονίκη. Να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και σε ό,τι αφορά στην πρόληψη για τις πυρκαγιές και προφανώς να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην επαναλαμβάνονται φαινόμενα τα οποία αφορούν στην έκφραση βίων επιθέσεων με τραγική κατάληξη των θάνατων ανθρώπων. Σε μια δημοκρατική χώρα δεν υπάρχει ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Μέσω διαλόγου, αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν ωφελεί σε τίποτα η τυφλή βία και η εργαλειοποίηση αυτής για οποιοδήποτε λόγο.
1: Κυρία Γκαρά, βεβαίως σας ακούμε πολύ έτσι με προσοχή αυτά που λέτε και τα οποία όμως είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που ζήσαμε όλες αυτές τις μέρες από το πολιτικό σκηνικό με αφορμή όλες αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε. Υπήρξε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
2: Σε ό,τι αφορά την δολοφονική επίθεση εννοείται, φαντάζομαι. Ναι, νομίζω ότι έβαλα τα δεδομένα και τα στοιχεία σε μία πρόταση. Προφανώς είναι καταδικαστές και, υπάρχει καταδίκη από την πρώτη στιγμή από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, τουλάχιστον των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ανταυτού από την πρώτη μέρα είδαμε μία επιχείρηση πολιτικής εργαλειοποίησης δυστυχώς αυτής της βίαιης επίθεσης και διαστόματος του Πρωθυπουργού και με ακραίες εκφράσεις από τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όπου έφτασε μάλιστα και σε ανιστόρητους συμψηφισμούς να μεταφέρει αυτόν τον διχασμό και την συζήτηση ακόμη και με εμφυλιοπολεμικές εκφράσεις. Καλούμε προφανώς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τύπου Κυρανάκη να διαβάσουν τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, να γνωρίζουν τουλάχιστον τα γεγονότα και από την άλλη κάνουμε έκκληση να μην υπάρχει τοξικότητα, διχαστικός λόγος ή να επαναφέρεται με αλφαγιώτα η λογική των δύο άκρων στον πολιτικό δημόσιο λόγο, διότι έτσι ουσιαστικά ενισχύουμε τις βίαιες επιθέσεις και την έκφραση με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται διάλογος, επαναλαμβάνω, διάλογος πάνω στην αντιπαράθεση πολιτικών επιχειρημάτων προκειμένου να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μπροστά.
0: Κυρία Γκαρά, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Έχουμε συνεχείς παρετήσεις. Το θέμα, να πάμε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Έχουμε συνεχείς παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να βάλω ένα πλαίσιο.
1: Βεβαίως.
0: Και να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ευρύτερη κρίση στον προοδευτικό χώρο, σαν ευρύτερο προοδευτικό χώρο του πολιτικού φάσματος, με τη μεγαλύτερη έκφραση αυτής της κρίσης κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, με πάρα πολλές διασπάσεις, με αποχωρήσεις, με διχασμό, με έναν πολυκατακερματισμό του χώρου. Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από 1,5 χρόνο, έχει προτάξει τη λύση της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να υπάρχει μία επιλογή, ένας ισχυρός εναλλακτικός πολιτικός προοδευτικός πόλος απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλές κοινέ δράσεις με άλλα κόμματα και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις σε αυτά που συμφωνούμε και σε κοινωνικές δράσεις και στο συνδικαλιστικό και κινηματικό επίπεδο, αλλά και με τραπέζια διαλόγου, όπου εκεί οι εκπρόσωποι των συλλογικοτήτων αλλά και σημαίνουσες προσωπικότητες του χώρου έχουμε συμφωνήσει στο ότι χρειάζεται συνεργασία, ενότητα του χώρου και δουλειά πάνω σε προγραμματικές συγκλήσεις. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο και με αυτό το επίκεντρο στις αρχές Ιουνίου, άμα τη εμφανίσει, την επίσημη εμφάνιση και εξαγγελία διαμόρφωσης του νέου φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς επαναλάβαμε ουσιαστικά τη διάθεσή μας και την πρότασή μας για συνεργασίες και με αυτόν τον χώρο, όπως και με τις υπόλοιπες πολιτικές συλλογικότητες και τις προσωπικότητες. Είδαμε ότι υπάρχει μια μετακίνηση μελών και στελεχών, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τον φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε μια αναδιάταξη του χώρου να ξεκινά και εμείς με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είπαμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει άλλος ένας φορέας, να ενισχυθεί ουσιαστικά ο πολυκατακερματισμός και η διασπάση σε αυτό το χώρο, αλλά να κάνουμε ένα βήμα προκειμένου από κοινού να προχωρήσουμε σε ένα συμμαχικό σχήμα μέσα από προγραμματικές συγκλήσεις για να μην
1: οι πληροφορίες, κυρία Γκαρά, οι πληροφορίες λένε
0: και η φωνή μας.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πολάκης θα διεκδικήσει την αρχηγία. Ισχύει.
0: Πάμε και σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι δυστυχώς είχαμε την άρνηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για μια συνεργασία. Γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έρχονται νέα δεδομένα συνεχώς και γι' αυτό καλούμαστε στη νέα Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου να μελετήσουμε όλα τα νέα δεδομένα και να δούμε πώς προχωράμε από εδώ και πέρα ως ΣΥΡΙΖΑ. Για μας όμως είναι παραμένει στο επίκεντρο η διάθεσή μας και η θέλησή μας να συμμετέχουμε και να διαμορφώσουμε έναν συμμαχικό, ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι σαφές.
0: Ρωτήσατε για τον κύριο Πολάκη. Σε αυτήν τη συγκυρία, θα μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου, σε αυτήν τη συγκυρία αυτό που είναι το μείζον και πιστεύω ότι συμφωνούν και πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι να εξετάσουμε την στρατηγική μας, να ενισχύσουμε τη συλλογική μας δράση, να επανακαθορίσουμε με σαφές μήνυμα και πλαίσιο τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και να βάλουμε σαφείς στόχους και να οργανώσουμε τη δουλειά μας και μπροστά σε αυτό το μείζον πολιτικό διακύβευμα πρέπει το συλλογικό να επικρατήσει προσωπικών διαδρομών, θυμού, συναισθημάτων απογοήτευσης ή ακόμη και εξάρσεις που ουσιαστικά προβάλλουν προσωπικές θέσεις.
1: Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί το Σάββατο.
0: Να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση της ηγεσίας αυτή τη στιγμή και θεωρούμε στην πλειονότητα των μελών, έχοντας συζητήσει και με αρκετούς συντρόφους και συντρόφισσες, ότι το μείζον αυτή τη στιγμή δεν είναι να μπούμε σε άλλη μία βαθιά κρίση που αφορά σε πρόσωπα.
1: Μάλιστα.
0: Το μείζον είναι να δούμε τη στρατηγική και να ενισχύσουμε τη συλλογική μας δράση, να στηρίξουμε την ηγεσία για να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Το Σάββατο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκαρά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα, όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής, στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, που εκεί κάθε Τρίτη υπάρχει ο πρωινός καφές με την ψυχολόγο, συγκεκριμένα στο σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού ογκολογικού τμήματος. Είναι μια πρωτοβουλία που δίνει ανάσα και δύναμη σε όσους βρίσκονται εκεί και είναι μια πρωτοβουλία της ακτινοθεραπεύτριας ογκολόγου, διευθύντριας του ΕΣΥ, της κυρίας Κωνσταντίνας Μπόνιου, η οποία είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, πώς το σκεφτήκατε?
1: Ναι, το σκέφτηκα γιατί η ανάγκη των ασθενών με έκανε να το σκεφτώ. Η καθημερινή επαφή με τους ασθενείς, γιατί δεν ξέρω αν σας είναι γνωστό, όσοι ασθενείς υποβάλλουν σε ακτινοθεραπεία κάνουν πολλές θεραπείες συνήθως, κάνουν από 5 μέχρι 37. Οπότε η καθημερινή επαφή μαζί τους, γιατί δημιουργείται μια σχέση, με έκανε να σκεφτώ αυτό το πράγμα, να κατεβάσω την ψυχολόγο που υπάρχει ήδη στο νοσοκομείο, να το τονίσουμε αυτό ότι υπάρχει ψυχολόγος, αλλά να την κατεβάσω στο σαλόνι, να είναι πιο προσιτή, να μάθουν ότι υπάρχει για να μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα μαζί της. Μετά αυτή η ομαδική δομημένη προσέγγιση δείχνει ωφέλη για τους ασθενείς. Γιατί αλλιώς είναι να είναι απόξενοι, απόμεροι μέσα στο σαλόνι και ο καθένας να φοβάται τι καρκίνο έχω εγώ, πώς θα συνεχίσω, και αλλιώς είναι να το μοιράζονται. Οπότε αυτές οι δύο ανάγκες, το να μοιραστεί κάποιος αυτό το πολύ μεγάλο βάρος που κουβαλάει ο καρκινοπαθής, να το μοιραστεί με τον άλλον συνάνθρωπο ή και με άλλους συνανθρώπους, νομίζω ότι θα είχε όφελος για τους ασθενείς, γι' αυτό τα σκέφτηκα.
2: Άρα είδατε λοιπόν ότι υπήρχε αυτή η ανάγκη. Από εκεί και πέρα ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό το πρωινό καφέ?
1: Ναι, την πρώτη φορά στην πρώτη συνεδρία ήταν λίγο αμήχανοι όλοι.
0: Ντρέπονται να πούνε το πρόβλημά τους.
1: Μόνο το ντρέπονται να πούνε ότι έχουν καρκίνο.
0: Όχι.
1: Ντρέπονται να πούνε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Γιατί ένας καρκινοπαθής, πέρα ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τη διάγνωση, τη νόσο, τις θεραπείες, τις παρενέργειες, την αποξένωση, την απομόνωση, ντρέπεται να το μοιραστεί και να το πει στον άλλον ότι εγώ περνάω δύσκολα. Κανένας μας δεν θέλει να το πει εύκολα αυτό.
0: Άρα το συναίσθημά του, γιατί μπορεί, ας πούμε, να μην θέλει, να ντρέπεται να εκφράσει και το θυμό του, έτσι.
1: Το θυμό του, φυσικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι θυμωμένοι πολλοί άνθρωποι με το ότι έχουν καρκίνο. Είναι θυμωμένοι που τους παραμελούν οι άλλοι, που δεν έχουν κάποιος να τους φροντίσει. Είναι παραμελημένοι που η πολιτεία. Νιώθουν παραμελημένοι που η πολιτεία δεν έχει όλα αυτά που θα έπρεπε να έχει ένα σύγχρονο οργανωμένο κράτος να τους βοηθήσει. Δεν υπάρχει βοήθεια στο σπίτι, δεν υπάρχει νοσηλεύτρια στο σπίτι. Αυτά σε προηγμένα κράτη ή στην Αυστραλία, ας πούμε, είναι λυμμένα αυτά τα θέματα. Εδώ καλούμαστε το φιλότιμο του Έλληνα, γιατρού, της νοσηλεύτριας, του τεχνολόγου, να συμβάλλει στο να βοηθήσει καλύτερα έναν καρκινοπαθή. Και φυσικά οι θελόντριες βοηθούν και σε αυτό πολύ.
2: Εκτός από αυτή τη ψυχολογική υποστήριξη, γίνεται και τίποτα άλλο σε αυτό το
1: πρωινό? Ναι,
0: επειδή είπατε θελοντές, δεν ξέρω, εγώ κάπου είδα ότι έρχονται κομμότριες, έρχονται αισθητικοί,
1: Ναι, στο τμήμα μας θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς με μια πιο ολιστική προσέγγιση. Και εδώ και 2 χρόνια γίνεται το Beauty Art, το οποίο γίνεται κάθε Τετάρτη, και είναι Beauty Art, το Art είναι Advanced Radiotherapy, γιατί πέρα από την σύγχρονη ακτινοθεραπεία που τους προσφέρουμε, το οποίο θα το πω στο τέλος, θέλουμε να τους φροντίζουμε και αλλιώς, με ένα χάδι, με ένα άγγιγμα, με τεχνικές περιποίησεις και φροντίδες, με μακιγιάζ, με κομμωτική. Και αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη στο ακτινοθεραπευτικό πάλι στο σαλόνι, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου έρχονται θελόντριες αισθητικοί που και οι ίδιες έχουν νοσήσει και προσφέρουν τη φροντίδα αυτή στις ασθενείς και στους ασθενείς. Και μάλιστα έχουν περάσει πάνω από 2.500 ασθενείς από αυτό το πόδι.
0: Και το ότι έχουν νοσήσει και οι συγκεκριμένες έχει να κάνει και με μία διάδραση, το ότι αυτός που νοσεί βλέπει ότι μπορεί να το ξεπεράσει και να ξαναείναι ενεργή, δηλαδή είναι διπλό το νόημα εκτός από την περιποίηση, έτσι δεν είναι?
1: Ότι είναι ένα παράδειγμα ότι συνεχίζει τη ζωή, όσο δύσκολο και αν είναι, και νομίζουν ότι θα είναι το τέλος, δεν είναι το τέλος. Πλέον ο καρκίνος, και αυτό να το πούμε, είναι χρόνια νόσος.
0: Μάλιστα.
2: Και τι γίνεται με τη θεραπεία, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την νόσο αυτή?
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται τεράστια βήματα από ό,τι διαβάζουμε, αλλά απ' την άλλη μειώνεται πάρα πολύ ο χρόνος, δηλαδή οι ηλικίες που νοσούν.
1: Ναι, αυτό πρέπει να τονίσουμε, τη σημασία της πρόληψης. γιατί η πρόληψη σώζει ζωές και όσο πιο έγκαιρα διαγνώσουμε ένα καρκίνο, τόσο καλύτερα θα πάει αυτός ο καρκίνος και θα αντιμετωπιστεί και μπορεί να τελειώσει η ιστορία, δηλαδή με πολύ καλές θεραπείες. Άρα προτρέπουμε όλο τον πληθυσμό, ειδικά τον νέο πληθυσμό, τις γυναίκες να κάνουν μαστογραφία, δεν είναι επώδυνη, είναι μια εύκολη μέθοδος διάγνωσης. Να κάνουν το τεστ HPV για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, γιατί σώζονται ζωές, να κάνουν, να προτρέπουν τα παιδιά τους να κάνουν το εμβόλιο. Στην Αυστραλία, που ο μεγαλύτερος αριθμός του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, το 2030 θα έχει εξαλειφθεί ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας. Στην Ελλάδα αυτό το περιμένουμε το 2050. Mm-hmm. Υπάρχει και η low dose αξονική του θώρακος για τους καπνιστές, να κάνουν σαν πρόληψη μια αξονική θώρακος με χαμηλή δόση ενέργειας, ακτινοενέργειας, ακτινοθεραπείας, για να μπορέσει να γίνει η διάγνωση, πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Όπου και εκεί είναι πάρα
0: αυτό
1: πολύ καλά.
0: Αυτό γίνεται στο Θεαγένειο, κυρία Μπόνιο?
1: Γίνεται και στο Θεαγένειο, γίνεται και σε πολλά κέντρα. Είναι μια απλή αξονική θώρακος, low dose, έτσι ζητάμε. Μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ τον πνευμονολόγο, να σας συνταγογραφείς και γίνεται και στο Θεαγένειο. Ναι.
0: Εγώ πάντως αυτό που έχω να πω από προσωπική μου εμπειρία, Χρήστο, στο Θεαγένειο είναι ένα νοσοκομείο που πραγματικά είναι πρότυπο στη λειτουργία του, από τους ανθρώπους, τους διοικητικούς, από τους γιατρούς, από τους ανθρώπους που φροντίζουν να είναι πεντακάθαρο το νοσοκομείο, από τις νοσηλεύτριες. Ναι. Πραγματικά αυτό που έχω δει στο Θεαγένειο, που έτυχε να βρεθώ για κάποιο διάστημα, εργάζεστε σε πρότυπα επίπεδα, ναι, κυρία Μπόνιου, και ελπίζουμε όλη αυτή η τεχνογνωσία να μεταφερθεί και στο νέο ογκολογικό που, ναι, που πρόκειται να γίνει.
2: Έχει
0: εξαγγελθεί, ακριβώς, έχει δρομολογηθεί, ναι, από την κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι δεν χωράτε στο Θεαγένειο.
1: Ναι, δεν χωράμε.
0: Έρχονται και από τα Βαλκάνια, από άλλες πόλεις της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, καλύπτουμε μεγάλο όγκο πληθυσμού, καταλαβαίνετε, σίγουρα όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να μην πω και Θεσσαλία, γιατί και εκεί έχουν μια δυστοκία στο να διαχειριστούν γρήγορα τα περιστατικά. Είμαστε ένα τμήμα ακτινοθεραπευτικό που έχουμε την πιο σύγχρονη τεχνολογία όσον αφορά την ακτινοθεραπεία, με τις πιο σύγχρονες τεχνικές υψηλής ακρίβειας, τεχνικές ακτινοθεραπείας όπως IMRT, VMAT, IGRT, κάνουμε και SBRT. Έχουμε τεχνολογία για γυναίκες με να ακτινοβολήσουμε αριστερό μαστό, να προστατεύσουμε την καρδιά και τους πνεύμονες σε ασθενείς που επιβάλλεται να το κάνουμε αυτό. Δεν λέμε ότι όλοι οι αριστεροί μαστοί θα πρέπει να γίνουμε αυτή την τεχνική, αλλά έχουμε τεχνική με βαθιά με έλεγχο της αναπνοής για να προστατεύσουμε την καρδιά και τον πνεύμονα από την τοξικότητα της ακτινοβολίας.
0: Πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Κάνουμε τεχνικές που είναι με στοχευμένη ακτινοβόληση με ακρίβεια χιλιοστού. Έτσι έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια με αυτό το άλμα που έχει γίνει στην ακτινοθεραπεία, το οποίο σαν δημόσιο νοσοκομείο έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από το ιδιωτικό. Για να προστατεύσουμε τους υγιείς ιστούς, τους ασθενείς που ακτινοβολούνται, να μειώσουμε τις παρενέργειες και να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό θέλουμε.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει ο ασθενής καλύτερη ποιότητα
2: το
1: ζωής, να νιώθει καλύτερα, για να πει ότι εγώ δεν είναι τόσο τραγικό, ότι το παλεύω και θα είμαι δυνατός να το αντιμετωπίσω. Mm-hmm.
0: Κυρία Μπόνιου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: και
0: όλα όσα κάνετε.
1: Για ευχαριστώ που μας στηρίζετε, που μας δίνετε...
0: Μα είστε καταπληκτικοί, δηλαδή πραγματικά είστε καταπληκτικοί και δίνετε και την ψυχή
2: είναι
0: σας εκεί στο Θεαγένειο.
2: Είναι ωραίο να επικοινωνούνται αυτά που κάνετε εκεί στο Θεαγένειο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Είμαστε εδώ για τους ασθενείς, ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Ο κάθε ασθενής θέλει να νιώθει ότι πέρα από σωστή θεραπεία είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε περισσότερα, όσα περισσότερα επίπεδα γίνεται.
0: Ναι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
2: Φύγαμε για τίτλους.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκρηξη στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και προκάλεσε ζημιές σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. 24χρονη από τη Βόρεια Μακεδονία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Φως στα αίτια του θανάτου της θα ρίξει ιατροδικαστική εξέταση. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε ότι Περιφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης μιλώντας στον 102 FM. Κόκκινο συναγερμό στην Ισπανία λόγω καύσωνα, αναμένονται θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
3: Λοιπόν, σε αυτή τη στάση, λίγα λεπτά μετά τις 12.30, θα ανέβει...
4: Και με το τραγούδι τον επιβάτη.
3: Έτσι. Και να έχει πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω ότι
4: Τάσος Τριανταφύλου είναι μαζί μας τώρα στον ήχο, να πούμε.
3: Και η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Και νομίζω ότι αυτή η επιλογή θα αρέσει και στον επόμενο καλεσμένο μας. Έτσι θα τον καλησπερίσουμε διαφορετικά. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Χίτας, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Πρώτο ερώτημα για το τραγούδι, κύριε Χίτα. Νομίζω ότι σας αρέσουν αυτοί οι ρυθμοί.
5: Καλημέρα, είναι η γιαγιά
3: μας. Όχι, δεν είναι. Μαζί είμαστε. Εμείς θα χωριέστε.
4: Μια σειρά είμαστε όλοι.
5: Με passenger του, λοιπόν. Καλώς επιβιβάστηκα αυτό το
3: όχημα. Κύριε Χίτα, το τελευταίο διάστημα η Θεσσαλονίκη βιώνει πολύ πολύ δύσκολες μέρες. Είχαμε τις δύο φωτιές στο Ρεόκαστρο, είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα, παρακολουθήσαμε και την τοποθέτησή σας στη Βουλή. Είπατε ότι η αποδοκιμασία είναι αυτονόητη, αλλά πρέπει να προστατεύουμε την κοινωνία. Εσείς τι προτείνετε?
5: Εντάξτε, είπα το εξής και εμείς είμαστε κάθετοι σε αυτό, δηλαδή δεν μπορούμε την υποκρισία πραγματικά. Δηλαδή στην Ελλάδα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα θάνατο, να θρηνήσουμε ένα θύμα για να διαπιστώσουμε μετά ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα και ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λες και δεν γνωρίζαμε, ας πούμε, την δράση συγκεκριμένων, έτσι αν θέλετε, ομάδων, ας το πω έτσι. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και επίσης αυτό που είπα και το είπατε και σας ευχαριστώ που το αναφέρατε, το θέμα εμείς δεν είναι να καταδικάζουμε. Εμείς είμαστε το πολιτικό σύστημα. Εμείς εδώ νομοθετούμε. Καταδικάζει όλη η κοινωνία. Εμείς όμως, ούτε μόνο να αποδοκιμάζουμε, εμείς πρέπει να προστατεύουμε τον πολίτη από αυτές τις ακραίες δολοφονικές επιχειρήσεις. Δεν είμαστε σχολιαστές. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Μπορεί να είμαι δημοσιογράφος, αλλά τώρα επιτέλω ένα άλλο έργο. Είμαι πολιτικό πρόσωπο, είμαι βουλευτής εδώ και 7 χρόνια.
4: Εσείς είστε για να προτείνετε λύσεις και η κυβέρνηση να εφαρμόζει λύσεις.
5: Ακούστε λίγο. Εμείς προτείνουμε λύσεις και έχουμε προτείνει τη λύση περί αυστηροποίησης ποινών και για τα ιδεχθή εγκλήματα, αλλά και για τέτοιου είδους καταστάσεις από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή. Το τι κάνει η κυβέρνηση όμως είναι δικιά της επιλογή. Η κυβέρνηση θέλει να χαϊδεύει. Δεν θέλει να βάλει το μαχαίρι στον κόκαλο. Άρα λοιπόν, αυστηροποίηση ποινών. Γιατί η νομοθεσία μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά, ξέρετε, καταστατικά. Αν ξέρει ο άλλος ότι θα μπει στη φυλακή και δεν θα ξαναδεί το φως του ήλιου, θα σκεφτεί πάρα πολύ καλά να πάει να κάνει το οποιοδήποτε έγκλημα, όσο και άρρωστος ή αρρωστημένος να είναι. Έτσι, αυτά είναι. Ή το άλλο, δεν μπορεί να μπαίνεις μέσα, δηλαδή βιάζεις, εγώ ένα παιδάκι, είσαι παιδεραστής, βιάζεις μια γυναίκα και σε 8 χρόνια είσαι έξω. Τα εισόδια στην Ελλάδα δεν έχουν την έννοια.
3: Πάντως τα τελευταία χρόνια δεν έχουν αυστηροποιηθεί αρκετά.
5: Αντιλαμβάνεστε εκ των πραγμάτων, κυρία Τζαμπάζη και κύριε Χατζημίση, ότι δεν είναι αρκετό. Mm-hmm. Δεν μου λέει εμένα κάτι. Ιδίως για κάποια εγκλήματα συγκεκριμένα και δεχτεί, δεν είναι αρκετά. Και αλίμονος, και είπα και κάτι άλλο προχθές, και αλίμονος όσους επιχειρούν να εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους γεγονότα στενά κομματικά ή πιο ευρύτερα πολιτικά. Εδώ δεν είναι θέμα, είναι θέμα λογικής, ξέρετε. Δηλαδή, τα γκαζάκια σκοτώνουν, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δηλαδή, είναι ένα δολοφονικό μέσο. Βάζεις φωτιά κάπου. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, σβήναν τις φωτιές. Να που τώρα είχαμε νεκρό. Ένα μπουκάλι με μολότοφ, το που είπα και εγώ στη Βουλή προχθές. Δηλαδή βάζεις βενζίνη, βάζεις ένα στουπί, το ανάβεις και το πετάς κάπου. Είναι φίλε, είναι δολοφονικό όπλο αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Οι μολότοφ σκοτώνουν. Η νομοθεσία λοιπόν πρέπει να είναι αυστηρή, πάρα πολύ αυστηρή και για αυτά εδώ. Τα μολότοφ δεν μπορεί να χτίζουν ερμηνεία σε αυτά. Δηλαδή αν είσαι αριστερόστροφος, που εμείς δεν πιστεύουμε πλέον στις ορολογίες αυτές στον 21ο αιώνα, δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Έτσι, εδώ υπάρχει η λογική και υπάρχει η πείνα που είναι ίδια για όλους. Τα προβλήματα τα οικονομικά που είναι ίδια για όλους. Τα νοικοκυριά που στενάζουν και είναι το ίδιο πρόβλημα για όλα. Ο πληθωρισμός που καλπάζει και ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων που είναι ίδιο για όλους το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα δεξιάς και αριστεράς. Δηλαδή mm-hmm. δεν κατάλαβα αυτοί που άλλοι, πώς το λένε, αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί, είναι πιο ανθρωπιστές από κάποιους άλλους που οι ίδιοι αμπελιάζουν και τους χαρακτηρίζουν δεξιούς ή οτιδήποτε άλλο. Mm. Ξαναλέω ότι εμείς σε τέτοιες ορολογίες δεν πιστεύουμε, αλλά θέλω να σας πω. Όχι. Δηλαδή, γιατί να φανεί για έναν αριστερό το να κουβαλάει στην ατσάντα ένας πέντε μολότοφ, το βρίσκει λογικό. Δεν λογικό, παιδιά, δηλαδή με συγχωρείτε. Είναι θέμα ερμηνείας.
3: Γιατί σας είπε κανείς ότι το βρίσκει λογικό?
5: Φυσικά, εγώ θυμάμαι το 19, το 20 που συζητάγαμε εδώ στη Βουλή. Ότι είναι η Μολότοφ και δεν μπορεί να κλείσει φυλακή κάποιον επειδή είχε Μολότοφ. Μπα, και τι τον κάνω δηλαδή. Να του δώσω παράσημο επειδή είχε Μολότοφ.
4: Να έρθουν
5: και οι καζάκια. Ή το άλλο, κύριε Αντιμίση, δεν ξέρουν ποιοι είναι. Είτε είναι παρακρατικοί. Εγώ θυμάμαι πριν από 6 χρόνια είχε φέρει ο κ. Χρυσοκοϊδης ένα φάκελο εδώ και λέει αυτό το φάκελο το παραδίδω στην εισαγγελία γιατί ξέρουν ποιοι είναι παρακρατικοί. Είναι τα γνωστά παιδιά τα οποία χρησιμοποιεί το ίδιο το κράτος όταν θέλει να διαλύσει μια μεγάλη συγκέντρωση, να δημιουργήσει επεισόδια και. Δεν τους ξέρουν τους παρακρατικούς. Σαν τα ποντίκια που χώνονται και κρύβονται. Τους ξέρουν όλους ποιοι είναι. Είτε είναι γκρουπούσκλα βαριστερά, είτε είναι παρακρατικοί, είτε είναι δεξιά. Ό,τι θέλετε, ό,τι και να είναι αυτοί οι φασαριώζοι τύποι, ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι.
3: Μάλιστα.
4: Να έρθουμε λίγο και στις φωτιές, κύριε Χίτα, διότι είχαμε ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, περιουσίες φυσικά, αλλά και μια περιβαλλοντική καταστροφή για την περιοχή, την ευρύτερη.
5: Είναι πολύ δύσκολο. Ένα σχόλιο πριν από αυτό. Επίσης, δεν αντιλαμβάνομαι την επιλεκτική ευαισθησία, γι' αυτό σας λέω τα κόμματα και η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται στιγνά και απάνθρωπα και απαράδεκτα, θα μου επιτρέψετε να πω, θρήνους ή απώλειες ανθρώπων κτλ. Είδατε το Μητσοτάκη να παίρνει ασφευσμένα το αεροπλάνο για την αδικοχαμένη Νέστορος, έτσι.
3: Ναι.
5: Δεν πήγε εκεί που χάθηκε ένας πατέρας ή το παιδί ή οτιδήποτε άλλο την επόμενη μεθεπόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Έκανε άνθρωποι ζωντανοί. Χάθηκαν περιουσίες. Καταστράφηκε η φύση εκεί πέρα, το δάση, οτιδήποτε
3: άλλο.
5: Έχει
3: γίνει βέβαια σε ανάλογες περιπτώσεις. Είναι και μια περιοχή που επλήγει με αυτές τις δύο φωτιές και πυρκαγιές, μια περιοχή που τα ποσοστά της ελληνικής λύσης εκεί είναι ανεβασμένα. Φαντάζομαι και ως δημοσιογράφος, αλλά και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης, παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις.
5: Όχι. Παρακολουθώ το σφιγμό της κοινωνίας. Πριν από το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, γιατί ξέρετε, κύριε Τσαμπάζη, εμείς, οι βουλευτές της ελληνικής λύσης, και αν θέλετε και ο κοινωνικός εκπρόσωπος, δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε μόνο με τη δική μας περιφέρεια. Διότι δεν είμαστε ούτε 70, ούτε 100, ούτε 110, ούτε 85 βουλευτές. Εγώ το Σαββατοκύριακο, να σας δώσω να καταλάβετε, ήμουν στην Καβάλα. Έκανα περιοδίες, πήγα στις Λαϊκές, συνάντησα κόσμο, στελέχη. Δηλαδή, αντιλαμβάνω και άλλοι συνάδελφοι μου βουλευτές πήγαν σε άλλους νομούς της Ελλάδος.
4: Και τι λέει λοιπόν αυτό, εκεί η δημοσκόπηση?
5: Και επίσης να το πω και αυτό, όχι υπό τη μορφή απολογίας, αλλά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί πλέον είμαι 7 και πλέον χρόνια στη Βουλή, ότι οι βουλευτές της ελληνικής λύσης την υδρώνουν τη φανέλα τους και είναι στη Βουλή. Δίνουν μάχες, είναι εδώ. Δεν είμαστε απόντες. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι επειδή υπάρχει πολύ πλούσιο, έντονο και πυκνό κοινοβουλευτικό έργο, απαιτεί την παρουσία μας συνεχώς εδώ. Άρα, ποιος δεν θα ήθελε, μακάρι κι εγώ να είχα την ευχέρεια του χρόνου να είμαι κάθε μέρα στην πίτα Θεσσαλονίκης και να βλέπω, να πηγαίνω στα κάπη, να πίνω τα βουζάκια μου, να βλέπω τα παπουδάκια μου, να βλέπω τους πολίτες, να ακούω τα προβλήματά τους. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, ανάμεσα εδώ δεν υπάρχει ο χρόνος.
3: Ναι.
5: Άρα, η επαφή δικιά μας είναι πραγματικά με την κοινωνία. Τις δημοσκοπήσεις δεν τις σχολιάσαμε ποτέ. Ποτέ. Ούτε όταν μας δίνουν κακά, ούτε όταν μας δίνουν καλά.
3: Ναι, γιατί στο παρελθόν σας έδιναν και διψήφιους και αρκετά καλά. Το τελευταίο διάστημα λίγο βλέπουμε μία πτώση. Σας αγχώνουν τα άλλα κόμματα?
5: Καθόλου. Θα σας πω το εξής. Ένας τέλεχος, ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι κοντά μας, από τους χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, δεν ήρθε να μας πει, παιδιά, χάρηκα πολύ για τα τελευταία αυτά χρόνια, εγώ μεταπηδάω, πάω στο κόμμα της Σαμπάζη. Πάω στο κόμμα του Χατζημίση. Άρα αυτή η εικόνα που περιγράφεται με αλφαγιώτα, όχι εσείς οι δύο, εμείς δεν την αποκομίζουμε. Εμείς βλέπουμε μια εικόνα συσπήρωσης. Δεν έχουμε ούτε μισή, όχι μία, ούτε μισή απώλεια ενός ανθρώπου. Του τελευταίου στελέχους του, αν θέλετε, ή ψηφοφόρου, ο οποίος επικοινωνεί μαζί.
3: Ναι, καταλαβαίνουμε, κύριε Χίτα, τώρα και στέλνετε τα μηνύματα, γιατί σε άλλα κόμματα βλέπουμε παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις, μεταγραφές.
5: Ναι.
3: Είναι γεγονός, έτσι.
4: Ναι,
5: εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι πραγματικά, αν καλιά φορά εγώ μπαίνω στα παπούτσια, όχι καλιά φορά, συνήθως πάντα μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Όταν κάτι συμβαίνει, έτσι, και βλέπω και ζυγίζω πώς αντιδράει το πολιτικό σύστημα, πώς αντιδράει το μηντιακό σύστημα σε οτιδήποτε συμβαίνει. Σε οτιδήποτε συμβαίνει. Mm-hmm. Αλλά εγώ τώρα σκεφτόμουν τις προάλλες. Ρε παιδιά, λέω τώρα. Ξέρετε, έχω και μια μεσότητα και στη σκέψη και στην ομιλία μου. Δηλαδή λέω το εξής. Φαντάζεστε να είχε βγει για το Βελόπουλο ότι είναι κοράκι, ότι διατηρεί εταιρεία real estate, ενώ μάχεται υπέρ φτωχών, που το κάνουμε ούτως ή άλλως ως ελληνική λύση, να έβγαινε στο κλαρί ότι ο Βελόπουλος πήρε 30 χιλιάρια από ψωχρονιά ένα διαμέρισμα από κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή, παιδιά, αυτό το κάνω εικόνα. Η πιο ήπια εικόνα που μου έρθει στο μυαλό είναι να τον κατασπαράζουν όλα τα μίντια και πιθανότητα να τον έχουν
3: είστε σαφείς, κύριε Χίτα.
5: Στο Λευκό Πύργο να του τρώνε τα σκότια.
3: Είστε σαφείς. Επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Βελόπουλο, τον ακούσαμε μαζί με τον Χρήστο λίγο πριν αρχίσουμε την εκπομπή, να αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, όχι στην κυρία Καρισιανού, και να τους χαρακτηρίζει άνεργους πολιτικούς και να ρωτιέται πού βρίσκουν τα λεφτά για το νέο κόμμα.
5: Για πείτε μου εσείς που είστε δημοσιογράφοι και ερευνάτε κιόλας, πώς ένας άνεργος πολιτικός, και ο οποίος όχι άνεργος στην παρούσα χρονική περίοδο, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Εγώ, κυρία Τζαμπάζη, ρώτησα προχθές έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα συνταξιδοτικά, γιατί σας λέω μεγαλώνω, και αρχίζω και μεγαλώνω τα παιδιά μου και λέω, να δω, είμαι 52 χρόνια στα 53. Δουλεύω αυτή τη στιγμή συμπληρωμένα, full 30 χρόνια ένσημα. Και τον ερώτησα τον άνθρωπο, πες μου λίγο ρε, σε 10 χρόνια που θα μπορώ να βγω τα 62 μου σε σύνταξη, τι θα πάρω στο δημοσιογράφο, κτλ. Μου λέει Κώστα, βγαίνει άνετα στα 10 χρόνια. Εγώ έχω λοιπόν 30 χρόνια ένσημα γεμάτα. Χωρίς το στρατού 1,5 χρόνο που πήρα, 18 μήνες. Mm. Και λέω, μάλιστα, αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουνε, πώς επιβιώνουνε. Είμαι στο ενίκιο ακόμα και θα βγάζουμε δύσκολα πέρα όλοι. Αυτός πώς ζει, ρε φίλε, και κάνει και κόμμα. Και κάνει και περιοδίες, και κλείνει και αίθουσες, και φέρνει και κόσμο, και κάνει και, πώς το λένε, συνέδρια, και κάνει και think tank, και κάνει και. Πώς το έχει κάνει ο Τσίπρας, έχει κάνει ένα τέτοιο, πώς το λένε αυτά.
3: Το ίδρυμα.
5: Το ίδρυμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Πραγματικά όμως ποτέ.
3: Ο ίδιος λέει ότι έχει δουλέψει πάντως, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, αυτή είναι η δική σας άποψη.
5: Είναι σίγουρο ότι έχει δουλέψει. Ακούστε λίγο. Αν έχει δουλέψει την κοινωνία. Αν έχω δουλέψει ή όχι, δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα πραγματικότητας. Εάν εγώ πω ότι Τσαμπάζη δεν δουλεύει.
3: Ναι.
5: Δεν είναι άποψη και θα βγει Τσαμπάζη να μου πει μεγάλε, εγώ δουλεύω εδώ και 30 χρόνια.
3: Ορίστε τα ένσημά μου.
4: Φαίνεται στα ένσημά μου. Ναι,
5: δηλαδή ναι. Εδώ δεν είναι θέμα μια κουβέντα ιδεολογική. Εδώ mm-hmm. είναι μια κουβέντα πραγματική.
4: Και
5: ή
4: κάτι...
5: έχεις δουλέψει ή δεν έχεις δουλέψει. Άρα λοιπόν, είμαι ρώτησα κάποια στιγμή για το κόμμα του Σαμαρά, αν φοβάστε, λέω το μόνο που φοβάμαι το Σαμαρά είναι ο κίνδυνο, αν κινδυνεύετε, εμείς να κινδυνεύουμε, η πατρίδα κινδυνεύει. Είναι άνθρωποι που πήγαν το τιμόνι της πατρίδας στα χέρια τους.
3: Πάντως για το κόμμα του κύριου Σαμαρά λένε ότι θα τραβήξει και ψηφοφόρους από την ελληνική λύση. Τώρα μιλάμε.
5: Δεν πρόκειται να τραβήξει. Έτσι,
3: όπως και για την κυρία
5: μία...
3: Καριστιανού από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται
5: καλά,
3: ότι.
5: Καλά. Δεν φαίνεται τίποτα. Εντάξει. Πάλι κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση.
3: Εντάξει.
5: Επί δημοσκοπήσεων, η οποία είναι τελείως θεωρητική και εμείς δεν τις σχολιάζουμε και δεν τις πιστεύουμε. Mm-hmm. Αλλά εδώ σας ξαναλέω το εξής. Μέχρι να γίνουν εκλογές, γιατί η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν εκατοστάρι, να δούμε ποιοι θα φτάσουν στο σημείο εκκίνηση και να μπουν στο πολιτικό στίβο και όχι. Γιατί εδώ είμαστε, που σας το λέω, πολλοί δεν θα φτάσουν καν στο να πάνε στις εκλογές.
3: Μάλιστα.
5: Και
3: μάλιστα.
5: Θέλω, ο κόσμος έχει αντίληψη, δεν μπορεί να κοροϊδεύει συνέχεια τον κόσμο. Mm-hmm. Και ο κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα.
4: Μέχρι την άνοιξη έχουμε καιρό ακόμα.
5: Όποτε τις κάνει. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, και θα ήθελα να το πούμε κάποια στιγμή, δεν έχουμε χρόνο τώρα, είναι η τεράστια αυτή ακρίβεια που μας στείλει τα νοικοκυριά.
3: Έτσι είναι, ακρίβεια.
5: Είναι η σχέση, η ακρίβεια δεν είναι μια θεωρητική, ένας όρος θεωρητικός. Είναι πραγματικός και δεν έχει να κάνει μόνο με το τυρί που είναι 15 ευρώ το κιλό, ξέρω εγώ. Έχει να κάνει, η ακρίβεια είναι η σχέση μισθών τιμών. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να έχει 20 ευρώ το μοσχάρι σε εμάς, εδώ στην Ελλάδα που μιλάμε τώρα, και να μας λένε ότι 20 ευρώ έχει το μοσχάρι και στην Κύπρο. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε ό,τι αφορά τους μισθούς της Κύπρου και του Έλληνα πολίτη.
3: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Χίτα, και μόνο για την ακρίβεια, γιατί πραγματικά είναι το θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
5: Καλά,
3: ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία, καλό μεσημέρι. Να δούμε τι θα προσέξουν.
1: Καλησπέρα.
0: Οι υποψήφοι και τι γίνεται με τα μηχανογραφικά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μια διαδικασία η οποία είναι και ψυχοφθόρα, αλλά πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιλογές των υποψηφίων. Να πούμε κάποια πρακτικά πράγματα πριν περάσουμε συμβουλές που δίνουν οι ειδικοί σε ό,τι αφορά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Σήμερα λοιπόν από το πρωί άνοιξε αυτή η πλατφόρμα, δεν φαντάζομαι να τρέξουν όλοι να τα γράψουν, εκτός και είναι τόσο πολύ σίγουροι και για τους βαθμούς τους και για το πώς εκτιμούν ότι θα κινηθούν οι βάσεις, αλλά και για την τελική επιλογή τους. Θα χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς ασφαλείας, υποψήφοι και των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, αλλά και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο που αφορά στην εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Μια πολύ καλή επιλογή, θα πρέπει να πούμε, σε επαγγέλματα που έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση και σίγουρη αποκατάσταση, να το μελετήσουν ειδικά το τελευταίο, δηλαδή τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, πολλοί όσοι δεν έγραψαν και τόσο καλά σε αυτές τις εξετάσεις. Οι υποψήφοι τώρα, με ενημέρωση που έχει δώσει το Υπουργείο Παιδείας, που δεν έχουν εκδώσει ακόμα προσωπικό κωδικό ασφαλείας, μπορούν να απευθύνονται στο λυκείο τους. Υπάρχουν ώρες συγκεκριμένες που λειτουργούν, μέχρι και τις 16 πάνω στο είναι διαθέσιμοι να δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Όσοι ξέχασαν αυτόν τον κωδικό μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο ή εφόσον έχουν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκδοση του, να δημιουργήσουν ένα καινούριο στην ηλεκτρονική εφαρμογή χωρίς να απαιτεί τη φυσική τους παρουσία στο σχολείο τους. Τώρα το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να αποθηκεύσουν να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο. Θυμίζουμε ότι αυτό θα έχει και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές του. Τώρα εδώ είναι ένα σημείο. Αν το οριστικοποιήσεις, μετά δεν μπορείς να το πειράξεις. Και αυτό θα πρέπει να το γνωρίσουν οι υποψήφοι, γιατί θα είναι το τελικό. Δηλαδή πριν να δώσουν το έφυγε, το τελικό ok, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σίγουροι για το τι έχουν και να τα έχουν διπλοτσεκάρει. Δεν επιτρέπεται να γίνει τροποποίηση των δηλώσεων μετά από την οριστικοποίηση. Τώρα, όλοι όσοι υποψήφοι που θα συμμετάχουν στις επαναληπτικές επανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου, αυτοί θα υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση εξεταστικής διαδικασίας, αλλά και την έκδοση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Τώρα από αύριο θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τις επιδόσεις σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου αλλά και των ειδικών και μουσικών θεμάτων όπου απαιτούνται και χορηγούνται από το σχολείο στο οποίο έχει κατευθυνθεί η αίτηση ή δήλωση συμμετοχής. Να πάμε στο άλλο το κομμάτι που είναι και το πιο βασικό, γιατί ό,τι έγινε έγινε τώρα, ό,τι έγραψαν τα παιδιά. Τι λένε οι ειδικοί, η Συμβουλή Εκπαίδευσης, η Συμβουλή Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στέκονται ειδικά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, η οποία δεν πρέπει να γίνεται όπως επισημαίνουν, με κριτήριο αποκλειστικό τις περσινές βάσεις αγωγής ή τις προβλέψεις για την πορεία, καθώς αυτές μεταβάλλονται κάθε χρόνο, θα πρέπει να θυμίσουμε, και ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφιών και τη ζήτηση των σχολών. Οι επιλογές πρέπει να αποτυπώνουν κυρίως τη σειρά της πραγματικής προτίμησης, για να είμαστε ειλικρινείς, με συγχωρείτε, και ότι αυτό επιβάλλεται για ένα επαγγελματικό μέλλον, το οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα, έτσι, και όχι όπως μας βλέπουν οι γονείς μας, οι φίλοι μας, ή εκεί που πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να τα πάμε καλά, αλλά δεν το αγαπάμε καθόλου αυτό που θα κάνουμε. Τώρα, η ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη μελέτη του προγράμματος σπουδών της σχολής, του κάθε τμήματος, καθώς σχολές, και εδώ είναι μια παγίδα με παρόμοια ονομασία, μπορεί να έχουν ένα διαφορετικό όμως γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, μπορεί να έχουν διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα. Μπορεί να αναφέρεται η ίδια η σχολή σαν όνομα πάνω κάτω, αλλά να επισημάνουμε όλα αυτά που είπαμε, έτσι. Και επίσης όλο αυτό συνεπάγεται να μην έχει και πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης σε σχέση με αυτό που είχαμε φανταστεί. Να δούμε επίσης πώς υπάρχουν οι δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, τις προοπτικές σίγουρα στην αγορά εργασίας, αλλά και τα πρακτικά ζητήματα που τα κοιτούν όλοι. Χρήστο και Έφη, που είναι η πόλη φοίτησης, αλλά και το κόστος διαβίωσης εκεί.
0: Όλα αυτά μπαίνουν σε ένα έτσι κουβά, ας πούμε, τα βλέπει ο υποψήφιος, τα βλέπει με την οικογένειά του, το τι ακριβώς τι μπορεί να κάνει, τι θέλει να κάνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να δηλώσουν τις σχολές που οι ίδιοι θέλουν.
2: Ναι,
0: το πιο βασικό.
1: Έτσι.
2: Είναι
1: έτσι.
2: Το πρώτο. Εγώ ναι, το τράπεζα το δεύτερο, το άλλο που σας είπα, ότι κάποιες σχολές με παρόμοια ονόματα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δουν το πρόγραμμα σπουδών, γιατί μπορεί να είναι κάτι άλλο που είχαν φανταστεί.
0: Ναι.
2: Αναλυτικά να τα διαβάσουν όλα αυτά.
0: Και έχουν τη δυνατότητα πλέον να το κάνουν αυτό από πολύ νωρίς οι μαθητές, μέσω του διαδικτύου, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εμείς όταν πηγαίναμε να κάνουμε το μηχανογραφικό,
2: Δεν ξέραμε
0: τι ακριβώς κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Τώρα οι μαθητές έχουν αυτή τη δυνατότητα όλοι να τα δουν από νωρίς, να ξέρουν το τι προσφέρει κάθε σχολή, το κάθε τμήμα. Και φυσικά πολλές φορές αυτό που έχω δει είναι ότι οι ίδιες σχολές, νομίζω το είπες, σε άλλη περιοχή όμως να χρειάζονται πολύ λιγότερα μόρια για να περάσεις και είναι το ίδιο η ίδια σχολή. Αλλά εκεί βέβαια παίζει ρόλο το άλλο θέμα που είπαμε, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά, το οικονομικό.
2: Το κόστος διαβίωσης ασφαλώς. Πιστεύω ότι αυτό είναι τροχοπέδι για πάρα πολλά παιδιά.
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Μας έκανες να επιστρέψουμε στα σχολικά μας θρανία, Σοφία μου.
2: Βέβαια,
1: αλλά εντάξει, τώρα το άγχος αυτό των παιδιών, εμείς το βλέπουμε έτσι λίγο από μακριά, λίγο νοσταλγικά, αλλά το άγχος των παιδιών.
0: Αλλά το καταλαβαίνουμε.
1: Παιδιά, δεν χρειάζεται να έχετε άγχος. Η ζωή έχει τόσες πολλές άπειρες ευκαιρίες πραγματικά για κάποιον που θέλει να σπουδάσει, να πετύχει, να κάνει το όνειρό του πραγματικό. Που δεν τελειώνουν όλα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμείς όμως τελειώνουμε εδώ, γιατί είμαστε 3-4 λεπτά πριν από τη μία.
0: Ναι, γιατί στη μία έρχεται η Βίκυ Κολτσίδα με το Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας όμως αύριο στις 11, έτσι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το κέντρο εκπαίδευσης για χειριστές drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Σας ακούω πολύ καλή, να ακούτε τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλά τραβήξη της κινητής τηλεφωνίας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι,
0: δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιόνιων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Προσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετεία, ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε και εμείς εδώ από τη Ζάκη, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, ναι, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Yeah. Ωστόσο, yeah, όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες, ωστόσο όμως δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώς μεσημέρι.
5: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον, που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές, οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με συγχωρείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδικοί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν, Βίκυ, και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτουν, να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται. Θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές, ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές, και πολύ ισχυρές δυνάμεις, και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών, για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές, οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Κολομβίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του Συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Δίχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητή ασύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε εγκαίρως σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκμονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία, είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος άμυψης σποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψη, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης σε Εγκαταστάσεις Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν. Φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής drone του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρωμένα των ενόπλων δυνάμεων όπως δήλωσε.

0: Απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρομένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει σέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμο, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πλέον στην περιοχή, όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που είχαμε εδώ ανέμους, με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟ, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακοσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, ΣΑΜΟ δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα drones τα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτης αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κλοιός πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων, με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των καζάκι και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεολεκτικού υλικού από νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η ένικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδηλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 8 του Ιούλη, 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κουτσουφλάκιο, στο Δήμο της Δημοτικής Ενότητας στον Εύδηλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, μια ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή απορριμμάτων στην πηγή που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον Οπτά των Χανίων και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση. Μία πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζετε, και μία εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν γιατί είναι και στα μέτρα της Ικαρίας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
5: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο περιορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμών στις κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως ψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται ότι τους επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή, 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρας υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ωρίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θεσών στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτη πρέπει να σου πω, Βίκη. Φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν. Τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν πάντων, και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο, κάθε 20 λεπτά να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από τις... έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο. Τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους. Και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μιλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πηλίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πηλίο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή μάλιστα υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πόσο θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιόταχι, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγκι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγκι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προστεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχέας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και αυτή η εισήγηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν στις εισηγήσεις τους στα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατακόλου, προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών, όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλ στον Πύργο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμό LED αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, και οι βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και επιταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενισχυμένες καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών ουβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε εδώ, υπό 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκήνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, οι οποίοι ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το βόρειο συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε έως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
6: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Μιντέο αλλά και από τους κατοικούς εκεί της περιοχής για την παύση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούρια θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Οι ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας, η επαγγελματίας τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
7: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως, θα έλεγα, με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή, αν θέλεις, και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώροι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία, αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις Βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές, όπως λένε και οι επαγγελματίες, καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμενάρχειο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το σωματείο των ιδιοκτητών ταξί στην Καβάλα μέσω του Προέδρου του κ. Δοντώνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤΕ επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.000 και 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
9: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού, ωστόσο ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν, μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του ιερού των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Δίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Μάλιστα, είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της εργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής υποδοσίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή διάξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκη πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία του θέση. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει να έχει πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Δημητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο Εταιρείας Υπηρετών Μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, με τα σκηνικά και τα κουστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνου επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά μαζί με έναν πολυμελητία σε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Έφτασε πριν από λίγο στην Άγκυρα ο Ντόναλτ Τραμπ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Διπλάσεις από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες ώρες της φωτιάς στο Ρεόκαστρο. Κάθε ησυχαστικός εμφανίστηκε στον 102 FM ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης. Πρεμιέρα σήμερα για τα μηχανογραφικά. Τέλος οι διεκδικήσεις του δημοσίου σε αγροτικά κτήματα, σταματούν και οι δίκες. Έκρηξη στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, 18 τραυματίες.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Απόρθητο φρούριο, θυμίζει η Άγκυρα, όπου κατέφτασε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, με υπαρκτό τον κίνδυνο κατά πολλούς Ευρωπαίους να τεινάξει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στον αέρα λόγω Ιράν και αμυντικών προϋπολογισμών. Οι τουρκικές και αμερικανικές αρχές κράτησαν το ακριβές πρόγραμμά του εμπιστευτικό. Κάποια τουρκικά μέσα αναφέρουν πάντως ότι μαζί του θα είναι μία αποστολή περί τα 1.400 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών, στρατιωτικών πρακτόρων και προσωπικού υποστήριξης. Η Αθήνα παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό πόσα και ποια δώρα ενδεχομένως φέρνει στον Ερντογάν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ενώ όσον αφορά το φλέγον για την Αθήνα ζήτημα των F-35, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνει το απόγευμα στην Άγκυρα. Ο Χρήστος Τσαλκίδης θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Χρήστος Τσαλκίδης?
1: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, σας ακούμε και εμείς τώρα.
1: Γελί, ο Πρωθυπουργός προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ προβάλλοντας το ρόλο της Ελλάδας στους αξιόπιστους συμμάχους, με αυξημένες αμυντικές δαπάνες και σταθερή θέση υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι η χώρα μας έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήσαμε το 2025 και συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ, που έχουν ήδη από το 2026 πετύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, ενώ παραθέτουν συγκεκριμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, οι αμυγός αμυντικές δαπάνες της χώρας μας για το 2026 εκτιμώνται στο 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 2,75% του 2025 και 2,74% το 2024. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα διατηρεί και ενισχύει μέσω του 12ετούς προγράμματος εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ τη θέση της στο σκληρό πυρήνα των χωρών της συμμαχίας που υπερβαίνουν συστηματικά τις νατοϊκές δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπήρξε από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που ανέδειξαν την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και πιο αποτελεσματικά στη συλλογική της άμυνα, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση και να διαμορφώσει έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ, και ότι επίσης έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια μέσω νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του κοινού δανεισμού για την άμυνα. Η θέση της Ελλάδας, όπως σημειώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, παραμένει μία. Και ποια είναι αυτή? Μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αποτελεί έναν ισχυρότερο και πιο αξιόπιστο εταίρο, συμβάλλοντας τελικά σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ. Πέρα από τους αριθμούς, η Ελλάδα επιδιώκει να αναδείξει και τη γεωπολιτική διάσταση της ελληνικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι η γεωγραφική μας θέση μας κατατάσσει ως σταυροδρόμη Ευρώπης, Βαλκανίων, Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής έχει τη δική του σημασία, διότι μιλούμε για ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων. Παράλληλα, τα ελληνικά λιμάνια, στρατιωτικές υποδομές, η ενεργειακή διαδρομή και οι δυνατότητες μεταφοράς στρατιωτικού υλικού αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη λειτουργία της νοτανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας. Τώρα, συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν δεν θα γίνει στο περιθώριο της Συνόδου, κάτι το οποίο τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών τακτών ο Παύλος Μαρινάκης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει ότι δεν ενδείκνυται η συγκεκριμένη σύνοδος για μια τέτοια συνάντηση. Άλλωστε, είναι ασφικτικά τα χρονοδιαγράμματα για να επιτρέψουν στους δύο άνδρες να έχουν ένα σύντομο τετ-α-τετ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξη σχολίασε και τις εξελίξεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής και τις προσδοκίες της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Με τον κύριο Μαρινάκη, γκέλη να υπενθυμίζει ότι πριν την ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων από τη Νέα Δημοκρατία στις 7 Ιουλίου του 2019, η Ελλάδα ήταν εκτός προγραμματών F-35 και F-16, ενώ τώρα έχει εξασφαλίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σήμερα που μιλάμε, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 σύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης να γίνουν άλλα 20, δηλαδή να φτάσουν σχετικά στα 40. Τα πρώτα θα έρθουν τον Νοέμβριο του 2029 και θα εγκατασταθούν στην Αδραβίδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο λοιπόν το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Ύστερα από 6 μήνες έτεσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου για την στάση του στον πόλεμο του Ιράν, ενώ ο ίδιος συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογο του, που αναμένεται να γίνει σε λίγη ώρα από τώρα, στις 3 μετά το μεσημέρι. Μας ενημερώνει ο Πιέρο Τζανετάκος.
2: Καταρχάς, να πούμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας περίοδου ραγδαίων γεωπολιτικών μεταβολών, με την Ευρώπη να καλείται εν μέσω 2 πολέμων να αναλάβει το μεγάλο μερίδιο διαχείρισης της συλλογικής άμυνας της Γυραιάς Υπήρου, με σαφώς μειωμένη, όπως έχει διακηρυχθεί, την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απόσυρση της Ουάσιγκτον από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά καταγράφεται ασφυκτική πίεση του Λευκού Οίκου, αφενός για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των Ευρωπαίων, αφετέρου για τη συμμετοχή τους πια στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται σε λίγες ώρες εδώ στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, ο Αμερικανός Πρόεδρος, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Μαρκ Ρούτε, οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού είναι σημαντικές και θα παραμείνουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να ξεχάσει το ηχηρό όχι των Ευρωπαίων για τη συμμετοχή τους στον Αμερικανικο-Ισραηλινό πόλεμο έναντι του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο κύριος Τραμπ χαρακτήρισε χάρτινη τίγρη το ΝΑΤΟ με τον Πιτ Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, να χαρακτηρίζει την στάση των Ευρωπαίων στον πόλεμο ντροπιαστική. Όλα αυτά θα συζητηθεί στην Ολομέλεια Μέλη να το δούμε. Είναι ολιγόροι, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μην υπάρχουν πολλά περιθώρια για ανοιχτές συγκρούσεις. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου και αν η συμμαχία θα ανανεώσει το οξυγόνο της για τα επόμενα χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας επικεντρώνεται σήμερα στο θέμα των αμυντικών εξοπλισμών, στο φόρουμ των αμυντικών βιομηχανικών που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να υπογραφούν μια σειρά από συμφωνίες. Να πω κλείνοντας ότι μπορεί οι Ευρωπαίοι να προσεγγίζουν και οι άλλοι σύμμαχοι το 5% του ΑΕΠ. Αυτό όμως δεν τους εξηλαιώνει. Τα διλήμματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν και θα κληθούν να απαντήσουν τα επόμενα χρόνια είναι αμήλικτα. Τι θα γίνει με την άμυνα στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, ποια θα είναι η στάση τους στη Μέση Ανατολή και αν θα βρεθούν στα στενά του Ορμούς, για παράδειγμα, και φυσικά ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλεία.
0: Μετράμε την αντοχή του ΝΑΤΟ, διότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σε διάφορα θέματα. Ουκρανικό, αμυντικές δαπάνες, σημείωσε μιλώντας στον 102 FM ο διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος, προσθέτοντας επίσης ότι το θέμα της Γροιλανδίας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Τραμπ, θα αποτελέσει θριαλίδα για τη συνοχή του ΝΑΤΟ.
3: Ήδη αυτή τη στιγμή ο στόχος έχει δημοσιευθεί στο 3,5% συν 1,5% για υποδομές. Φαίνεται ότι αυτό είναι εφικτό. Με δυσκολία, με περιορισμό άλλων κοινωνικών δαπανών, είναι εφικτό. Οι συνέπειες βεβαίως θα φανούν πολύ σύντομα στο μέσο πολίτη. Αλλά ο κύριος Τραμπ έχει αποφασίσει να περιορίσει στο μέτρο που μπορεί τις δαπάνες των ΗΠΑ, απειλώντας ότι μπορεί ακόμα και να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, κάτι που πρακτικά δεν μπορεί να γίνει, διότι έχει ψηφίσει ένα νόμο η διοίκηση Biden, που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αλλά ο κύριος Τραμπ, επειδή είναι απρόβλεπτος και κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η Σύνοδος Κορυφής, όπου θα είναι και άλλοι ηγέτες, όπου είδατε πώς φέρεται στην κυρία Μελώνη. Και σύν της άλλης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το Ουκρανικό, το οποίο θα τεθεί και υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, αλλά είναι η κατανομή βαρών, είναι το Μεσανατολικό, είναι οι αμυντικές δαπάνες που πάει μαζί με την κατανομή των βαρών. Αρχικώς μετράμε την αντοχή του ΝΑΤΟ, διότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των μελών για διάφορα θέματα, όπως είναι το Ουκρανικό, όπως είναι αμυντικές δαπάνες, αλλά μετράμε ταυτόχρονα και το πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ευρωατλαντική συνεργασία που υπήρχε τόσες δεκαετίες και ήταν θεμέλιο για το ΝΑΤΟ. Αυτά τα δύο είναι καθοριστικά και νομίζω ότι αυτά θα κρίνουν και την αντοχή του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική, ο κ. Τραμπ, έχει θέσει θέμα και Γροιλανδίας. Εάν αυτό το επαναλάβει σε σύνολο του ΝΑΤΟ, τότε θα αποτελέσει θριαλίδα για τη συνοχή της συμμαχίας. Σίγουρα έχουμε πλεονέκτημα, αλλά αυτό μένει να διαφανεί. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή ασκεί μια συναλλακτική εξωτερική πολιτική, αντιλαμβάνεται ως νούμερα τα κράτη. Βλέπει λοιπόν ότι η Τουρκία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων, με ακμάζουσα πολεμική βιομηχανία. Άρα, στα δικά του μάτια, η Τουρκία είναι σε καλύτερη θέση από άλλα γειτονικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των εμπειριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Με τις αρχές επικεντρώνονται σε ένα περιορισμένο κύκλο Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών.

0: ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη σύμφωνα με τις πληροφορίες. Τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας στα υπολείμματα από τον Καζάκη και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες των αρχών που επικεντρώνονται τόσο στο βιντεοληπτικό υλικό που παραλαμβάνουν και εξετάζουν ταυτόχρονα από περιοχές γύρω από τις πιλωτές των πολυκατοικιών στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην Ανάληψη δηλαδή, στην Τούμπα και στην Πηλαία, προκειμένου να συνθέσουν το παζλ και να δουν το δρομολόγιο των ανθρώπων, των υπόπτων, για να έχουν καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τις έρευνες τις οποίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Υπάρχουν και οι καταθέσεις που εξετάζονται και αυτές από τους ενίκους των πολυκατοικιών, ενώ η δικογραφία που συντάσσεται περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων με την, άποψη και, και των νεκροδικαστικών αρχών που συμμετέχουν για να χαρτογραφήσουν τα τραύματα των επιζώντων από τις τρεις αυτές εκρήξεις, με τη μία από αυτές να καταλήγει φωνική και να έχει σαν αποτέλεσμα την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τώρα η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Παπα-Νικολάου, στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, με τους γιατρούς να είναι επιφυλακτικοί στο να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες και ενδεχομένως αύριο για να παραστεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι, νεκρός είναι ακολουθία της μητέρας της, η ίδια να φέρεται αποφασισμένη ως προς αυτό, ότι θα επιθυμεί να παρευρεθεί στην τελετή στην Κοζάνη, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Η άλλη ένικος από το δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό Κίμωνος Βόγα με Γραβιάς παραμένει στην πνευμονολογική του Ιπποκρατίου και πρόκειται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ουρεόκαστρο. Οι Δήμοι Ουρεοκάστρου και Παύλου Μελάκη ρίχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χθες στις πληγήσεις περιοχές επισκέφθηκε κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα δεν υπάρχουν φλόγες μέσα στην επιχείρηση ανακύκλωσης που μέχρι και χθες έκαιγε, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις στο σημείο που βρίσκεται και η Λία Χριστάρα.
2: 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και στους δύο δήμους που επλήγησαν, στο δήμο δηλαδή Παύλου Μέλα και στον δήμο Ρεοκάστρο, για να επαναφέρουν την περιοχή, για να έχουν ένα πρώτο βοήθημα για να επαναφέρουν την περιοχή έτσι όπως ήταν. Και οι πληγέντες από αύριο θα αρχίσουν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να αποζημιωθούν τουλάχιστον στο 70%. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στην εταιρεία της ανακύκλωσης. Πραγματικά μετά από 3-24 ώρα βλέπουμε ότι έπεσαν τόνοι με χώμα από τα χωματουργικά για να μπορέσουν να θάψουν οι δυνάμεις τη φωτιά για να σταματήσει. Να σταματήσουμε τουλάχιστον να έχουμε φλόγα. Έγιναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχει σταματήσει λοιπόν η φλόγα. Ακόμα βέβαια εκκλείονται αέρια. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι είναι με κλειστά παράθυρα. Είναι όλη τη μέρα μέσα στα σπίτια τους. Όσοι μετακινούνται με μάσκα, είτε έχουν μειώσει τις μετακινήσεις τους στο ελάχιστο. Να πούμε ότι περιμένουμε φυσικά και επίσημα οδηγίες από τα αρμόδια υπουργεία. Μία υπομονή είπαν οι δήμαρχοι να κάνουν οι κάτοικοι, γιατί δεν έχουν. Ακόμα δεν έχει επαλήθει και το νερό στο 100%. Μέσα στην ημέρα θα αποκατασταθεί και αυτό. Πάντως, πραγματικά είναι δύσκολη κατάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά την ατμόσφαιρα.
1: Μιλώντας στον 102 FM, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπερβήκαμε τα όρια που θέτει η νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτερες τιμές ήταν προς την Καλαμαριά, εκεί δηλαδή όπου πήγε και κάθισε το σύννεφο.
3: Σε καμιά περίπτωση δεν υπερβήκαμε τα όρια αυτά που θέτει και η νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πω το παράδοξο, που όλοι περιμέναμε, φαντάζομαι ότι οι μεγαλύτερες τιμές θα ήταν δυτικά, οι μεγαλύτερες τιμές ήταν προς Καλαμαριά, εκεί που πήγε και κάθισε το σύννεφο αυτό. Και μιλάμε για τιμές 20 μικρογραμμάρια παραδείγματος χάρη με όριο τα 50. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τουλάχιστον τις μετρήσεις που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους σταθμούς που έχει. Η Καλαμαριά παραδείγματος χάρη έχει 21

0: σε νούμερα μικρογραμμάρια, το Κορδελιό έχει 19, η Νεοχορούδα 13, το Πανόραμα 14, η Σύνδος 15. Βλέπετε λοιπόν ότι στην Καλαμαριά έχει τις μεγαλύτερες τιμές, χωρίς αυτές βέβαια να πλησιάζουν τα 50 μικρογραμμάρια. Εμείς καταγράφουμε τιμές για το όζον, για το διοξίδιο του θείου, για τα μικροσωματίδια, τα PM10 που λέγονται. Το φουράνιο και τα λοιπά δεν τα μετράμε εμείς σαν περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς δεν τις μετράμε, ούτε υποχρέωση βέβαια έχουμε να τις μετρήσουμε, αλλά ούτε και οι σταθμοί μας μετράνε αυτές τις ουσίες. Το φουράνιο, παραδείγματος χάρη, που αν θυμάμαι καλά που άκουγα και τον καθηγητή, είναι στο έδαφος. Από το έδαφος ελέγχουν πώς κατακάθισαν αυτές οι ουσίες.
1: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, σημειώνοντας ότι πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στα θηλυστήρια. Όπως είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Θέμης Κουρτζής, η τιμή στο θηλυστήριο είναι αυξημένη, άρα δεν μπορεί να πέσει η τιμή στο πρατήριο γιατί ο Βενζινοπούλης αγοράζει ακριβά.
2: Η τιμή του δηληστηρίου είναι αυξημένη, δεν μειώνεται καθόλου. Κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Συνεπώς, πώς θα πέσει η τιμή στην αντιλία, άμα εμείς που αγοράζουμε από εκεί που αγοράζουμε είναι ακριβότερα? Θα ρωτήσω το δηληστήριο. Θα ρωτήσω την κυβέρνηση γιατί δεν επεμβαίνει εκεί. Η τιμή σήμερα που είναι χαμηλή είναι περίπου στο 1,92 μέση τιμή, που σημαίνει ότι έχει κάτω από 1,90 και πάνω από 1,90. Και μπορώ να σας πω ότι με τις τιμές του δηληστηρίου το 1,94, το 1,92 είναι πάρα πολύ φτηνή τιμή. Θα είναι πάνω από 1,90 σε σύντομο χρονικό διάστημα από Δευτέρα. Όπως και η τιμή του πετρελαίου. Θα πλησιάσει το 1,80. Οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει συνέχεια. Για τις επόμενες μέρες, με αυτό που υπάρχει σήμερα στο δηληστήριο, τάση είναι αύξηση των τιμών.
1: Με την ανακοίνωση 46 προσώπων που εντάσσονται στη διαδικασία διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, παρουσία του επικεφαλής της Κώστας Κανδαλίδη και του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Βαρδακαστάνη. Την ίδια ώρα ο γραμματέας της Ελλάς Μίλτος Χατζηγιαννάκης συναντούσε φίλους και μέλη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στον Εύωσμο στο πλαίσιο της δράσης «Τώρα μιλάμε». Ακούμε τη Γεωργέλο Τσοπούλου.
3: Ένα ιδιότυπο brand affair σε τοπικό επίπεδο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εκτελήθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και στις προοδευτικές δυνάμεις, παρουσιάστηκαν 45 νέα στελέχη από την Επιτροπή Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Τι ζητάει η Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης για τις προσδοκίες των προοδευτικών πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη και του επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Κανδαλίδη. Η λίστα των προσχωρήσεων περιλαμβάνει πρώην ευρωβουλευτές όπως η Χρυσούλα Παλαιαδέλη, επίσης πρώην βουλευτές όπως ο Άρης Μουσιώνης, αλλά και πρώην νομάρχες όπως ο Κώστας Παπαδόπουλος και πρώην δημάρχους όπως η Γρηγόρης Χατζησάβας, Σπύρος Μπαρούτας, Γιάννης Ιωαννίδης, Δημήτρης Ερβετάς, Σάβας Ερασίδης και Αλέκος Σταματουλάκης. Επίσης, στελέχη που συμμετείχαν στην αυτοδιοίκηση από τον χώρο φορέων και συλλόγων, από τον πανεπιστημιακό χώρο, ελεύθερους επαγγελματίες και εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Την ίδια ώρα, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, στον Εύωσμο, με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Τώρα μιλάμε» από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παρόντος του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Στις 2,5 περίπου ώρες της εκδήλωσης αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα προβλήματά τους, ενώ στο τέλος ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης αναφέρθηκε στην πολιτική κατεύθυνση που θα έχουν οι θέσεις του κόμματος, ανέφερε ότι αυτά που ακούστηκαν θα μεταφέρουν σε όσους φτιάχνουν το πρόγραμμα και υποσχέθηκε ότι το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση θα ακουστούν αναλυτικά ανάμεσα στα άλλα η θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το σχέδιο.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεκίνησε σήμερα με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 16 Ιουλίου, ενώ ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού προϋποθέτει ουσιαστική ενημέρωση και επιλογές με βάση τις πραγματικές προτιμήσεις των υποψηφίων. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
1: Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών ασφαλείας, οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν από σήμερα να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους. Παράλληλα, όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο ή εφόσον είχαν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκδοσή του, να δημιουργήσουν νέους στην ηλεκτρονική εφαρμογή χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο Λύκειο. Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να έχουν ανα πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι από τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμιά οριστικοποίηση ή τροποποίηση των δηλώσεων. Όσον αφορά στους υποψήφιους που θα συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, αυτοί θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και την έκδοση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας. Παράλληλα, από αύριο θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τις επιδόσεις σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και μουσικών μαθημάτων όπου απαιτούνται και θα χορηγείται από το σχολείο στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση δήλωση συμμετοχής. Οι σύμβουλοι εκπαίδευση επισημαίνουν ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τις περσινές βάσεις αγωγής ή τις προβλέψεις για την πορεία τους, καθώς αυτές μεταβάλλονται κάθε χρόνο ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων και τη ζήτηση των σχολών. Αντίθετα, οι επιλογές πρέπει να αποτυπώνουν τη σειρά της πραγματικής προτίμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί επίσης στη μελέτη του προγράμματος σπουδών κάθε τμήματος, καθώς σχολές με παρόμοια ονομασία μπορεί να έχουν διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, επαγγελματικά δικαιώματα και απασχόλησης. Οι υποψήφοι καλούνται να εξετάσουν τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, αλλά και πρακτικά ζητήματα όπως η πολυφοίτησης και το κόστος διαβίωσης.

0: Αποσύρεται το δημόσιο από τη δικαστική διεκδίκηση ακροτικών εκτάσεων χιλιάδων στρεμμάτων, βάζοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία δεκαετιών. Ταυτόχρονα θα διορθωθούν αυτόματα στο εκτιματολόγιο οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος. Ακούμε την Νίκη Χατζηδημητρίου.
1: Τέλος σε μια πολυετή ταλαιπωρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών και οικιστικών περιοχών βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293 του 2026, καθώς το δημόσιο πάβει πλέον να διεκδικεί ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στους πολίτες πριν από δεκαετίες. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενεργοποιείται η νέα διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να κατοχυρώσουν την περιουσία τους χωρίς δικαστικές εμπλοκές. Η νέα ρύθμιση αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Με αποτέλεσμα, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να δηλώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, να βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο το δημόσιο, το οποίο διεκδικούσε τις εκτάσεις που είχε παραχωρήσει ακόμη και από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σε εφαρμογή της διάταξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε εγκύκλιο προς τις διευθύνσεις πολιτικής γης και τις διεύθυνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής των περιφερειακών ενωτήτων, όπου τηρούνται οι σχετικοί φάκελοι και τα κτηματολογικά στοιχεία. Η εγκύκλιος καθορίζει ποιες περιπτώσεις καλύπτονται από τη ρύθμιση, ποια δικαιολογητικά επαρκούν για την απόδειξη του δικαιώματος των πολιτών και πώς θα κινηθούν οι υπηρεσίες ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες διεκδικήσεις. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να χορηγήσουν χωρίς καθυστέρηση τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και έγγραφα. Στο εξής, όσοι διαθέτουν προσωρινό τίτλο, η διοικητική πράξη παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας θα μπορούν να κατοχυρώνουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να εμπλέκονται σε πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται, ενώ προβλέπεται και η διόρθωση των λαθασμένων πρώτων εγγράφων στο κτηματολόγιο, στις οποίες ο ιδιοκτήτης εμφανιζόταν το δημόσιο.
0: Λίγες μέρες έχουν απομείνει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με όσα είπε στον σταθμό μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών του Νομού Θεσσαλονίκης, Λευτέρης Ωρεόπουλος, το 80% των υπόχρεων έχει υποβάλει, ενώ σημαίνει ότι φέτος το σύστημα άνοιξε έγκαιρα και ήταν καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ο κλάδος μας δουλεύει ασταμάτως ώστε να βγει σε πέρας και αυτή η χρονιά των φορολογικών δηλώσεων. Mm-hmm. Εκεί που έχουμε τα προβλήματα και την υστέρηση είναι στις επιχειρήσεις, είτε ατομικές είτε νομικά πρόσωπα. Γιατί εδώ πέρα έχει μια άλλη διαδικασία που πρέπει να γίνει καλύτερη προετοιμασία και ψηρότερος έλεγχος. Και οι 52 σύλλογοι της Ελλάδος αλλά και η Ομοσπονδία μας ήδη έχει ζητήσει την παράταση και δεν ζητάμε κάτι παράλογο να πάει η καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 30 Ιουλίου, που είναι και μία μέρα πριν την καταβολή της δόσης, ώστε ούτε το κράτος να υστερηθεί από τα έσοδα που προϋπολογίζει να πάρει, ώστε 30 Ιουλίου να λήξουν οι δηλώσεις, 31 πάλι να μπορεί κάποιος να πληρώσει. Διορθώσεις και δει με την καινούργια νομοθεσία μέχρι την προθεσμία των δηλώσεων δεν επιφέρει πρόστιμο. Από εκεί και έπειτα, αν είναι έως 100 ευρώ, πάλι δεν επιφέρει πρόστιμο. Αν ο φόρος που θα προκύψει με τη διόρθωση μετά το πέρας της προθεσμίας είναι άνω των 100 ευρώ, είτε χρεωστικό είτε πιστωτικό, δηλαδή είτε να πληρώσω διαφορά 101 ευρώ, είτε να πάρω πίσω διαφορά 101 ευρώ, εκεί δυστυχώς έχει τα πρόστιμα των 100, 250 και 500 ευρώ. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, τα πρόστιμα είναι αναλόγως της κατηγορίας βιβλίου, δηλαδή ένα φυσικό πρόσωπο, συνταξιούχος μισθωτός, είναι στα 100 ευρώ, σύν την προσάυξη που είναι 0,73.
0: Ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου σηματοδοτεί η άφιξη δύο σειρμών Intercity που θα ενισχύσουν το στόλο της Hellenic Train. Ο πρώτος σειρμός έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη μέσω του Διεθνούς Βαλκανικού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου, διασχίζοντας τη Σλοβενία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Η μεταφορά του δεύτερου σειρμού θα γίνει επίσης εντός του Ιουλίου. Πρόκειται για υβριδικούς σειρμούς νέας γενιάς, αποτελούμενους από 4 μονόρροφα βαγόνια, σχεδιασμένους ώστε να συνδυάζουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μια αναβαθμισμένη εμπειρία μετακίνησης. Έχουν μέγιστη ταχύτητα 160 χιλιόμετρα την ώρα και είναι εξοπλισμένοι με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, καθώς και με σύστημα ραδιοεπικοινωνίας VHF. Η ένταξη των Blues IC στο στόλο της Hellenic Train αναμένεται να ενισχύσει τις υπηρεσίες στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, σε μια καθοριστική απόφαση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση για την μεγάλη συγκοινωνιακή αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικό Μετρό. Λίγο πριν την πολυαναμενόμενη παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, που θα γίνει στις 28 Ιουλίου, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί, αποφασίστηκε η έγκριση της σύναψης της πρώτης επιμέρους σύμβασης για την εκπόνηση των τοπογραφικών μελετών και τη διερεύνηση των δικτύων κοινής ωφέλειας. Η επέκταση θα συνδέσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης με μερικές από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος. Το εκτιμόμενο συνολικό μήκος της νέας γραμμής είναι 5,5 χιλιόμετρα και θα εξυπηρετήσει άμεσα τους δήμους Αμπελοκήπων Μενεμένης και Κορδελιού Ευόσμου. Στην απόφαση κατονομάζονται ρητά οι πρώτοι 4 σταθμοί που μπαίνουν στη φάση του σχεδιασμού και είναι Επτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμος. Στο θέμα των καθυστερήσεων στην εναέρη κυκλοφορία στην Ελλάδα, αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός, καθώς σύμφωνα με την Eurocontrol οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με πέρυσι. Ο ίδιος είπε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, τονίζοντας ότι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και στα άλλα περιφερειακά αεροδρόμια η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με το Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Το νούμερο αυτό το 64% που γράφτηκε σε ένα δημοσίευμα αφορά πράγματα, αφορά μια μέτρηση που έκανε το Eurocontrol, κάποια στοιχεία που έβγαλε για μια συγκεκριμένη εβδομάδα, τα οποία όμως εμπεριέχουν καθυστερήσεις που έχουν να κάνουν με την κρίση στη Μέση Ανατολή, που έχει οδηγήσει τεράστιες ροές κυκλοφορίας εδώ και πάρα πολύ καιρό να περνάνε μέσα στον ελληνικό αέριο χώρο. Στην πράξη υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά αν είδα και το δελτίο τύπου που έβγαλε η ΕΠΑ, όσον αφορά τις αφήξεις στο Βενιζέλο, έχουμε σημαντικότατη μείωση σε σχέση με πέρσι, παρότι η κυκλοφορία έχει αυξηθεί. Και σε γενικά πλαίσια θεωρούμε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ήταν πέρυσι στο αεροδρόμιο και σίγουρα αυτό το 64% που ακούστηκε τέλος πάντων τόσο δραματικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που υπάρχει στα αεροδρόμια. Όπου βέβαια υπάρχουν καθυστερήσεις όπως είχαμε πει και από την αρχή της χρονιάς, γιατί υπάρχουν δεδομένες ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό και ταυτόχρονα η ζήτηση που υπάρχει για πτήσεις αυξάνεται συνεχώς. Ειδικά στο αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλου, οι πτήσεις μπορούν και εκτελούνται σε ώρες αιχμής πολύ περισσότερες από αυτές που έχει συμφωνηθεί να εξυπηρετούν από την αρχή της χρονιάς. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όχι και στα άλλα περιφερειακά αεροδρόμια. Σίγουρα είναι η κατάσταση σε γενικές γραμμές καλύτερη από ότι είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο επειδή παρουσιάζει σημαντικότατη αύξηση τα τελευταία χρόνια και επαναλαμβάνω είναι στο επίπεδο συντονισμού που είναι, οι πτήσεις παίρνουν κάποια χρονοθυρίδα για να εκτελεστεί η πτήση μέσα την ημέρα, αλλά έχουν τη δυνατότητα οι αεροπορικές να μην τηρούν αυτή τη χρονοθυρίδα. Και έχουμε συμφωνήσει ότι από του χρόνου θα πάμε στο πιο αυστηρό επίπεδο συντονισμού, όπως είναι όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης που είναι κορεσμένα, ότι οι πτήσεις θα πετάνε συγκεκριμένες ώρες για να μπορεί το αποτέλεσμα να είναι προβλέψιμο, δηλαδή να μπορούν να εξυπηρετούνται πιο κοντά στην ώρα τους.
0: Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Ιντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές που σχηματίζονται στον Προμαχώνα. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχής είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων. Η πρόταση του Δήμου είναι όταν φτάνει η ουρά στον κόμβο του Προμαχώνα στα 500 μέτρα να υπάρχουν θερμικές κάμερες και να σηκώνονται αυτομάτως οι μπάρες.
4: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιόμετρων επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες, αυτομάτως, για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Απέχουν οι δικηγόροι όλης της χώρας από τη διαδικασία παροχής δωρεάν νομικής καθοδήγησης για αίτηση διεθνούς προστασίας, όπως εξήγησε μιλώντας στον σταθμό μας ο πρόεδρος Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Διαφωνούν με δύο στοιχεία της σχετικής κοινή υπουργική απόφαση. Το πρώτο αφορά την επιπρόσθετη αμοιβή των δικηγόρων σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης των αιτούντων προστασίας και το δεύτερο την εποπτεία του συμβουλευτικού έργου από υπαλλήλους του Υπουργείου. Οι διατάξεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον θεσμικό έργο του δικηγόρου, τόνισε και γνωστοποίησε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό προκειμένου να βρεθεί λύση.
5: Είχαμε μιλήσει εξ αρχής με το Υπουργείο. Είχαμε συμφωνήσει να αναλάβουμε αυτή την νομική συμβουλευτική προς τους αιτούντες προστασία. Αλλά όταν είδαμε την ΚΙΑ, διαπιστώσαμε τουλάχιστον σε δύο σημεία δεν είναι συμβατή με τους κανόνες και τις αρχές του δικηγορικού επαγγέλματος. Για να γίνω σαφής, το ότι αναθέτει στους δικηγόρους ένα συγκεκριμένο έργο συμβουλευτικό προς τα πρόσωπα αυτά, για τα οποία πρέπει να υπάρχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ο δικηγόρος θα κάνει το καθήκον του, θα το συμβουλεύσει αυτά που πρέπει κατά τον νόμο και κατά τα ισχύοντα. Το να δίνει όμως ένα ενίδη μπόνους, αμοιβή, όταν ο ετών αποχωρεί από τη χώρα, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και μάλιστα, επειδή έχουμε μιλήσει και με το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων της ΕΣΕΜΠΕ, έχουμε και από εκεί αντίδραση στο κομμάτι αυτό. Θεωρείται ότι αυτό δεν είναι αμοιβή, δεν συνάδει με τις αρχές του δικηγορικού λειτουργήματος και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θα σας δώσω και μία είδηση, κάτι αντίστοιχο έγινε προσπάθεια και στην Ιταλία. Αντέδρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και μάλιστα το ποσό ήταν μεγαλύτερο, ήταν 650 ευρώ και αποσύρθηκε. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση και το απέσυρε το μέτρο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι θα υπάρχει, κατά τη διάρκεια που ο δικηγόρος θα συμβουλεύει, θα μπορεί να υπάρχει και υπάλληλος του Υπουργείου, ο οποίος θα ελέγχει το δικηγόρο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι παραβιάζει την ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος και το απόρριτο. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε δεκτό. Έχουμε κανονίσει να δούμε τον Υπουργό αύριο, να του τα θέσουμε και θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
0: Στον πάγο μπαίνει η υλοποίηση του τρίτου εμβληματικού έργου στη Θεσσαλονίκη, της ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Βόρεια, κατατέθηκαν δύο προσφυγές μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο του έργου. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος μειοδότης που συμμετείχε στον διαγωνισμό προσέφυγε κατά του προσωρινού αναδόχου και ο τρίτος μειοδότης κατά του πρώτου και του δεύτερου. Οι προσφυγές αναμένεται να εξεταστούν τον επόμενο μήνα στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων και κατατέθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία, περίπου δηλαδή 10 ημερών μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για τον προσωρινό ανάδοχο, που επρόκειτο να αναλάβει το μεγάλο έργο στο κέντρο της πόλης. Στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπλαση της Αριστοτέλους, προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ, είχαν υποβληθεί 17 προσφορές. Από τον έλεγχο στην επόμενη φάση πέρασαν οι 16 εταιρείες που ήταν υποψήφιες για να αναλάβουν το εμβληματικό έργο, από τις οποίες βεβαίως και προέκυψε ο προσωρινός ανάδοχος.

0: Ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αναβάθμισης του οδικού δικτύου από τον Δήμο. Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε από την οδό Καρόλου Ντιλ. Τα συνεργεία ασφαλτόστρωσαν από το ύψος της Καστριτσίου μέχρι την Τσιμισκή και θα συνεχίσουν στο κάτω τμήμα μέχρι τη Λεωφόρο Νίκης. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από αργά το βράδυ ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομο Νικηφορίδη, οι εργασίες γίνονται τις βραδινές ώρες τόσο για να μην υπάρχει μεγάλη όχληση στην κυκλοφορία των οχημάτων, όσο βεβαίως και λόγω των θερμοκρασιών που είναι πιο χαμηλές. Η διοίκηση ξεκίνησε να υλοποιεί το τελευταίο διάστημα τον προγραμματισμό για τη βελτίωση του οδικού δικτύου και σύμφωνα με τον κύριο Νικηφορίδη εντός του μηνός πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν επίσης άλλοι 5 άξονες στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα θα πέσει πίσω στις οδούς Μητροπολίτου Ιωσήφ, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Λέοντος Οφού, Ολυμπίου Διαμαντή, καθώς και σε τμήμα της Βίκτορο Σουγκό με την Πολυτεχνείου. Τις προηγούμενες εβδομάδες να θυμίσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις 40 εκκλησίες και την Τούμπα στις οδούς Βυζίνου, Σκουφά, Βίζαντος Βυζής, Ανατολικής Θράκης, Αρτάκης, Στρατηγού Παπούλα, Τυρολόης, Ελευσίνος και Κεραμικού, ενώ παράλληλα σε όλες τις δημοτικές κοινότητες τρέχουν εργολαβίες και για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων, όπως και το έργο των 10 εμπορικών δρόμων, με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις εργασίες στην οδό Ολύμπου και στην Εγνατία. Σε χωματερή μετατράπηκε δρόμος σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονικής, στον οποίο άγνωστοι παράτησαν μεγάλο όγκο απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων. Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας ενημερώθηκε για την παράνομη εναπόθεση των απορριμμάτων επί της οδού Θερμοπυλών 32. Τα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή των αντικειμένων και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λάζαρος Χαριάδης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Χαριλάου, όπου και κατέθεσε μήνυση κατά γνώστων ώστε να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατό οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Δημοτικής Αρχής, κάποιοι επιμένουν να αντιλαμβάνονται το δημόσιο χώρο ως χωματερή, επιμένοντας σε απαράδεκτες πρακτικές που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία, τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ενώ απίθυνε έκκληση για σεβασμό στον δημόσιο χώρο. Καλούμε για μια ακόμη φορά όλους τους πολίτες να δείξουν υπευθυνότητα και να σέβονται το χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουν αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας, σημειώνεται χαρακτηριστικά από τη Δημοτική Αρχή. Πάμε τώρα και πάλι στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε από την Δαμασκό, όπου εκεί είχαμε 2 εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, με 18 τραυματίες. Ειρήνη Γκέλη είναι μαζί μας στο στούντιο. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι εκείνη την ώρα των εκρήξεων ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο Πρόεδρο. Όταν, όπως είπες και εσύ, οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο, εκεί όπου έμενε ο Γάλλος ηγέτης. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών 4 αστυνομικοί. Δεν έχουν αναφερθεί ευτυχώς μέχρι στιγμής νεκροί. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν άκουσε καν τις εκρήξεις και ότι ο ίδιος είναι ασφαλής. Να πούμε ότι η περιοχή που σημειώθηκαν οι εκρήξεις βρίσκεται κοντά σε πολυσύχναστο δρόμο, στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού. Και βέβαια εδώ να σου πω, Γκέλη, ότι οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι στόχος ήταν ένα όχημα του Υπουργείου Τουρισμού. Αυτό όμως στην πορεία δεν είναι κάτι που επιβεβαιώθηκε. Mm-hmm. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων. εγκλημάτων και μία άλλη κοντά σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο. Ο Μακρόν, όπως είπαμε, δεν αντιλήφθηκε τι ακριβώς έγινε. Να πούμε ότι είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρα Λάσα το 2024 και ευτυχώς, όπως είπαμε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε νεκρούς.
0: Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ. Όπως είπαμε και στην αρχή, οι χώρες του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν με συμμάχους τους στον κόλπο για την κατάσταση εκεί, την ιδιαίτερη σημασία στα θαλάσσια εδώ. Ενός χρόνους είχαμε δύο πλοία να υπόκεινται χτύπημα και δεν ξέρω και σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
1: Από ιρανικά βλήματα, δύο εμπορικά πλοία, δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Ο ιδιοσιογραφικός τότοπος Άξιος μετέδωσε ότι οι φρουροί της επανάστασης εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον των εμπορικών πλοίων που εκείνη την ώρα διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς. Στην πρώτη περίπτωση, σε βάρος ενός δεξαμενόπλοιου, αυτό το επιβεβαίωσε και η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Μάλιστα, ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο στο Άξιος και για ένα δεύτερο πύραυλο που έπεσε στο άλλο, το οποίο έστει σοβαρές ζημιές. Δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκατζή δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον δεν θα επαναληφθούν όσο εξακολουθούν οι αμερικανικές απειλές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών τώρα, όπως είπες και εσύ, των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν σήμερα με ομολόγους τους των χωρών του κόλπου για να συζητήσουν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας σημασίας οδού. Στη συνάντηση αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα πάρουν μέρος υπουργοί από τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έπειτα βέβαια από εβδομάδες εντάσεων σχετικά με τα στενά του Ορμού, στο οποίο η κυκλοφορία των πλοίων έχει αποκατασταθεί μόνο εν μέρη, παρά το πρωτόκολλο συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, το θυμόμαστε πριν από μήνες, νομίζω έχει ένα-ενάμιση μήνα που είχε γίνει κάτι τέτοιο και μένει τώρα να δούμε τι θα γίνει κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, τι θα συζητηθεί.
0: Στο μεταξύ, στο Ιράν συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ, όπου επικρατεί και μεγάλη θλίψη αλλά και οργή. Είδαμε μια θύελα από σημαίες κόκκινες της Επανάστασης.
1: Ακριβώς.
0: Να συνοδεύουν επί ώρες ατελείωτες την νεκρική πομπή.
1: Και φώναζαν συνθήματα, θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ, αλλά και κατά του Ντόναλτ Τραμπ προσωπικά, το συγκεντρωμένο πλήθος. Μάλιστα, να σου πω και λέει ότι πολλοί έχουν ταξιδέψει στην Τεχεράν και από άλλες πόλεις του Ιράν. Η πορεία με τη σωρό του Χαμενεΐ μέσα από τους δρόμους της Τεχεράνης είναι μόνο η αρχή. Θα ακολουθήσει και η μεταφορά του για την απόδοση τιμών και σε άλλες πόλεις του Ιράν, αλλά και του Ιράκ, προτού τελικά καταλήξει στον τόπο της τελευταίας του κατοικίας, στο Μοσχάντ, στα ανατολικά της χώρας.
0: Να πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με το ρωσο-ουκρανικό. Είχαμε ουκρανικά ντρόνς να πλήττουν 8 τάνκερ του σκιώδους ρωσικού στόλου στην Αζωφική,
1: τα οποία μεταφέραν πετρέλαιο. Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφερε και ο διοικητής των Ουκρανικών δυνάμεων, ο Μπρόπτη. Ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου και ένα οχηματαγωγό χτυπήθηκαν επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου στο Telegram. Να πούμε ότι επίσης ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε δύο εργοστάσια που σχετίζονται με το στρατιωτικό βιομηχανικό.
0: Α, στρατιωτικό βιομηχανικό.
1: Ναι, Ρωσίας, στην περιφέρεια Μπριάνσκ, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα από τα εργοστάσια αυτά κατασκευάζει εξαρτήματα για στρατιωτικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Στην ίδια περιοχή χτυπήθηκε και ένα εργοστάσιο χημικών που παρασκευάζει συστατικά καυσίμου για πυράβλους και εκρηκτικές ύλες.
0: Να δούμε και για αυτό το θέμα τι θα γίνει στην Σύνοδο Κορυφής, είναι και αυτό μέσα στην ατζέντα. Και να πάμε στο μεταξύ να δούμε και μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Βρέθηκε νεκρή η κύρια ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό.
1: Έτσι ακριβώς, ένα περιστατικό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Η γυναίκα έχει δεχθεί πυροβολισμούς. Το πτώμα της βρέθηκε περίπου χθες στις 11 το βράδυ, λίγο έξω από το Κίεβο. Πρόκειται για την 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα. Είχε κατονομαστεί ως η κύρια ύποπτη σε μια κόκκινη ειδοποίηση που είχε εκδώσει η Ιντερπόλ, με βάση την οποία η γυναίκα αυτή ήταν Ουκρανή, μιλούσε γερμανικά και καταζητούνταν από τις αρχές του Μονακό για συνωμοσία σε έγκλημα και απόπειρα δολοφονίας. Φέρεται να είχε τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Βέβαια, να σας πούμε ότι είχαμε δει όλοι ότι στα πλάνα φαινόταν ένας άνδρας να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι είχε μεταμφιεστεί σε άντρα και είχε αφήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο αντισαγγελέας του Μονακό δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η δράστης είχε καταλήψει το πριγκιπάτο Πέζι για τη γειτονική Γαλλία και έπειτα διέφυγε οδικός στη Γερμανία μέσω αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσα τους και η Ιταλία. Τώρα τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι έχουν συλληφθεί και ακόμη δύο ύποπτοι και κρατούνται. Πρόκειται για έναν αξιωματικό στην επίσημη υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας και ο άλλος είναι πρώην μέλος της υπηρεσίας επιβολής του νόμου, δηλαδή ένας αστυνομικός. Τώρα, όσον αφορά για τον Μεγιστάνα, τον Ουκρανό Μεγιστάνα, είχε λάβει την κυπριακή υπηκότητα το 2019 και το 2023 του επιβλήθηκαν ουκρανικές κυρώσεις και αυτό επειδή δραστηριοποιούνταν στην υπορωσική κατοχή Κρυμαία.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Θόδωρη.
3: Μεσημέρι, Γελή. Ξεκινάμε.
0: Περιμένεις να δεις τι θα σχολιάσω. Φυσικά, ναι. Εντάξει, μπορεί τα δάκρυα του Ρονάλντο και η μοναξιά να, στο τέλος και τα πλάνα όλα αυτά τα συγκινητικά να ήταν σίγουρα πολύ σημαντικά μετά τον Ιβηρικό αγώνα, αλλά εγώ θέλω να σχολιάσω τον χορό των Βέλγων που τρόλαραν τον Τραμπ μετά τη συντριβή των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Αλήθεια. Τα είπες όλα με δύο σχόλια, έτσι. αυτή είναι η ουσία και των δύο αγώνων. Στον πρώτο που ανέφερες, Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 με ένα γκολ στις καθυστερήσεις για τους Ισπανούς, ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν καλό αγωνιστικά, παιχνίδι πολύ μέτριο, παιχνίδι κέντρου, με ελάχιστες καλές φάσεις, πρόσεχαν και οι δύο ομάδες τις άμυνές τους, ένα γκολ έκρινε το παιχνίδι και φυσικά ο Ρονάλντο, ο οποίος βέβαια δεν έκλαψε πρώτη φορά. Η πρώτη φορά που έκλαψε ήταν, θα το θυμάσαι, το 2004, όταν τους κερδίσαμε δύο φορές, μία στον Όμιλο και μία στον τελικό και κατακτήσαμε τότε το Πανευρωπαϊκό. Τότε ήταν πιτσιρικάς.
0: Μπράβο, τώρα, τότε ήταν πιτσιρίκι. Τώρα
3: κλείνει την καριέρα του, πάλι με κλάματα.
0: Χωρίς να πάρεις αυτή την πολύ σημαντική καριέρα, αυτό που το λείπει από τη συλλογή, το παγκόσμιο κύπελο.
3: Δεν ήταν εύκολο, αν θες τη γνώμη μου. Εντάξει, για να μην πω ότι ήταν αδύνατο. Για να πάρεις ένα παγκόσμιο κύπελο, δεν φτάνει ένας παίκτης. Χρειάζονται και άλλοι παίκτες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σε όλες τις άλλες ομάδες δεν είναι μόνοι τους. Δηλαδή, ο Χάλαν δεν είναι μόνος του. Έχει και άλλους παίκτες. Ο Μέση δεν είναι μόνος του. Ο Κέιν δεν είναι μόνος του. Έχουν και άλλους παίκτες. Η Γαλλία, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον Εμπαπέ. Έχει και τον Ντεμπελέ. Θέλω να πω ότι.
0: Τον αγαπημένο σου.
3: Ακριβώς. Yeah. Στις άλλες ομάδες υπάρχουν και άλλοι παίκτες, οι οποίοι η Πορτογαλία είναι πολύ ρηχή σε εισαγωγικά από άποψη αξίας παικτών για να μπορέσει να φτάσει τόσο ψηλά και με το Ρονάλντο στα γεράματα, δηλαδή τα ποδοσφαιρικά του γεράματα, έτσι. Δεν είναι και είναι στη δύση πλέον της καριέρας του. Άρα νομίζω ότι αυτό που του έλειπε και θα του λείψει από τη συλλογή θα ήταν πολύ δύσκολο να το κατακτήσει. Ωστόσο έχει κατακτήσει τρεις φορές τίτλους με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ μέχρι πριν από αυτόν, πριν δηλαδή ξεκινήσει ο ίδιος να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα, η Πορτογαλία, όπως είπε και σωστά, δεν είχε κατακτήσει κανέναν τίτλο. Άρα λοιπόν σε αυτόν κατά μεγάλο ποσοστό και στους παίκτες που ήταν μαζί του οφείλεται η καλή πορεία των τελευταίων 20 χρόνων στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι βέβαια το σκορ και μόνο τα λέει, 4-1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να ανταπεξέλθουν στην πολύ καλή εικόνα που είχε το Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο εντάξει δεν έβγαλε μάτια με την απόδοσή του μέχρι τώρα. Πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δεν είναι το παιχνίδι, γιατί ήταν αρκετά πολύ δύσκολη ώρα, ώρα 3 με 5.
0: Από εκεί, ναι.
3: Ναι, ναι, αυτό που λέμε στη Σκοπιά.
0: Γερμανικό νούμερο.
3: Ναι, ναι. Οπότε δεν έχω άποψη με την έννοια του πώς εξελίχθηκε όλη η εικόνα του αγώνα, αλλά το σκορ από μόνο του μιλάει και πραγματικά τρόλαραν στο τέλος οι παίκτες του Βελγίου και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βέβαια δεν νομίζω ότι τη δουλειά του ήδη την είχε κάνει, υδρώνει το αυτί του από εκεί και πέρα του Ντόναλντ Τραμπ με κάτι τέτοια. Εδώ δεν υδρώνει με άλλα που είναι πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο σημαντικά θέματα και αφορούν την ασφάλεια, τη ζωή του πλανήτη και όχι ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αλλά τέλος πάντων του αρέσει να κατέβεται και να χώνεται παντού και αυτό έκανε και στο Μουντιάλ, έτσι μόνο και μόνο για να μπερδέψει τα πράγματα και να βάλει και τον Ιφαντίνο σε περιπέτειες, γιατί σίγουρα αυτό θα το βρει μπροστά του ο πρόεδρος της FIFA μετά το Μουντιάλ και όταν με το καλό θα έρθουν οι εκλογές. Τώρα, στα
0: θα
3: σημερινά...
0: τον πάρουν τηλέφωνο.
3: Να για δω αν τότε ο Τραμπ θα τον καλύψει έτσι. Να τα πάρει τους υπόλοιπους για να τον ψηφίσουν. Γιατί άμα είναι ακόμα πρόεδρος είναι ικανός να το κάνει και αυτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε Αργεντινή, Αιγυπτός, 7 η ώρα, πολύ ωραία ώρα για να δούμε όλοι το παιχνίδι, έτσι ακόμα και τα παιδιά. Και στις 11 Ελβετία, Κολομβία, από τους δύο αγώνες αυτούς θα βγει το δεύτερο ζευγάρι των προημιτελικών. Στο Αργεντινή υπάρχει φαβορή και είναι η Αργεντινή. Στο Ελβετία, Κολομβία νομίζω ότι είναι πιο ισορροπημένο. Mm-hmm. Και αυτό που βέβαια περιμένω να δω εγώ πάλι σήμερα, γιατί είχαμε κακές διαιτησίες, οι οποίες ευνοούν κυρίως τις ομάδες που προέρχονται από την Νότια και από τη Βόρεια Αμερική, ίσως και επειδή αυτές οι δύο οι χώρες από Νότια και Βόρεια Αμερική ήταν αυτές που διοργάνωσαν το Μουντιάλ, δηλαδή το Μεξικό, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πλέον δεν συμμετέχουν στην προημιτελική φάση, αποκλείστηκαν και οι τρεις με τον χθεσινό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Οπότε από εκεί θα μάθουμε και το δεύτερο ζευγάρι που θα συγκρουστεί για μια θέση στον τελικό με το άλλο ζευγάρι που βγήκε χτες, Ισπανία-Βέλγιο. Στην άλλη πλευρά θυμίζω παίζουν Γαλλία-Μαρόκο και Νορβηγία-Αγγλία, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικότερα αύριο που θα ξεκινήσουν και πάλι μετά τη φάση των 16 ή προημιτελική. Mm-hmm. Πάμε στο μπάσκετ τώρα και να πω ότι η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε βαριές ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και δύο παίκτες των ομάδων αυτών για τα όσα έγιναν στους τελικούς, μεταξύ τους τελικούς της Basket Link. Οι δύο ομάδες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 150.000 ευρώ και αφαίρεση 2 βαθμών από το νέο πρωτάθλημα, θα ξεκινήσουν δηλαδή το νέο πρωτάθλημα της Basket Link με μείον 2 βαθμούς, και ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές, ο Τάιρικ Τζόουνς του Ολυμπιακού με 7 αγωνιστικές, θα λείψει δηλαδή σχεδόν στον μισό πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Οι ποινές όμως είναι εθέσιμες, είναι δεδομένο ότι και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κάνουν εθέσεις, άρα λοιπόν αυτές οι ποινές είναι οι αρχικές και μένει να δούμε εάν θα πέσουν οι ποινές τους σε δεύτερο βαθμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Ηλιόλουστος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές και αργότερα νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις στα βόρεια που σταδιακά θα αυξηθούν και τις νυχτερινές ώρες θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 35 με 36 βαθμούς στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγια και πρόσκαιρα στα δωδεκάνησα θα αγγίζουν και τα 7. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά των Σερών. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφόσεις και αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα της Πέμπτης θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειο-δυτική και από το μεσημέρι νότιοι έως 5 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλ και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφτασε στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στην Τουρκία μεταβαίνει σε 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έκρηξη στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί, ασφαλής ο Γάλλος Πρόεδρος. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες πρωινές ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης, μιλώντας στον 102 FM. Συλλαλητήριο για τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας διοργανώνουν τη Δευτέρα σωματεία στη Θεσσαλονίκη. Μήνυση κατά αγνώστων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μετέτρεψαν δρόμους σε χωματερή με ογκώδη και σκουπίδια. Νεκρή βρέθηκε στο Κίεβο η βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Κόκκινος συναγερμός στην Ισπανία λόγω καύσων, αναμένονται θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
10: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Αφήσαμε το τραγούδι λίγο να παίξει, γιατί όταν πρωτοβγήκε αυτό το κομμάτι στο πλαίσιο της εμβληματικής ταινίας το 1996, Trainspotting, και αν κάνω λάθος φίλες και φίλοι με διορθώνετε, έτσι, ήμασταν όλοι εκεί στην τρυφερή ηλικία των 17 χρονών, εμείς οι γεννηθείς στα τέλη της δεκαετίας του 70, και βλέπαμε εκστασιασμένη μία από τις ωραιότερες ταινίες της δικής μας εποχής, το Άδωρε Χατζηπαντελή. Γι' αυτό το άφησα το τραγούδι. Έχω την εντύπωση ότι ήταν, όχι έχω την εντύπωση, σχεδόν σίγουρος ότι ήταν από το Trainspotting του 96. Εγώ το 96 ήμουν 17 χρονών. Εσύ πόσο χρονών ήσουν το 96?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Καλησπέρα.
1: Το 96...
0: Ξεκίνησα δυναμικά,
1: Το 96 ήμουν ήδη παντρεμένος.
0: Ναι.
1: Ναι. Ετοιμαζόμουν για παιδάκι, ακόμη δεν είχα.
0: Γι' αυτό λυκνιζόμασταν όλοι τότε, ας πούμε, σε αυτό το beat το οποίο το αφήσαμε.
1: Είχα περάσει εγώ ήδη αυτό το σύστημα.
0: Τάσο, όντως το Trainspotting δεν ήταν? Νομίζω στο Trainspotting πρέπει να ήταν. Στο sound του Trainspotting πρέπει να ήταν αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, αφού
0: σ' άρεσε. Δυνατό, μπιτάτο, 3 ώρα το μεσημέρι, καλοκαιριάτικα για να ξυπνάμε.
1: Όχι, να κοιμηθούμε. Ο κόσμος θέλει να κοιμηθεί τέτοια ώρα.
0: Ο κόσμος θέλει να κοιμηθεί τέτοια ώρα γιατί ξενύχτησε για να
1: δει τον αγώνα.
0: Το χρέος της να το κάνει η θρηλυκή ομάδα του Βελγίου. Ζεσουί Μπελζίκ, λοιπόν, σήμερα. Ξενύχτησαμε για να δούμε Βέλγιο.
1: Ξέρεις, καμιά δεκαριά άτομα μέχρι τώρα από το πρωί,
0: ναι,
1: μου είπαν ότι θα πάει να κάνει την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Θα πει και για μας. Ζήτω το Βέλγιο, μπράβο, πολύ καλά έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εννοείται.
1: Και τους είπα, ρε παιδιά, εγώ θα πω ακριβώς το αντίθετο.
0: Εννοείται.
1: Εγώ με τον Τραμπ
0: είμαι.
1: Τι,
0: με τον Μπαλογκάνη σου, εσύ.
1: Με τον Τραμπ, και θα πω ότι πω, τι στεναχώρια, κλάψαμε.
0: Δεν έκλαψα καθόλου. εγώ γεννήθηκα με φανέλα του Λουκάκου πάνω από την κούνια.
1: Δεν βρήκα έναν άνθρωπο να πει καλή κουβέντα.
0: Ενώ υπήρχαν πολλοί, τώρα για να τα λέμε και όλα, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι συμπάθησαν πάρα πολύ την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Αυτό αλήθεια
0: που
1: είναι.
0: Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, που δημιούργησε πολύ θετικό κλίμα με την απόδοσή της μέσα στα γήπεδα, που άκουσε πάρα πολλά μπράβο. Και ήρθε αυτό το τηλεφώνημα να τα αλλάξει όλα,
1: ναι,
0: και να γίνουμε όλοι Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς το Βέλγιο ανταποκρίθηκε.
1: Το Βέλγιο, αυτό που έκανε. Δεν το είδα το παιχνίδι κι εγώ, όπως δεν θα το είδες κι εσύ, βέβαια.
0: Ναι, όχι όλο. Εκτεταμένα στιγμιότυπα τώρα, τρεις ώρα.
1: Καλά, τα στιγμιότυπα.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ από στιγμιότυπα να καταλάβω εικόνα αγώνα δεν μπορώ. Μπορώ να το δω σε επανάληψη. Δηλαδή, ναι, άμα το ξαναβάλει το παιχνίδι, να το δω και να σου πω την εικόνα του αγώνα. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν λεπτομέρειες σε ένα παιχνίδι, τις οποίες εμείς τουλάχιστον που είμαστε και του επαγγέλματος, μπορούμε να καταλάβουμε πώς μια ομάδα παίζει, αν παίζει καλά, τι προβλήματα μπορεί να έχει. Ξέρεις, είναι όλο ένα πράγμα το οποίο από στιγμιότυπα δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να βγάλεις κριτική, να κάνεις κριτική τέτοιου είδους. Παρόλα αυτά, σαν γενική εικόνα, το 4-1 μιλάει από μόνο του.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Και ξέρεις, είναι και εμφατικό το σκορ και η νίκη. Δηλαδή, δεν σας κερδίσαμε απλώς. Σας διαλύσαμε. Για να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία, βάλτε και τον Μπελογκάν, βάλτε και τον Τραμ, βάλτε και τον. Πώς το λένε τον άλλο που έχει τα.
0: Ποιον?
1: Το Facebook, αυτά. Τον.
0: Το Ζούκεμπεργκ.
1: Ναι, το Ζούκεμπεργκ. Βάλτε, ναι, και τον Ζούκεμπεργκ.
0: Και τον Elon Musk.
1: Και τον Musk βάλτε. Ναι. Και να. Ποιον άλλο θέλετε να βάλετε?
0: Μην τα λέμε αυτά, γιατί εντάξει, εγώ το είδα περιπεκτικά πάντως από φιλάθλους του Βελγίου, οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα γράψανε πλακάτ για να πικάρουν τους Αμερικάνους. Καλέστε τώρα τον Ινφαντίνο να δούμε τι θα γίνει. Ναι, μετά το τέλος όμως, μετά το 4-1.
1: Μετά το 4-1, ναι,
0: μετά,
1: ναι,
0: το 4-1.
1: Και οι παίκτες εκεί κάναν ένα χορό, ένα τέτοιο, ένα ωραίο περιπεκτικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, είναι φυσικό και επόμενο. Δηλαδή, εσύ δεν θα το έκανες στη θέση τους?
0: Ναι, εννοείται.
1: Για φαντάσου.
0: Εντάξει, ναι, φυσικά.
1: Να ήταν η Ελλάδα στη θέση, ναι, της. Εμείς που είμαστε και πιο εκδηλωτικοί. Τώρα οι Βέλγοι είναι Βέλγοι, καταλαβαίνεις. Για να τα κάνουν αυτά οι Βέλγοι που είναι σοβαροί, σοβαροί σε εισαγωγικά, δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι τόσο εκδηλωτικοί όσο είναι οι Έλληνες. Εμείς είμαστε με το παραμικρό, αρπαζόμαστε. Οι Βέλγοι δεν είναι έτσι. Σκέψου εμείς τι θα κάναμε αν αυτό γινόταν στην Ελλάδα, έτσι.
0: Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να ρίχνει λάδι στη φωτιά μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή βγήκε και δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βέλγιο θα είναι εφάμιλη με τις εκλογές του 2020. Υπονοώντας εμέσως πλην σαφώς σε όσους παρακολουθούν ότι και τα δύο θεωρεί ότι είναι στημένα. Δηλαδή, στημένες οι εκλογές οι Αμερικανικές το 2020,
1: που τις έχασε,
0: στημένο και το Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε περίπτωση που έχαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πού έχασαν. Άρα στημένο κι αυτό.
1: Ναι, όχι, τώρα δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί 4-1. Σκέψου όμως να έχαναν με ένα πέναλτι στο 90. Θα το λέγανε αυτό.
0: Πω, τον αλλά... έχουμε και στη γειτονιά μας τον Πλανητάρχη κιόλας. Εδώ είναι δίπλα στη γειτονική Τουρκία σήμερα.
1: Ναι, διάβασα ότι θα είναι και η σύνοδος κορυφής στην Τουρκία.
0: Στην Άγκυρα,
1: του
0: ΝΑΤΟ.
1: Στην Άγκυρα, ναι, ναι. Του ΝΑΤΟ ακριβώς. Και θα πάνε όλοι εκεί βεβαίως.
0: Είναι ήδη.
1: Α, είναι ήδη.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ήδη εκεί. Και σε λίγο αναμένονται, αν δεν έχουν ήδη φτάσει και οι υπόλοιποι ηγέτες, να βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Όπου ανοίξεις τώρα, αυτό είναι πρώτο θέμα το οποίο παίζει με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον έχουμε και στη γειτονιά μας, είναι κάπως στεναχωρημένος. Ευελπιστεί ο Τούρκος πρόεδρος να του φτιάξει το κέφι. Δεν ξέρω τι θα συζητήσουμε.
1: Που αποκλείστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να πάει και μια περιοδία έτσι στην Ευρώπη.
0: Ναι, στους υποτιθέμενους φίλους του.
1: Στους υποτιθέμενους φίλους του, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν έχει φίλους και ποιοι είναι οι φίλοι κλπ. Αλλά κοίταξε, καμιά φορά λέμε ο Τραμπ και λέμε για τον Τραμπ οτιδήποτε έτσι θετικό, αρνητικό, ναι, κακό, άσχημο, κοροϊδεύουμε, γελάμε. Τον ψήφισαν όμως για να βγει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, προφανώς τον ψήφισαν για να βγει. Αλλά...
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, τον ψήφισαν για να βγει, αλλά όταν βγήκε και... χτύπησε το Ιράν ενώ έλεγε 5 χρόνια ότι εγώ θα λέω όχι σε όλους τους αχρέους τους πολέμους και σε μένα δεν θα δείτε ποτέ, και πάει και κάνει τα ίδια και 3 χειρότερα κιόλας και χωρίς νομιμοποίηση κιόλας, και δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ψήφιζαν οι ίδιοι που τον ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.
1: Και εγώ απορώ γενικά.
0: Δηλαδή
1: γιατί...
0: υπάρχει μια απόσταση μεταξύ κάποιων πραγμάτων που είπε και κάποιων πραγμάτων που έκανε ως πρόεδρος. Ναι. Αλλά θα μου πεις, αυτό δεν είναι αμερικανικό φαινόμενο, αυτό είναι στην πολιτική μάλλον συνηθισμένο.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Αλλά είναι πραγματικά, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
0: Ελπίζω να μην τον ψήφισαν οι Αμερικανοί, πιστεύοντας ότι μπορεί να τους χαρίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί δεν μπορεί.
1: Απ' την άλλη μεριά, βέβαια.
0: Κάποιες ομάδες παίζουν και μπάλα. Ελπίζω να μην τον ψήφισαν οι Αμερικανοί.

0: Ναι. Πήρανε σβάρνα δηλαδή οι πρόεδροι τα διάφορα μέρη.
1: Είναι σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Όχι για τη Συρία, λέω. Μπράβο που πήγε στη Συρία. Δεν φοβήθηκε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Ε?
1: Εσύ δεν θα πήγαινες δηλαδή, γιατί να μην πάμε στη Συρία? Δεν είναι πολύ ωραία η Συρία αυτή την εποχή του χρόνου?
0: Κάποτε.
1: Ναι, ήτανε κάποτε. Είναι πολύ ισοπεδωμένη για αυτή την εποχή του χρόνου, θα μπορούσε κάποιος να πει.
0: Και πάρα πολύ αφύλακτη γενικότερα για όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο για, και για αυτούς που μένουν εκεί, έτσι.
1: Πάντως, je suis Belgique.
0: Je suis Belgique.
1: Βγήκε σήμερα έτσι ένα καλά να πάθουνε από πολλά χείλη, να και εσύ το περιέγραψες πριν από λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Και έτσι είναι όταν βάζεις μέσο, για να το πω απλά και λαϊκά. Όταν βάζεις μέσο και είναι και τόσο εμφανή τα αποτελέσματα, ας πούμε.
0: Ναι. Πολύ φασαρία.
1: Είναι ύβρις και υπάρχει και η νέμεσης.
0: Πολύ φασαρία, λέω, το τίποτα. Σε μια εβδομάδα δεν το θυμάται κανένας. Θα μείνει μόνο.
1: Όχι, φίλε.
0: Ναι,
1: μου,
0: καλά. Θα μείνει μόνο για τους στατιστικολόγους του. Πώς τον λένε, τον site. Που μετά στο επόμενο Μουντιάλ θα λένε ότι εκτός από αυτό του 1962 ήταν και αυτό του 2026 και είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις. Και για τον Ιφαντίνο μη στεναχωριέσαι.
1: Εγώ.
0: Γιατί σε είδα ότι στεναχωριέθηκες.
1: Εγώ τα άφησα μαύρα για τον Τζιάννη.
0: Μπράβο.
1: Γιατί λοιπόν, σπίτι δίχως Τζιάννη προκοπή δεν κάνει, που λέει ο λαός.
0: Έτσι λοιπόν να σου πω ότι τον Ιφαντίνο μπορεί να τον ψηφίσει και το Βέλγιο. Διότι μπορεί αύριο να πάει ο Ιφαντίνο στο Βέλγιο και να πει: κοιτάξτε να δείτε, και 4-1 κερδίσετε, πάρτε και αυτό. Το πακέτο έτσι, για να κάνετε κάποιες εργασίες στη χώρα σας.
1: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Τα πάντα στη ζωή, κοίταξε, η δικαιοσύνη είναι μια σχετική έννοια, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Είναι μια συνδιαλλαγή τα πάντα. Δίνεις, παίρνεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Εντάξει,
0: τι
1: φυσικά.
0: Είναι, δηλαδή, βαράς το μαχαίρι στη γροθιά, θα το κόψεις. Δεν κόβεται άμα το βαρέσεις.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως. Πολλές φορές όταν αποκτάς υπέρμετρη έτσι, δύναμη και πίστη στις δυνατότητές σου, μπορεί να συμβούν και τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, δες τι έγινε με τον προηγούμενο.
0: Ναι, αν μπορείς να το διαχειριστείς.
1: Ο οποίος ήταν και ο Πλατινί κιόλας, έτσι. Δεν ήταν κάποιος τυχαίος.
0: Όχι.
1: Και πού είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Και τη φήμη, τη δική του προεδρία ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: όπως και όλων,
1: είναι και σχετικό κάπως.
0: Όπως και όλων των υπολείπων. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η διαχείριση. Η διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και αυτό προσπαθούν να κάνουν σε αυτό το επίπεδο όλοι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτές τις θέσεις. Έτσι, δηλαδή δεν κοιτάνε να κάνουν κόντρες, κοιτάνε πώς θα αφήσουν ικανοποιημένους όλους. Και τον Δημήτρη και τον Θόδωρο και τον Κώστα και τον Πέτρο και τον Γιάννη, δεν γίνεται βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Όλους και κάποιοι εξ αυτών οι οποίοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, επειδή λοιπόν στο τέλος της ημέρας είναι ηθιγμένοι, πραπ, τα βγάζουν στη φόρα. Και γεια σας και κύριε Πλατινί, μπορεί αύριο και κύριε Ιφαντίνο και δεν ξέρω ποιος άλλος.
1: Πάντως σωστά η UEFA έβγαλε την ανακοίνωση που έβγαλε γιατί θυγόταν το μέλος της που ήταν το Βέλγιο στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Πολύ καλά έκανε και τώρα αν δούμε στο μέλλον να υπάρχει μια παραδοχή ότι σε αυτή τη διεύρυνση του παγκοσμίου κυπέλου η Ευρωπαϊκή Ήπειρος ήταν η πλέον παραπονούμενη, να το πω έτσι ευγενικά, και στεναχωρημένη. Οπότε
0: είναι.
1: Πάρτε και πέντε θέσεις ακόμα, αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πάρτε και πέντε θέσεις ακόμα, γιατί είμαι large. Μπορεί να γυρίσουν τα μπιφτέκια και από την άλλη πλευρά για να ψηθούν και να ξαναδούμε όλους να λένε Τζιάννη Ιφαντίνο και πώς έκανε Βασίλης ο Βλαχόπουλος εδώ.
0: Στα δικά μου τα λόγια έρχεσαι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εδώ και έτσι. Αλλά σήμερα ζεσού η Μπελζίκ.
0: Βεβαίως. Σήμερα όμως έχουμε, ξέρεις, άλλες δύο μονομαχίες, η οποία είναι μία Νότια Αμερική με Αφρική και η άλλη είναι Βόρεια Νότια Αμερική με Ευρώπη. Έτσι. Και επειδή οι διαιτησίες σε μένα δεν μου άρεσαν μέχρι τώρα. Ως προς την Αμερική, δηλαδή θεωρώ ότι ευνοήθηκαν ομάδες από τη Νότια και τη Βόρεια Αμερική στα παιχνίδια με ευρωπαϊκές ομάδες ή με αφρικανικές ομάδες. Περιμένω να δω και σήμερα.
1: Εντάξει, πάντως η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει το μερίδιο του λέοντος όσον αφορά τις προκρίσεις στη φάση τώρα των 8. Έτσι,
0: με, αδικία.
1: Και με αδικία.
0: Και με αδικία.
1: Παρά την αδικία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έπαιξαν και μεταξύ τους χθες Ισπανία και Πορτογαλία, δεν θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Πέρασαν οι Ισπανοί δίκαια, δεν νομίζω ότι υπήρχε.
0: Φυσικά.
1: Ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο παράπονο.
0: Εντάξει.
1: Αποχαιρετήσαμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Που αν δεν υπήρχε όλο αυτό το θέμα με τον Ιφαντίνο και το Βέλγιο και τον Μπαλογκάν, αυτό θα ήταν το κεντρικό θέμα εγώ. Το αντίο του Κριστιάνο Ρονάλντο στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Γιατί,
1: το οποίο το είπε.
0: Δεν θα πάει στο επόμενο.
1: Έκανε μία δήλωση που έλεγε ότι θέλω να σκεφτώ ψύχρεμα, αλλά ολοκληρώνουμε. Είμαι χαρούμενος που ολοκληρώνω, ας πούμε, την αγωνιστική δράση.
0: Στα 41.
1: Και έκανε και μία διόλου καθόλου δηλαδή.

0: με απίστευτη δόση μετριοφροσύνης έκανε Θόδωρε μία δήλωση, την οποία την διάβαζα. Δηλαδή αυτή η μετριοφροσύνη του Κριστιανού. Έχω, λέει, τρεις τίτλους πριν τον Κριστιανό, η Πορτογαλία δεν είχε ούτε έναν.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν το λες.
1: Άσε να το πούνε οι άλλοι.
0: Εντάξει, άσε να το πούνε οι άλλοι, ακριβώς δηλαδή. Μην το λες εσύ.
1: Το ξέραμε, θα το λέγαμε κι εμείς.
0: Ή πλήρωσε έναν άλλο να στο πει άμα δεν το λέει κανένας. Μην το λες.
1: Και εγώ σε ανταποκρίσεις μου θα το έλεγα. Απλά τώρα που το είπε ο Ρονάλντο. Αλλά θα μπορούσα να το πω κι εγώ.
0: Δηλαδή,
1: ότι έτσι είναι.
0: Αυτός ο Κριστιανό και όμορφος και έξυπνος και μετριόφρον και πλούσιος, όλα τα καλά πια. Όλα τα καλά.
1: Τον έφαγε στον έρμο.
0: Εγώ τον έφαγα. Μόνος του τρώει. Έχει ένα μάτι πάνω από το κεφάλι
1: και
0: του.
1: Και έκλαιγε κιόλας.
0: Όλοι κλαίνε.
1: Όλοι κλαίνε. Όχι, αυτός κλαίει από τότε, από το 2004. Τότε πρώτο έκλαψε.
0: Οι πληροφορίες μου λένε ότι και ο Νεϊμάρ από τότε κλαίει. Απλά τότε δεν ήταν πολύ γνωστό.
1: Έκλαψε και τότε όταν τον κερδίσαμε δύο φορές.
0: Δεν πειράζει. Πήρε όμως ευρωπαϊκό.
1: Πήρε τρεις τίτλους. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό που λέει, ναι, είναι αλήθεια. Τώρα πέρασε.
1: Με δική του, ναι. Και με έλεγε νωρίτερα η Γκέλη στο δελτίο ειδήσεων. Έφυγε όμως, του λείπει όμως, χωρίς να πάρει ένα τίτλο. Το παγκόσμιο, το κύπελλο, το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελλο. Όχι, λέω. Να πάρει η Πορτογαλία και το παγκόσμιο κύπελο με τι ομάδα, με έναν Ρονάλντο? Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Παρόλο γιατί... που την... δεν ήταν κακή ως ομάδα η Πορτογαλία,
1: ναι,
0: ως
1: αλλά
0: ομάδα.
1: Ήθελε πολύ βοήθεια και από τους άλλους για να φτάσει, δηλαδή να πάρει το Μουντιάλ. Είναι... πρέπει να έχεις όχι έναν, 5, 6, 7 πολύ καλούς παίκτες. Κατάλαβες, δηλαδή μην κοιτάς τώρα που και στις άλλες ομάδες δεν φαίνονται, αλλά έχουν πολύ καλούς παίκτες και αμυντικούς και επιθετικούς. Μπορεί τα γκολ να τα βάζουν ο Μέση, ο Χάρι Κέιν, ξέρω εγώ, ο Χάλαντ ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά ή ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ, αλλά και από πίσω υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι πρωτοκλασσάτες. Δεν συγκρίνονται δηλαδή με τους παίκτες της Πορτογαλίας. Αυτό θέλω να πω. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο να πάρει και ένα τέτοιο τίτλο η ομάδα της Πορτογαλίας. Αλλά ο Ρονάλντο φεύγει με ψηλά το κεφάλι πραγματικά. Τώρα βέβαια εγώ χαριτολογώντας είπα γιατί να φύγει και στα 46, 45, 41 και 4, 45. Γιατί δεν μπορεί να παίξει σε 45.
0: Έλα ρε Θόδωρε, εντάξει. Για ποιο λόγο, ας πούμε.
1: Και μετά...
0: Δηλαδή είναι ύβρις το επίπεδο της ματαιοδοξίας που θα οδηγούσε έναν φτασμένο άνθρωπο όπως είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο να πει ότι όχι, θα συνεχίσω γι' αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για μένα είναι ύβριση.
1: Κοίτα, οργανικά το έχει. Δηλαδή σωματικά το έχει. Προπονείται, σαν σκυλί δηλαδή, τρώει αυτά που πρέπει να φάει. Είναι δύσκολο, ξέρεις, 41 χρόνια να αντέχεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται και σπάει.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό λέω. Αυτός όμως το κρατάει σε αυτό το επίπεδο. Πολύ πιο πολύ από το Μέση. Δηλαδή, αν δεις το Μέση, ο Μέση μπορεί να έχει την ταχύτητα, την γρηγοράδα, αλλά δεν έχει το σωματότυπο, τη δύναμη του Ρονάλντο. Κατάλαβες. Δηλαδή, καμιά σχέση, δηλαδή, επειδή μιλάμε τώρα για τους δύο παίκτες που σαφέστατα τα τελευταία 20 χρόνια ήταν αυτοί που κυριάρχησαν σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Γιατί τώρα βγαίνουν και άλλοι κάποιοι καλοί γκολτζίδες. Αλλά εντάξει, ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ,
0: ο Χάλαντ
1: είναι ο Κέιν, είναι παίκτες καλοί, είναι, βάζουν γκολ, αλλά είναι ένα. Είναι επιθετικό, επιθετική, πώς το λένε, δηλαδή γκολτζίδες.
0: Ναι, δεν είναι αυτό το τέτοιο.
1: Δεν είναι αυτό το πολυπρόσωπο.
0: Το φαντεζί που είχαμε.
1: Ακριβώς, να κάνεις όλα. Και γκολ να βάζεις και τρίπλες να κάνεις και φάουλ να εκτελείς. Και αυτό που είχαν ο Μέση και ο Ρονάλντο. Αλλά τελειώνουν και αυτοί.
0: Όπως θα φαντάζομαι θα τελειώσει και ο Σάλαχ κάποια στιγμή μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Και αυτός μεγάλος είναι, δεν είναι ο Σάλαχ, ας πούμε, ο Φαραώ της Αιγύπτου. Δεν ξέρω τώρα ποιος από τους δύο θα συνεχίσει. Μέση ή Σάλαχ. Αργεντινή ή Αίγυπτος. Σήμερα. 7.
1: Εντάξει, τώρα είναι. Εσύ τι θα έλεγες δηλαδή?
0: Όχι, εγώ επειδή τώρα με εξέθεσες στις επικίνδυνες ατραπούς του στοιχήματος, κατάλαβες, εσύ φταίς γι' αυτό. Βλέπω το 980 της Αιγύπτου, ας πούμε, σαν λουκουμάκι τώρα πηγαίνουν. Το σήμα του δολαρίου μου πηγαίνει στο μάτι μου και γυρίζει, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχα καμία αμφιβολία ότι η Αργεντινή εύκολα ή δύσκολα θα περάσει.
1: 980,
0: αλλά το 980 της Αιγύπτου τώρα είναι κάτι, επειδή εσύ φταίς, αρχίζω και λέω, λες.
1: Άμα το συνδυάσω και με ένα χ στο Κολομβία-Ελβετία.
0: Που όπου το Κολομβία-Ελβετία μοιρασμένο, πολύ μοιρασμένο.
1: Ναι. Και μετά έχει και στα ημιτελικά, στα προημιτελικά, Γαλλία-Μαρόκο.
0: Γαλλία-Μαρόκο.
1: Γαλλία-Μαρόκο.
0: Θα παίξεις και ένα κατάκτηση Σβέρεφ για το Wimbledon και γίναμε. Διακοπές για πάντα.
1: Μπράβο. Ε? Πάρεις ένα 20άρικο και θα πάρεις 20.000.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Ναι, σιγά μην.
1: Έτσι. Μπράβο. Σε έχω βάλει. Στο τένις σε έβαλα. Στο στοίχημα σε έβαλα. Μέχρι να φύγω θα είσαι κομπλέ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Ελβετία-Κολομβία. Σήμερα στις 11. Τα μάτς σήμερα, τώρα που βλέπω τις ώρες, είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα για να
1: μας
0: βλέπει κάποιος μπάλα από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 2 η ώρα τα χαράματα.
1: Στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη, ναι.
1: Δεν είναι καλό για αυτούς όμως. Είναι απαράδεκτο να παίζουν οι άνθρωποι μεσημεριάτικα. Εντάξει, δηλαδή εκεί παίζουν μεσημέρι.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί να μην παίξουν, δηλαδή, απαράδεκτο κι εσύ. Γιατί να μην παίξουν μεσημέρι. Δηλαδή, όταν κάνανε τα hydration break και έβρεχε και γελούσε όλος ο κόσμος μαζί τους να μην παίξουν και ένα μεσημέρι για να έχει νόημα το hydration break, Θόδωρε.
1: Ναι, να έχει και λίγο
0: να
1: ζέστη.
0: Να μην παίξουν μια μέρα που να έχει και λίγο ζέστη, να το κάνουν το διάλειμμα και να το δικαιούνται. Όχι όπως μέχρι τώρα που το κάνανε για τις διαφημίσεις.
1: Και το βράδυ. Το βράδυ κάνουν. Δεν έχω δει αυτά τα, που είναι νύχτα 3 η ώρα, 4 σε εμάς και που είναι
0: δεν
1: βράδυ
0: ξέρω
1: εκεί.
0: Αν κάνουν. Φαντάζομαι ότι κάνουν. Ναι.
1: Κάνουν,
0: γιατί
1: φυσικά,
0: να μην κάνουν.
1: Αφού είναι διαφημίσεις, δεν είπες.
0: Ο Μπέκαμ πρέπει να βγάλει ημεροκάματο.
1: Ναι. Ναι. Μέχρι το τέλος.
0: Και λέμε τον Μπέκαμ γιατί έχει γίνει μια μέτρηση, ας πούμε, με τις διαφημίσεις που παίζονται σε αυτά τα hydration break, και από αυτή την έρευνα το πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται πιο πολύ, περίπου σε ένα 80% έτσι, στις διαφημίσεις στις συγκεκριμένες ώρες, είναι ο David Beckham. Και όχι μόνο κάνανε αυτή την έρευνα, την ποσοτικοποιήσανε και με χρήμα κιόλας. 20 εκατομμύρια θα βγάλει. Μόνο από αυτό.
1: Dollars.
0: Ναι, πάντα με dollars μιλάμε, αφού είναι στην Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα είναι ο Τραμπ δίπλα μας εδώ στην Τουρκία.
0: Στην Άγκυρα, όχι στην Κωνσταντινούπολη, άρα δεν το λες και ακριβώς δίπλα μας. Δίπλα-δίπλα, Τουρκία, ναι, αλλά Άγκυρα προς τα μέσα.
1: Μπορούμε να πάμε μια βόλτα, μα θες να τον μιλήσουμε, να το θέσεις τα ερωτήματά σου.
0: Και καλά να περάσεις.
1: Όχι, να πάμε μαζί.
0: Να, καλά να
1: περάσεις. Και θα του πω, ο Δημήτρης θέλει να σου μιλήσει.
0: Όχι, ο Δημήτρης δεν θέλει να μιλήσει σε κανένα.
1: Και να σου πει, για ποιο λόγο πήρες τηλέφωνο αυτό, δεν είναι σωστό.
0: Εγώ το μόνο που μπορώ να του πω είναι Ζεσουί Μπελζίκ. Για να ξεκινήσουμε, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο κομμάτι έτσι όπως το ξεκινήσαμε. Θα σου πω, Ντόναλντ, σε αγαπάω, σε εκτιμά, αλλά Ζεσουί Μπελζίκ σήμερα. Όπως το ευχαριστήθηκαν και πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό πράγματι.
0: Νομίζω ότι ισχύει, ναι.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά είπαμε ότι είναι μια βραδιά, ήταν μάλλον μια βραδιά η οποία ονειρική για την Ευρώπη και το Βέλγιο με αυτόν τον τρόπο που ήρθε. Αλλά σου είπα, αυτά ξεχνιούνται, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν θα μείνουν στην επικαιρότητα για πολύ καιρό, ειδικά τώρα που νίκησε και το Βέλγιο. Σιγά τώρα, πάει τελείωση.
0: Απλά έτσι μια έκκληση να κάνω.
1: Έκκληση.
0: Στον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καλά τα λέω μέχρι στιγμής.
1: Αλλάξαμε τώρα, φύγαμε από τον Τραμπ, πήγαμε
0: να κάνω μια έκκληση
1: στο Γιαννακόπουλο.
0: Ναι. Καλοκαιριάτικα μας κρατάει σε αγωνία.
1: Ναι, είδα ότι δεν λέει το όνομα ενός παίκτη, αυτό λες.
0: Ο, δεν το λέω, ωραία.
1: Ναι.
0: Και ο, άρα δύο ονόματα, γιατί είναι ο και ο, τον περιμένω να έρθει σε λίγο στο γραφείο. Οκ.
1: Ο.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Θα ρωτήσουμε μετά τον Καραγιώργη, πως ξέρει.
0: Λες.
1: Ξέρω εγώ,
0: λέω. Δύο ονόματα,
1: ναι.
0: Φοβάμαι μην γίνει τίποτα όπως πέρσι το καλοκαίρι με τον Βαλαντσιούνας, που ένα καλοκαίρι όλο ερχότανε και από μέρα σε μέρα και έγινε το σύριαλ και στο τέλος δεν ήρθε.
1: Δεν ήρθε, ναι.
0: Στεναχωρέθηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, κάπως πήραμε μια υπερβολική δόση από τον Λιθουανό μπασκεμπολίστα, τον οποίο δεν τον είδαμε κιόλας, ας πούμε.
1: Δεν έπαιξε ποτέ. Ναι.
0: Ποτέ.
1: Πού έπαιξε?
0: Στο NBA παρέμεινε πέρσι.
1: Κακώς.
0: Τώρα λένε ότι υπέγραψε στις Αλγκύρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι και αυτή από εκεί. Είναι και από εκεί.
0: Δηλαδή. Ναι, είναι και από εκεί. Είναι και Λιθουανός. Ναι.
1: Ναι.
0: Ο, δεν το λέω ωραία, και ο, τον περιμένω να έρθει σε λίγο στο γραφείο. Οκ, αυτό. Για εσάς, για τους φίλους του Παναθηναϊκού αυτό, το story στο Instagram, μπείτε, δείτε το. Εκτός αν το κάνει poll, αν είναι δημοσκόπηση και περιμένει από τους φίλους του Παναθηναϊκού να βάλουν ονόματα στο ο και ο, για να πάει μετά να τους κάνει το χατήρι. Κατάλαβες.
1: Αφού το αρέσει, το ξέρεις, να ασχολείται με το. Δηλαδή, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η χαρά του.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Η Ειρήνη Γκέλη, τίτλοι επικαιρότητας και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκινάει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ένοχη Μαρί Λεπέν, σύμφωνα με το γαλλικό εφετείο, της επιβλήθηκε περιορισμός με βραχιολάκι για ένα χρόνο. Της επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα. Νεκρή βρέθηκε στο Κίεβο η βασική ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Συλλαλητήριο για τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας διοργανώνουν σωματεία στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ στις 14 Ιουλίου για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στη Θεσσαλονίκη μετέτρεψαν δρόμο σε χωματερή με ογκώδη και σκουπίδια, μήνυση κατά αγνώστων από τον Δήμο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3, Θόδωρος Χατζηπαντελής και Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 5 και πολλά και διάφορα στο Μουντιάλ. Στην Ελλάδα όμως ξεκινούν όλες οι ομάδες στην προετοιμασία, αλλά ο ΠΑΟΚ που ακούσαμε χθες και είπαμε με τον Γιάννη τον Βοητσίδη τι ακριβώς συμβαίνει, και ο Παναθηναϊκός έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, γιατί νωρίς 23 και 30 Ιουλίου δίνουν τα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια και πρέπει να είναι έτοιμοι, γιατί αλλιώς δεν θα περάσουν, έτσι. Και άντε για τον ΠΑΟΚ υπάρχει και η δυνατότητα, αν πέσει από το Europa League, να πάει στο Conference League, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Το Conference League πρέπει να κερδίσει τρεις γύρους για να μπει στον όμιλο. Διαφορετικά θα μείνει εκτός Ευρώπης και φυσικά δεν το θέλει. Χρήστος Κοντός κοντά μας τηλεφωνικά από την Αθήνα για να κάνουμε έτσι μια κουβεντούλα για τον Παναθηναϊκό. Χριστάρα, καλησπέρα.
1: Γεια σας παιδες, γεια σας και στους δύο, και σε ένα Χωδόρη και σε ένα Δημήτρη.
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, καταρχήν λέγαμε εδώ, ξέρεις, για τον Τραμπ, τον Ιφαντίνο και όλο αυτό το σκηνικό που έγινε στο Μουντιάλ. Εσύ με το Βέλγιο ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήσουν?
1: Νομίζω όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης με το Βέλγιο ήταν. Το πράγμα ήταν πραξικόπημα.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή ήταν μια μετροέπεια, μια λαζονία, μια πεποίθηση ισχύως. Νομίζω ότι όλοι το χαρήκανε που όλο αυτό το πράγμα τρίφτηκε στην Βόρεια των Αμερικανών.
0: Ναι. Αυτό αλήθεια είναι. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέει και ο Δημήτρης νωρίτερα, στον πρώτο γύρο έκαναν καλά παιχνίδια και ήταν συμπαθητικοί. Αλλά αυτό που έκανε ο Τραμπ ήταν αυτό που χάλασε την εικόνα του.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ήταν με κάποιο τρόπο να σου επιβάλλουν αυτό που θέλουν πέρα από τους κανονισμούς, τη λογική του ποδοσφαίρου. Πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Αν θα έρθει κάποιο παίκτη κόκκινη, αδιαφυσβήτητη, και στο επόμενο παιχνίδι να παίξει κανονικά, γιατί ο πλανητάρης πήρε τηλέφωνο. Το υποτακτικό του, να πούμε, τον Ιφαντίνο, και ξαφνικά ανακαλύφθηκε και πάλι η Αμερική 500 χρόνια μετά.
0: Ναι.
2: Να το ξέραμε αυτό, να έπαιρνε και κάνει τηλέφωνο για τον Κωνσταντέλια όποτε έπαιρνε κόκκινη κάρτα, ρε παιδί μου. Να ξέραμε ότι γινόταν αυτή η διαδικασία, να τη χρησιμοποιούσαμε κι εμείς. Και όπου Κωνσταντέλιας, ο κάθε φίλαθρος να βάλει τον δικό του. Τι, ο Ελκαμπή, ποιος, ο Ντέστερς, όποιος θέλει, εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν έξω από τα όρια και νομίζω ότι αυτό θύμωσε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτή η αντίδραση των παικτών του Βελγίου στον κόλ του Λουκακού, που είχαν όλοι μαζί και χορεύανε ειρωνευόμενοι τον Τραμπ με τον ίδιο τρόπο που χορεύει ο ίδιος, νομίζω ότι ήταν ενδεικτική της αίσθησης, της αίσθησης που είχε δημιουργήσει η συγκεκριμένη κίνηση της FIFA. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί ήταν μια μορφή υποτακτικότητας, μια δουλοπρέπεια του Ιφαντίνου απέναντι στον Τραμπ.
0: Και σκέψου τώρα, λέμε το Βέλγιο, το οποίο ξέρεις είναι μια χώρα στη μέση της Ευρώπης και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά δεν είναι και πολύ εκδηλωτικοί. Για να κάνουν αυτά τα πράγματα οι Βέλγοι, φαντάσου τι θα έκαναν οι Έλληνες. Εμείς δηλαδή, έτσι και ήμασταν εμείς και τους κερδίζαμε 4-1. Το έκαναν σε εμάς.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, οι Βέλγοι δεν είναι το τελευταίο στο χώρο αμάξι, δηλαδή να πεις ότι βρήκαν και τα κάναν. Είναι μια ομάδα που για σχεδόν 4 χρόνια ήταν στο νούμερο 1 του παγκόσμιου ranking.
0: Ναι.
1: Είναι μοναδικό φαινόμενο αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ να είναι μια ομάδα νούμερο 1 στο ranking της FIFA χωρίς να κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο ή έστω το πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας, της Euro, Africa Cup, ξέρω εγώ, Αμερικά, Copa America. Είναι μια ομάδα με την λεγόμενη Golden Generation, τη χρυσή της γενιά. Ήταν σταθερά νούμερο 1, η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Με παιχταράδες μέσα, που όλοι παίζαν σε πολύ μεγάλες ομάδες. Οπότε δεν άπησε ότι βρήκαν, ξέρω εγώ, την Ονδούρα. Και τι θα κάνανε που δεν έχει φωνή να ακουστεί. Το κάνανε στο Βέλγιο, έτσι. Μια ομάδα με πολύ μεγάλη παράδοση στον χώρο, που μέχρι πρώτη ήταν νούμερο 1 στο ranking της FIFA και τώρα ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα, νομίζω νούμερο 9. Ως νούμερο 9 πήγε στο τουρνουά. Δεν ήταν και αμεληταία ποσότητα.
0: Μάλιστα. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό ακριβώς. Δηλαδή δεν έγινε και σε μια ομάδα η οποία είναι άγνωστη, άσημη. Πού να το πεις τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Τώρα για να πάμε και στα του... να σε ρωτήσω ποιον βλέπεις να παίρνει το Μουντιάλ για να το παίξουμε.
1: Κοίταξε, για να το ξανάβουμε δεν είναι. Άμα ρωτήσεις, θα σου πούνε ότι στοιχηματικά μυρίζω πλαστικό λουλούδι και μαραίνεται. Δεν το έχω δηλαδή, αλλά νομίζω ότι με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, οι δύο πιο ισχυρές υποψηφιότητες είναι το ζευγάρι του περασμένου τελικού.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Η Γαλλία και η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Βέβαια έρχεται με φόρα και η Αγγλία, αλλά θα δούμε ότι οι Άγγλοι σε πολλά παιχνίδια με το κογκό στο 85 με ανατροπή με την ψυχή στο στόμα με δύο γκολ στο 4ο. Εχθές, προχθές το τελευταίο παιχνίδι, περάσαν μεν, αλλά ουσιαστικά με 3-3 ευκαιρίες, 3 γκολ, ενώ οι Μεξικάνοι είχαν πάμπολες φάσεις και μεγάλη πίεση για να το γυρίσουν. Δεν κλείσανε με το 3-3 τα παιχνίδια της πρώτης φάσης. Οκ, έχουν μια καλή ομάδα. Δεν ξέρω όμως, όλοι πιστεύουν και ανάμεσα τους είμαι και εγώ ότι με κάποιο μαγικό τρόπο πάλι θα στραβοπατήσουν, δηλαδή δεν το έχω καθόλου σίγουρο θα περάσουν το επόμενο.
0: Ναι.
1: Το Μάρκο, συγγνώμη. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι με κάποιο τρόπο πάλι θα κάνουν τη ζημιά και θα γυρίσουν μαδιά χέρια σπίτια.
0: Ναι. Πάντως κάνουν φέτος τουλάχιστον, δηλαδή σε αυτό το Μουντιάλ, κάνουν μια καλή προσπάθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Τώρα για να πάμε στα του Παναθηναϊκού, ήθελα πριν τα αγωνιστικά να σε ρωτήσω τι γίνεται με τη Λεωφόρο και το Βοτανικό. Το Βοτανικό πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο?
1: Ο Βοτανικός, το ποδοσφαιρικό, είναι δύο παράλληλα έργα. Το ένα είναι προχωράει με φουλ ρυθμούς και είμαι σε φάση στα μισά περίπου διαδρομής μέχρι να ολοκληρωθεί, δηλαδή η εκτίμηση είναι ότι του χρόνου τέτοια εποχή το γήπεδο θα έχει παραδοθεί με το κλειδί στο χέρι του ανθρώπου του Παναθηναϊκού, το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Α, τόσο πολύ, σε ένα χρόνο δηλαδή. Ναι,
1: ναι,
0: τόσο λίγο.
1: Πολύ σου λέω, δηλαδή πιθανότητα με το ρυθμό που πάει, Μάιο, μήνα, Ιούνιο, μήνα θα είναι έτοιμο. Κομπλέ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει καθυστερήσει μέχρι στιγμή, δηλαδή είναι και λίγο πιο μπροστά σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει κάτι που να το έχει φρενάρει. Ό,τι φρένο έφαγε, το φάγε τα πρώτα χρόνια με τις καθυστερήσεις, με τις προσφυγές, μέχρι να βρεθούμε όρια και τα σχετικά. Τώρα είναι μια λοκομοτίβα που έχει μπει στις γραμμές και πηγαίνει με ορμή για τον τελικό σταθμό. Υπάρχει όμως ένας περιορισμός σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα. Πρέπει το έργο να δοθεί ταυτόχρονα σε λειτουργία μαζί με τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, οι οποίες ουσιαστικά τώρα ξεκινάνε. Πριν από λίγες ημέρες βγήκε η οικοδομική άδεια. Έχουν βέβαια ξεκινήσει τα πρόδρομα έργα. Δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετο το έργο των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη, γιατί είναι πολύ χαμηλού προϋπολογισμού σε σχέση με το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Θα γίνει με χρηματοδότηση των δύο τραπεζών που συνθέτουν την Λεώνα ΑΕ.
0: Ναι.
1: Και η εκτίμηση είναι, αρχικοχρονοδιάγραμμα λέει ότι θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 27. Η εκτίμηση είναι ότι αν δουλέψουν λίγο υπερορίες και το τρέξουν λίγο παραπάνω, ενδεχομένως του χρόνου τέτοια εποχή
0: να είναι έτοιμο και αυτό.
1: Να είναι έτοιμο και αυτό. Οπότε να λειτουργήσουν παράλληλα ταυτόχρονα και οι δύο εγκαταστάσεις.
0: Όταν λέμε εγκαταστάσεις ερασιτέχνη, εννοούμε γήπεδα για τον ερασιτέχνη.
1: Είναι ένα μικρό κλειστό γήπεδο,
0: ναι.
1: Μια πισίνα, κάποιες σάλες για τα
0: άλλα αθλήματα.
1: Ναι. Άντων, πικ-πονκ, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Το καράτε, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Συν τα γραφεία του συλλόγου. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι και λόγια ασφαλείας, δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουν 40.000 άνθρωποι σε ένα γήπεδο στα 150 μέτρα, 200 πιο δίπλα να υπάρχουν καδρόνια, ξύλα, τσιγάρα,
0: ναι, ναι.
1: Πέτρες.
0: Απόλυτα δηλαδή. Κατανοητό. Ναι.
1: Ναι. Τώρα, και πολεμικό υλικό μπορεί να το πάρει κάποιος. Αλλά και μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ατύχημα. Έτσι.
0: Δεν το
1: μπορεί να ξεφύγει, να πάει από περίεργα για να δει κάτι πες και να του βάρει στο κεφάλι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε σχετικά πάει καλά το πράγμα. Η Λεωφόρος δεν λέγανε ότι θα γκρεμιστεί τελικά, θα γίνουν και εκεί οι αγώνες του χρόνου του Παναθηναϊκού.
1: Η Λεωφόρος, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, θα δοθεί στην κυριότητα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το πλάνο της διπλής ανάπλασης, μόλις ξεκινήσουν και μόνο αποκλειστικά τότε ξεκινήσουν και οι δύο εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού τη λειτουργία τους.
0: Αν
1: δεν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσουν τα έργα, κάτι συμβεί, κάπου παγώσει οτιδήποτε, η Λεωφόρος παραμένει με το καθεστώς που υπάρχει σήμερα.
0: Για να παίζει ο Παναθηναϊκός εκεί, κατάλαβα. Ναι,
1: θα είναι μια αθλητική εγκατάσταση την οποία εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός. Είτε παίζοντας το ίδιο, είτε δύο πλάσει σε κάποια άλλη ομάδα, είτε την κρατάει έτσι.
0: Είτε, ναι, ναι.
1: Όταν ολοκληρωθούν και τα δύο έργα και πάρει ο Παναθηναϊκός την άδεια να λειτουργήσει και το ποδοσφαιρικό γήπεδο και τις εγκαταστάσεις, τότε ταυτόχρονα το γήπεδο της Λεωφόρου περνάει στην ιδιοκτησία του Δήμου Αθηναίων,
0: ναι.
1: Ο οποίος τώρα έχει την ευκαιρία να αποφασίσει τι θα κάνει. Σύμφωνα με την τωρινή μελέτη, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκο. Από κάτω θα γίνει ένα μεγάλο υπόγειο γκαράζ. Στο πάρκο αυτό θα μείνει ένα κομμάτι της θύρας 13, σαν
0: Σαν ιστορικό.
1: Μνημείο,
0: ναι, ναι, ναι, σαν μνημείο.
1: Γιατί
0: ναι.
1: είναι το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας. Υπάρχει ένα σχέδιο να κρατηθούν μέσα στο πάρκο κάποια γήπεδάκια ποδοσφαίρου, μπάσκετ κτλ. Έχει γίνει και μια πρόταση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, μήπως μείνουν και δύο πλάγιες εξέδρας και πάνω εκεί να γίνει μια σύνθεση με δέντρα, με αυτά κτλ. Αλλά τέλος πάντων αυτά είναι θέματα του
0: Δήμου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς θα το αξιοποιήσει το συγκεκριμένο πρότυπο.
0: Κατάλαβα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός όμως αυτή τη χρονιά θα παίζει στο ΟΑΚΑ, έτσι, και Ευρώπη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και πρωτάθλημα. Σωστά.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να πάμε τώρα στο αγωνιστικό, βλέπουμε φέτος τον Παναθηναϊκό με την προετοιμασία και τα φιλικά. Ξέρεις, καμιά φορά λέμε, μάλλον κάθε φορά λέμε, έλα μωρέ, στα φιλικά δεν δίνουμε σημασία, είτε χάνεις είτε κερδίζεις, δεν έχει κανένα νόημα. Έχω παρατηρήσει όμως με τη μικρή μου εμπειρία ότι όσες ομάδες τα καλοκαίρια κερδίζουν στα φιλικά, πάνε και καλά στο πρωτάθλημα. Όσες χάνουν στα περισσότερα, δεν ξεκινάνε καλά. Δεν ξέρω, στη συνέχεια μπορεί και να βελτιώνονται, αλλά μιλάω πάντα για την αρχή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς σε αυτό.
1: Έχει πολλά παραδείγματα και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Κάποιοι λένε ότι όταν έχεις κάνει χαλαρή προετοιμασία, δεν σε έχει κουράσει δηλαδή ο προπονητής, δεν έχεις βαριά πόδια, πετάς στην αρχή.
0: Ναι.
1: Είσαι μια χαρά και ξεφουσκώνεις την πορεία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όταν έχεις κάνει καλή προετοιμασία, πετάς από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Ναι.
1: Ότι είναι θέμα συγκυριών και είναι και στο ποδόσφαιρο. Είναι σαν τα μηδέα κεφάλαια. Ποτέ οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυούνται τις μελλοντικές. Που σημαίνει και ότι αν κάτι έχει συμβεί μια, δύο, τρεις φορές στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι με τους ίδιους όρους και στις δικές θα ξανασυμβεί στην πορεία. Αν κάτι πέτυχε ή απέτυχε με έναν τρόπο συγκεκριμένο, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει, θα αποτύχει και την επόμενη φορά θα το δοκιμάσει. Είναι πάντα κάτι απροσδιορίστο. Η γενική αίσθηση είναι ότι η ομάδα πάει καλά. Ότι έχει καλά πατήματα. Λογικό είναι αυτό γιατί ουσιαστικά ξεκίνησε η ομάδα με το περσινό της ρόστερ κατά βάση, καινούργια ακόμα δεν έχουν μπει, ότι πάντα χρειάζεται χρόνο για να αφομοιώσει καινούργιους. Είδαμε δηλαδή στο πρώτο φιλικό, ανάγκως έπαιξε με 10 παίχτες από το περσινό του ρόστερ και μόνο τερματοφύλακα καινούργιο.
0: Ναι.
1: Στο επόμενο έπαιξε και ένας δεύτερος στην αρχική δεκάδα. Ο Καμαρά μαζί με τερματοφύλακα τον Μπένια. Και η υπόλοιπη 9 ήταν από πέρυσι. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογένεια. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός πέρυσι ήταν προγραμματισμένο να στηριχθεί στα παιδιά που αγόρασε Γενάρη, παιδιά δηλαδή 22-23 χρονών, τα οποία θα αποτελούσαν τη βάση της τωρινής ομάδας, με πινελιές ποιότητας από κάποιες προσθήκες τύπου Ντεφράι, δηλαδή έμπειρους παίχτες, γνωσμένες αξίες ψημών στον προγραμματισμό, που θα βοηθούσαν τον Παναθηναϊκό να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα και στις διεθνείς του υποχρεώσεις. Τώρα, βλέπουμε ότι εξακολουθεί ο Παναθηναϊκός να ψωνίζει σε γενικές γραμμές παιδιά μικρής ηλικίας, 24 είναι ο Τσάπρας, 23 είναι ο Καμαρά, για τερματοφύλακας 27 χρονών, ο Πένια δεν θεωρείται μεγάλος. Ουσιαστικά στο ξεκίνημα της καριέρας του, έτσι, όσο καμιάζει περίεργο αυτό για να παίρνει την επιλογή στην Μακεδονία, αλλά ουσιαστικά τώρα θα αρχίσει να παίρνει πολλά παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Ουσιαστικά ο μόνος που είναι πάνω από τα 30 και έχει και αποκτηθεί μέχρι τώρα είναι ο Ντεφράι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε μια καλή ποδοσφαιρική ηλικία που έχουν ακόμα πάρα πολλά χρόνια μπροστά τους για να παίξουν καλό.
0: Σωστό είναι αυτό και είδαμε ότι και σκοράρει και αρκετά σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια. Ανοίξε και τον Άγιαξ με 3-1.
1: Δεν είναι κάτι αυτά, τα ξέρεις. Ναι. Δεν έχεις την εμπειρία. Το ξέρεις ότι ο αγώνας προετοιμασίας είναι προετοιμασία. Έτσι, υπάρχει διάφορα φάσεις, δηλαδή ο ένας μπορεί να κάνει δύο βάσεις προετοιμασίας, όσο θα ξεκινάει τώρα. Για κάποιον να είναι το τρίτο φιλικό, για τον άλλο το πρώτο. Εγώ νομίζω ότι...
0: Okay, να το θέσω αλλιώς. Η δική σου αίσθηση για τον Ίστρουπ και τη δουλειά που κάνει, ποια είναι?
1: Κοίταξε, πάντα είναι οι προπονητές. Εγώ δεν παρακολουθώ την προετοιμασία. Διαβάζω αυτά που γράφουν στην άρση.
0: Ναι.
1: Θα σε γυρίσω πίσω, πάρε όλα. Τα όσα γράφονται στις προετοιμασίες όλων των μεγάλων ομάδων πάντα διαγραμμικά είναι.
0: Ναι.
1: Ο καινούργιος προπονητής, οι νέες ιδέες του, η άβρα που παίρνει, το ευχάριστο κλίμα, η σκληρή δουλειά, οι παίχτες που έχουν ενθουσιασμό, οι υποσχέσεις, πάντα όλες οι σεζόν έτσι ξεκινάνε. Με υποσχέσεις και μεγάλα λόγια. Και στην πορεία, στην πρώτη του φεκιά, έφτανε κάτω 10. Έτσι. Είμαι λίγο πιο μαζεμένος.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδα στα δύο παιχνίδια μου άρεσε, πραγματικά μου άρεσε. Ήταν δηλαδή μια ομάδα με ταυτότητα, με αρχή, μέση, τέλος. και με διάθεση και με επικοινικαρία. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό το νεανικό χρώμα που έχει ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως είναι στημένος, κυρίως με παιδιά που είναι 23-25 χρονών. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν σέβομαι τους πιο έμπειρους παίχτες.
0: Καλά, βέβαια.
1: Αλλά επειδή, ξέρεις, το είπες και εσύ νωρίτερα, θέλει τρεις προκρίσεις για να πάει στη League Phase του Conference League.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι ένας τραυματισμός οργανισμός εσωστρεφής, με πολύ μεγάλο βάρος και πίεση στην πλάτη του, εγώ σου λέω ότι γίνεται μια στραβή και μένει έξω. Στον επόμενο πραγματικό, στον πρώτο πραγματικό, στα play-off, δεν κάνει μια στραβή, όπως έχουν κάνει όλες οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα κατά καιρούς και έχουν αποκλειστεί από ομάδες που δεν φύγουν το μάτι σου, κάτι έστερ σου, κάτι καμπάλα, κάτι ναι. Νοά, δεν υπάρχουν στο χάρτη πουθενά.
0: Και ο Πάοκ από μια Βουλγάρη και είχε αποκλειστεί κάποια στιγμή.
1: Μπράβο,
0: πώς τη λέγανε.
1: Τη λέγανε. Μάζε τώρα μια ομάδα, μια συνοικία του.
0: Ναι, ναι.
1: Στο χώρο εκεί πέρα. Θέλω να πω δηλαδή, θα αντέξει ο οργανισμός του. Ή θα έχουμε πάλι τα απογεννήσια που κατοικείς.
0: Ναι.
1: Τώρα... Την πρώτη αποτυχία να αρχίσουν τα δικαστήρια, οι αμφισβητήσεις
0: ναι.
1: και τα social media να κάνουν τους πάντες και τα πάντα επιβάρροντας ακόμα περισσότερο.
0: Να μην βάζουμε τα δυσάρεστα, να τα βλέπουμε ευχάριστα.
1: Ναι, λέμε ότι το πρόσωπο που μας δείχνει είναι καλό και πέρυσι και εκείνης καλό όμως. Με δύσκολους αντιπάλους. Έχασε, νομίζω, άδικα με βάση την εικόνα των δύο αγώνων από τη Rangers.
0: Στην Ευρώπη είχε πάει καλά, είχε ξεκινήσει καλά, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Πέρασε τα Άμψεσπορ που είναι μια πολύ ακριβή ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε άσχημα, αλλά είδε. Πήγε σοπαλία
2: στο 88. Να διακόψω λίγο, να κάνω μια ερώτηση σε κάτι το οποίο είπε προηγουμένω. Υπάρχει καμία περίπτωση στην εποχή που διανύουμε με τα social media να είναι αυτά που είναι, να μην έχουμε αυτή την κρίνια ανεξαρτήτως του τι θα γίνει? Δηλαδή, ακόμα και στις καλές στιγμές, ακόμα και στην πρώτη στραβή, ακόμα και στη μικρή στραβή, ακόμα και στην καμία στραβή, πάντα κάποιος θα βρεθεί γιατί θέλει τη δημοσιότητα, γιατί θέλει τα κλικ, γιατί είναι ματαιόδοξος, γιατί δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Πάντα κάποιος θα βρεθεί να πει κάτι το οποίο θα αναδημοσιευθεί και ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Ναι, Δημήτρη, εντάξει, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
2: Και δόξα τω Θεώ, οι ελληνικές ομάδες το δίνουν αυτό απλόχερα μέχρι στιγμής με τις πορείες τους, έτσι, τις αφορμές, τις μικρές. Τις μικρές.
1: Είναι όμως τι λίπος έχεις να κάνεις. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρυσι το πρωτάθλημα και κάτι να πάει στραβά. Ακόμα Νίκολης ήταν ο πρωταθλητής του. Ο τύπος που πήρε το πρωτάθλημα, ο Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος του στη δεύτερη χρονιά του, έκανε μια τρομερή πορεία η ομάδα και πήρε τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός τον πήρε πέρυσι, ο Πάκ τον πήρε πρόπερσι. Πάντα έγινε 16 χρόνια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν έχει λίπος να κάψει. Δεν υπάρχει υπομονή. Δηλαδή δεν υπάρχει ανάγχωμα.
0: Και
1: δεν θα είναι 10 τέτοια σχόλια. Άμα γίνει στραβή, θα είναι χιλιάδες τα σχόλια.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Επομένως, κατά το Αλαφούζου.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ομάδα οπαδών που δεν συμφωνούν τίποτα, που θα περιμένουν όλα τέλεια. Δηλαδή που μπορεί να πηγαίνει τρένο η ομάδα και ξαφνικά να γίνει. Ο Παναγιώτη, πώς έκανε το πρωτάθλημα του Γιωβάνοβιτ. Έγινε τρένο στον πρώτο γύρο με 12 νίκες μια ισοπαλία. Στο πρώτο Χ, δευτερό γύρο, στο μάτι με την Νεάπολη, που ξαφνικά είχε 85 από τον Ιωνικό, κατέρευσαν όλα. Δηλαδή έγινε ένα σκηνικό, λες και τι να σου πω, τελείωσε το πρωτάθλημα. Και μόνοι τους κάψαν τον λάγο τους, σιωπαλοί γύρω από την ομάδα και δυστύχησε τώρα στο πράγμα μέσα.
0: Ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, το θυμάμαι εκείνη τη χρονιά. Τη θυμάμαι εκείνη τη χρονιά και πώς χάθηκε το πρωτάθλημα. Τώρα για να ολοκληρώσουμε και να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς κι εσύ, με τον Πελίστρη τι παίζει? Γιατί διαβάζω ότι μάλλον ο μάνατζερ του είπε ότι μπορεί να βρει ομάδα άλλη.
1: Κοίταξα, με τον Πελίστρη ισχύει ότι αυτό που ισχύει με οποιονδήποτε παίκτη Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που υπήρχε πριν δύο χρόνια, το όχι του Αλαφούζου, ότι ό,τι πρόσκειο να μου κάνει για Ιωαννίδη Βαγιανίδη, δεν του πουλάω. Που είχαμε πριν δύο καλοκαίρια. Από την περσινή χρονιά που πουλήθηκαν και φέρανε και πολύ καλά έσοδα στα ταμεία, ο Βαγιονίδης, Ιωαννίδης, Μαξίμοβιτς, Τετέι, και συνολικά φέρανε 52 εκατομμύρια στα ταμεία του Παναθηναϊκού, έχει αλλάξει πολύ και ο Παναθηναϊκός και σου λέει πάρα πολύ απλά. Ότι όποιος νομίζει ότι δεν είναι καλά εδώ και θέλει να πάει να συνεχίσει την καριέρα του Παπαλού, είτε γιατί δεν ταιριάζει το κλίμα, είτε γιατί τα αφήσει τον προπονητή, είτε γιατί, φέρνει μια ωραία πρωτασούλα, τη φέρνει έγκαιρα, δεν είναι τα λεφτά που θέλουμε. Να έχουμε και χρόνο να βρούμε αντικαταστάτη και να πέσει στην αρχή του Θεού. Δεν υπάρχει αυτό το απαγορεύεται όπως υπήρχε πριν δύο χρόνια με τον Ιωαννίδη και τον Παγιανίδη.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα. Αυτό σημαίνει τι, ότι αν ο Πελίστρη δεν νιώθει καλά στον Παναθηναϊκό, που δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, καμιά κακή χρονιά γύρω από κάτω γιατί τραυματίστηκε πάρα πολύ. Σκέπτεξε από ελάχιστο καθόλου και στα λίγα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Με ένα περίεργο τρόπο αποδείχθηκε καταστροφή για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχασε απίστευτες ευκαιρίες σε κομβικά παιχνίδια που θα μπορούσαν να αλλάξει εντελώς τη μοίρα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, τις ευκαιρίες που έχασε με τη Ρέτζα και με την Πέτης, αν είχε κάνει γκολ, θα μπορούσαμε να μιλάγαμε για τελείως διαφορετική εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Αν φέρει πρόταση και είναι ικανοποιητική, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πραγματικά θα προχωρήσει την κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτό το σε κρατάω εδώ με το ζόρι, σαν δεν σα αρέσει. Ο άνθρωπος που εμφανίστηκε να μίλησε στο ονόματός του δεν είναι μάνατζερ. Να πω ότι ο Περλίστρης δεν έχει προσωπικό μάνατζερ. Τα δικαιώματα του έχει μια τεράστια εταιρεία μάνατζερ, η οποία πέρα από το ότι έξερε εγώ τα δικαιώματα του Βινίσιους και πάρα πολλών μεγάλων αστέρων και του NBA και του ποδοσφαίρου, έχει καλύτερη ηθοποιούς, έχει τραγουδιστές, έχει δηλαδή διοργανώνει συναυλίες, είναι τεράστια εταιρεία. Λοιπόν, αυτή έχει 200 συνεργάτες. Ο Παναθηναϊκός έδωσε μια επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της συγκεκριμένης εταιρείας για το θέμα του Περλίστρη στη διάρκεια του Μουντιάλ. Αυτό που εισέπραξε είναι ότι ο παίκτης είναι αποσυρωμένος, θέλει να γυρίσει κτλ. Αυτός που εμφανίστηκε ως μάνατζερ δεν υπάρχει κάπου που να είναι εκπρόσωπος εταιρείας. Δεν εμφανίζεται που στα κοιτάπια της εφημερίδας της εταιρείας ότι είναι συνεργάτης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, λίγο μια αυθαίρετη τοποθέτηση.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν ο Περλίστρη, ο οποίος εδώ να πω ότι έρχεται την άλλη εβδομάδα, 10 του μηνός, επιστρέφει, την Παρασκευή επιστρέφει λίγη αδειά του,
0: ναι.
1: Πρέπει να μπει από σαν Σαββατοκύριακο στην προετοιμασία. Αν ο Περλίστρη θέλει να φύγει, το ίδιο και για τον Καλάμπρια, για τον Τουμπά που είχε δείξει ενδιαφέρον η ομάδα τη Ρωσία, αν φέρει τα χρήματα που ζητάει η ομάδα και δεν τα φέρει την τελευταία στιγμή, έτσι ώστε να έχει χρόνο να κινηθεί για την ανατέρωσή του. Το καλό να πάει και να έχει καλή επιτυχία στην καριέρα του. Αυτή είναι η θέση του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Μάλιστα.
2: Κάτι τελευταίο εγώ, έτσι σε 30 δευτερόλεπτα, αν μπορεί να μας βοηθήσει. Τελικά μάθαμε πού θα βλέπουμε Παναθηναϊκό του χρόνου.
0: Πού,
1: στην Κοσμοτέ. Θα είναι μέσω του Sky.
0: Α, μέσω του Sky.
1: Ο Sky θα πάρει τα δικαιώματα.
2: Ο Sky, ναι.
1: Απλά θα μπουν όλα αυτά σε μια πλατφόρμα η οποία σχεδιάζεται. Σαν το Pau TV, σαν το Heracles TV.
2: Γιατί τώρα κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα του Ηρακλή τώρα εδώ για να μάθουμε πού
1: είναι. Μα κοίταξε, η φιλοδοξία του Αλαφούζου είναι του χρόνου να πάρει και άλλες ομάδες. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες
2: θα είναι σε νέα πλατφόρμα ή σε υπάρχουσα πλατφόρμα θα μπουν εκεί.
1: Το πιθανότερο είναι ότι θα επινοικιάσει μια συχνότητα σε κάποια από τις υφιστάμενες δορυφορικές. Δηλαδή στην Νόβα ή στην Κοσμοτέ ή στην Vodafone.
0: Α, θα το βλέπουμε μέσω αυτών των
2: εφαρμογών.
1: Με ένα μικρό αντίτιμο.
0: Ναι.
1: Λογικό αντίτιμο, δεν θα είναι ακριβό δηλαδή.
0: Okay. Κατάλαβα.
1: Να ναι.
2: Άντε να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρήστο Κοντέ, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλό καλοκαίρι, γεια χαρά.
2: Λοιπόν, άρα είναι στα σκαριά, να μην αγωνιούν και οι φίλοι του Ηρακλή. Εδώ, γι' αυτό ρωτάω εγώ συνέχεια. Όταν έχουμε κάτι νεότερο, θα το πούμε για το που θα βλέπουμε Ηρακλή, Παναθηναϊκό και όσους έχει πάρει
0: ναι, πούμε, τον γκρουπ. Αυτό πάλι και κάθε χρόνο δηλαδή. Θα αγωνιούμε ή θα αγωνιούν οι φίλαθλοι της κάθε ομάδας που θα βλέπουν την ομάδα τους.
2: Μετά το δελτίο θα σου πω. Κάθε πότε θα αγωνιούμε.
0: Άντε, εντάξει. Περιμένω. Ναι. Με αγωνία.
2: Άντε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η διμερή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στην Τουρκία λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Κατά τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία, λέγοντας προς τον Τούρκο ομολογό του ότι είμαστε σπουδαίοι φίλοι και πάντα θα τα βρίσκουμε. Ενδιαφέρον είχε και η δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου για τα F-35, λέγοντας ότι είναι θέμα που θα εξετάσουμε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του γαλλικού εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τα αιτήματα αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών για αναστολή της εφαρμογής των νέων συνοριακών ελέγχων που περιλαμβάνουν λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώριση προσώπου, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν 20 προβληματικά σημεία όπου επικρατεί χάος με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο καταγράφηκαν οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Καθησυχαστικώς εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Στάθης Αβραμίδης, μιλώντας στον 102 FM. Σε καμία περίπτωση δεν υπερβήκαμε τα όρια που θέτει η νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγαλύτερες τιμές ήταν προς την Καλαμαριά, εκεί που πήγε και κάθισε το σύννεφο. Δεν υπάρχει κίνδυνος από τις μετρήσεις που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους σταθμούς που έχει. Η Καλαμαριά έχει 21 μικρογραμμάρια με όριο τα 50, το Κορδελιό 19, η Νεοχορούδα 13, το Πανόραμα 14, η Σύνδο 15. Εμείς καταγράφουμε όζον, διοξίδιο του θείου και τα μικροσωματίδια. Το φουράνιο δεν το μετράμε. Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής μπορούν να υποβάλουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Συλλαλητήριο για τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας διοργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου σωματεία από τη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Σε χωματερή μετατράπηκε δρόμο σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκη, στον οποίο άγνωστοι παράτησαν μεγάλο όγκο απορρίμματα και ογκώδη. Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση κατά αγνώστων από τον Δήμο Θεσσαλονίκη. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην προωθούμενη, όπως αναφέρει από την κυβέρνηση, συνταγματική αναθεώρηση που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ανοίγει το δρόμο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Εκτός συνόρων και πάλι, η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, που συνελήφθη για την υπόθεση, ομολόγησε τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα, υποστηρίζοντας πως πρώην στέλεχος των διοκτικών αρχών ήταν συνεργός του. Και να κλείσουμε το καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφορές. βροχοπτώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ, βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της R3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
7: Ne coach.
6: Kouyoumtsopoulos.
7: Ne coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 3-5-2-4-6-1. Αυτό το 3-6-1 μου αρέσει περισσότερο.
1: 2-31-0 επίσης. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: 2-31-0.
1: Δεν θέλουμε περισσότερους.
0: Δεν θέλουμε.
1: Ναι. Εντάξει. Κανένα στην επίθεση. Εκεί με 0 θα παίξουμε μπροστά. 2-31-0. Ναι. Και στο κέντρο μόνο ένα τρεχαντήρι να είναι. Και ναι. Κανέναν άλλον. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, μου οφείλει μία απάντηση. Δεν ναι. Το ξέρω. Μου είπε ότι εγώ θα σου πω πού θα βλέπουμε τους αγώνες του χρόνου.
1: Κανεί δεν ξέρει. Εγώ αυτό... θα σου πω.
0: Καλά, αυτό έχει. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Αυτή είναι η απάντηση. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε ο Χρήστος νωρίτερα, ότι θα δημιουργηθεί μια καινούργια πλατφόρμα. Γιατί...
0: αυτό θα αφορά τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, υπόλοιπους... όχι. Δεν θα αφορά τον Παναθηναϊκό. Θα αφορά όλες τις ομάδες ή τα αθλήματα τα οποία ο κύριος Αλαφούζος και οι εταιρείες του έχουν εξασφαλίσει τα δικαιώματα. Δηλαδή, εκτός από τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και το μπάσκετ.
0: Οκ. Okay.
1: Okay. Οπότε το ερώτημα είναι συνολικά. Γι' αυτό το ρωτάμε συνολικά, μπας και καταφέρουμε και βρούμε ειδικά μια απάντηση. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει μια πλατφόρμα για κάθε ομάδα ή για κάθε άθλημα που θα πάρει τα δικαιώματα. Θα γίνει ο κακός χαμός. Θα κάνει μία προσπάθεια, μία κίνηση, την οποία τώρα αρχίζουμε και μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες, για να στεγάσει όλα αυτά.
0: Μαζί.
1: Μαζί. Ναι. Οπότε Παναθηναϊκός, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει Παναθηναϊκός TV, Ηρακλής TV και Greek Basketball League TV. Δεν το βλέπω δηλαδή πιθανό να γίνει αυτό το
0: τέτοιο
1: πράγμα.
0: Ναι. Ναι.
1: Πιθανότερο είναι να γίνει μία πλατφόρμα, ας πούμε, η οποία, όπως μας είπε ο Χρήστος, μάλλον θα φιλοξενηθεί μέσα στα υπάρχοντα σχήματα, όπως είναι η Nova, όπως είναι η Cosmote, όπως είναι η Vodafone, που ήδη υπάρχουν πλατφόρμες και εκεί φιλοξενούνται και διάφορα άλλα κανάλια.
0: Αυτή η Vodafone δεν ήξερα. Τι φιλοξενεί?
1: Το HBO Max έχει κάποια κανάλια με ντοκιμαντέρ. Θοδωρέ, τα κανάλια είναι άπειρα.
0: Α, εννοείς όχι αθλητικά, φιλοξενεί άλλα πράγματα.
1: Φιλοξενεί άλλα πράγματα, ναι. Εδώ ακόμα και το Netflix φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις. Όχι βέβαια στις γνωστές, φιλοξενεί την Αμερικανική πάλι, το WWF ας πούμε, ή κάποιους αγώνες box. Τα βλέπεις στο Netflix αυτά. Ό,τι έχουν συνδρομή στο Netflix μπορούν να δουν κάποιους αγώνες box. Εντάξει, γίνεται και αυτό. Και μάλλον θα χρησιμοποιήσει υπάρχουσα υποδομή για να επινοικιάσει και μετά να πουλήσει συνδρομές.
0: Ναι. Άρα σημαίνει αυτό δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Είναι πολύ μπερδεμένο ακόμα.
0: Ναι. Σε περίπτωση που γίνει αυτό, θα αυξηθεί σε όσους έχουν Cosmote TV, Nova ή Vodafone TV, πώς το είπες αυτό, γιατί δεν το ήξερα ότι υπάρχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα αυξηθεί το ποσοστό. Πληρώνεις 25 ευρώ το μήνα, θα γίνει 30.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Αλήθεια, δεν ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Επίσης, είναι και κάπως ανταγωνιστικό. Δηλαδή, η Nova και η Cosmote ήδη μεταδίδουν τις ομάδες που έχουν
0: ήδη,
1: οι ίδιες τα δικαιώματα που
0: δηλαδή,
1: θα παραμείνουν εκεί.
0: Ουσιαστικά το θέμα γίνεται για Παναθηναϊκό, Ηρακλή και
1: και θα δούμε μετά.
0: Μπάσκετ.
1: Ναι, και ενδεχομένως μπάσκετ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή του χρόνου. Όταν λήξουν σε κάθε περίπτωση τα υπάρχοντα συμβόλαια, μπορεί να διαπραγματευτούν με τις εταιρείες του κυρίου Αλαφούζου και οι υπόλοιποι. Ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Σαββίδης, καλά και τον κύριο Μαρινάκη δεν νομίζω, γιατί η δική του εταιρεία είναι αυτή που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα μέχρι στιγμής, και να μετακομίσουν και αυτοί, να βρουν διαφορετική τηλεοπτική στέγη. Αλλά πάμε σε κάτι συνδρομητικό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε σε κάτι συνδρομητικό. Εάν θα είναι στα 15 ευρώ που πληρώνω εγώ συνδρομή, λέω τώρα ένα ποσό τυχαίο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενταχθεί και αυτό ως παροχή, δεν το ξέρω. Αν τα 15 ευρώ θα γίνουν 17 ευρώ για να βλέπω Ηρακλή, επίσης δεν το ξέρω. Αν τα 15 ευρώ θα γίνουν 17 ευρώ για να βλέπω Παναθηναϊκό,
0: πάλι δεν το ξέρω.
1: Πάλι δεν το ξέρω. Εάν τα 15 ευρώ θα γίνουν 19 ευρώ για να βλέπω Ηρακλή και μπάσκετ, δύο προϊόντα, δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι,
1: οπότε είναι στη δημιουργία.
0: Τώρα. Όλα είναι.
1: Δεν σας μπέρδεψα. Όταν μια κατάσταση είναι ρευστή, δεν υπάρχει μπέρδεμα. Τα πάντα είναι ρευστά. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Περιμένουμε και θα δούμε. Αυτό που κρατάμε πάντως είναι ότι. Δηλαδή, αυτό που μας δίνει ένα στοιχείο στο ρεπορτάζ είναι αυτό που είπε ο Χρήστος νωρίτερα, ότι υπάρχει σκέψη να μην δημιουργηθεί εξ αρχής νέα πλατφόρμα. Η υποδομή είναι τεράστια. Να χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα υποδομή για να φιλοξενηθεί εκεί το προϊόν και από εκεί μετά να πουληθεί στους ενδιαφερόμενους πελάτες.
0: Okay. Άρα λοιπόν περιμένουμε
1: Περιμένουμε
0: και θα δούμε τι θα γίνει. Πολύ ωραία μας το ανέλησε ο Δημήτρης.
1: Περιμένουμε. Ναι, τώρα αν έχει γίνει κάτι άλλο, επειδή εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη και αυτό το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνεις, τρέχει στην Αθήνα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και εκεί δεν αγγίζει και τα όρια του αθλητισμού μόνο. Τώρα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι και τηλεοπτικό, είναι και επιχειρηματικό, είναι και οικονομικό, είναι και αθλητικό βεβαίως.
0: Πρωτίστως είναι τέτοιο, οικονομικό και
1: ακριβώς
0: επιχειρηματικό.
1: Μπορεί τώρα να μας έχει ξεφύγει και μια λεπτομέρεια. Δεν νομίζω ότι μας έχει ξεφύγει κάτι σημαντικό. Είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση μετεωρισμού που μου αρέσει να λέω εγώ. Και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση μετεωρισμού αποδεικνύεται από το γεγονός που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Ποιο κανάλι το έδειξε?
0: Ο Sky.
1: Ο Sky, ακριβώς. Το ελεύθερο κανάλι. Αυτό που ήδη υπάρχει. Αν ήταν οτιδήποτε άλλο έτοιμο, θα το έδειχνε.
0: Αυτό το έτοιμο.
1: Αυτό το έτοιμο. Αλλά μάλλον δεν είναι. Οπότε τα καλοκαιρινά φιλικά του Παναθηναϊκού τα βλέπουμε εκεί που η υποδομή είναι υπάρχουσα.
0: Ναι, ναι. Μένει
1: στο
0: να
1: Sky,
0: δούμε αν
1: έτσι
0: και οι ευρωπαϊκοί αγώνες θα είναι εκεί. Οπότε ναι, θα περιμένουμε. Okay. Ας μην
1: Ελπίζω να μην σε μπέρδεψα περισσότερο. Όχι, γιατί σου υποσχέθηκα ότι θα σε ξεμπερδέψω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Με ξεμπέρδεψες πάρα πολύ. Θα είναι εκεί. Οπότε θα περιμένουμε.
1: Εντάξει.

0: Να τον δείτε εκεί στο.
1: Σε ανάγκη του ρεπορτάζ.
0: Στο Ωραιόκαστρο. Ναι. Στο Ωραιόκαστρο έφτασαν εκεί 12 ώρες για να σε κάνουν το πρόσωπο από άσπρο καφετή.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι εντάξει τώρα. Εσύ θα λες ότι από τη θάλασσα πήγα στη θάλασσα.
1: Όχι, βέβαια. Κάκα. Τι λες. Ναι, φυσικά. Έχω να δω ότι μια φορά πήγα όλο το καλοκαίρι. Είναι 7 Ιουλίου και έχω κάνει ένα μπάνιο μόνο. Βλέπω τη θάλασσα με το κιάλι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Ναι. Το κατάλαβα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Οι αρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Ω.
0: Ναι. Ναι. Κοίτα, εσύ.
1: Όταν πάνε έλα είναι 120 ευρώ. Πανέλα, έτσι.
0: Δεν είναι ανάγκη να πας εσύ στη θάλασσα, στη Καλκιδική. Μπροστά εδώ η Θεσσαλονίκη στην
1: Θερμαϊκό, στο λευκό πύργο.
0: Έχει.
1: Ναι, εντάξει,
0: βουτάς
1: αυτό
0: από
1: είναι
0: εκεί
1: τζάμπα.
0: Με την οικογένεια, ναι. Φωτάτε.
1: Καλά, τζάμπα δεν το λες, γιατί μετά πρέπει να πας Παπαγεωργίου, Παπα-Νικολάου, είναι και λίγο πιο μακριά. Να κάψεις βενζίνη, να γυρίσεις, μη σου πούνε κάτσε και ένα βράδυ μέσα. Δεν θα σου φέρουν δύο ρούχα, δεν θα πάρεις κάτι από το κυλικείο. Ακόμα και αυτό το πεντάρι βγήκε μπαμ μπαμ, στο βγάζω εγώ έτοιμο δηλαδή.
0: Κατευθείαν,
1: ναι. Θα θελήσει να έρθει η μαμά σου να σε δει, αχ, τα αγόρι μου τι έπαθε. Θα πάρει ένα ταξί κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Να το 20άρικο εξτρά.
0: Ενώ εσύ θα πήγες να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Εγώ για το ξεφλούδισμα ήρθα, παιδιά.
0: Ωραία, μουσική.

0: Λοιπόν, στο μπάσκετ δεν έχουμε κάτι τρομερό και φοβερό, αλλά έτσι να κάνω λίγο πλάκα, να τρολάρω λίγο με τον Νίκο, τον Καραγιώργη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, Δημήτρη. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ξέρεις, ο Σπανούλης διάβασα, έβαλε τις φωνές στους παίκτες και λέει όλοι θα είστε εδώ. Και οι παίκτες φαντάζομαι τώρα τρόμαξαν, θα έρθουν όλοι.
2: Νομίζω ότι καλησπέρα καταρχήν, νομίζω ότι όλοι είναι αντικειμενικά δύσκολο να πάρουν όλοι, γιατί καταρχήν ξεκινώντας από το μεγαλύτερο όνομα του
0: Γιάννη Αντετοκούμπο,
2: του ελληνικού και ίσως του παγκόσμιου μπάσκετ, πλέον από εδώ και λίγες ώρες είναι και επίσημα παίκτης στο Miami Heat.
0: Με το νούμερο 7. Με το νούμερο 7.
2: Ναι. Μπράβο, για να παίξει αυτά τα παιχνίδια ο Γιάννης, σημαίνει ότι μάλλον αυτό προϋποθέτει την καταβολή αποζημίωσης ενός φυσικά πάρα πολύ μεγάλου ποσού στους Miami Heat, διότι όπως ξέρετε αυτές οι ομάδες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, όπως κάνουν τώρα οι Heat πάνω στον Αντετοκούμπο, αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό τους στοιχείο και φυσικά δεν θέλουμε τίποτα να δουν για ένα παίκτη που ταλαιπωρήθηκε ολόκληρη την φετινή
0: σεζόν,
2: που ολοκληρώθηκε καλύτερα από τραυματισμούς, είχε να παίξει από τον Μάρτιο, δεν ξέρω να έπαιξε από τον Μάρτιο. Σκεφτείτε τώρα, ομιγέννητο, χτυπάμε ξύλο, να προκύψει κάποιος τραυματισμός του Γιάννη σε αυτά τα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική ομάδα
0: τον Αύγουστο.
2: Αν καλά, είναι ναι. με Ουκρανία και Ισπανία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν μπορεί να ρισκάρει η ομάδα αυτή, όπως και επίσης θεωρώ αδύνατο, αδιανόητο η ελληνική ομοσπονδία ή έστω η χορηγή της να δεχθούν να πληρώσουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω αν είναι και εκατομμύρια ευρώ, για να ασφαλιστεί ο Γιάννης για δύο παιχνίδια.
0: Τρία μαζί. Γεωργία, Ουκρανία και Ισπανία.
1: Πάντως είμαστε τον άκρον, έτσι. Είμαστε γενικά τον άκρον. Δηλαδή από τον εφιάλτη καλοκαιρινής νυχτός, παραφράζοντας και λίγο Σέξπιρ, που ζήσαμε με Πορτογαλία και
0: Ρουμανία,
1: έχουμε ξεφύγει εντελώς και συζητάμε τώρα εάν θα πρέπει να καλέσουμε το Γιάννη Αντετοκούμπο. Παιδιά, υπάρχει μια απόσταση ενδιάμεσα. Πρώτον, υπάρχουν άλλοι τρεις Αντετοκούμπο. Να το ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Γι' αυτό κιόλα είπα. Ας συμβιβαστούμε.
1: Έχουμε άλλους τρεις, έχουμε, ρε παιδιά.
2: Με τον Θανάση και με τον Κώστα. Και γιατί ο Κώστας είναι ήδη παίκτης του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Νομίζω ότι και ο Θανάσης θα πάρει τον ίδιο δρόμο μέσα στο καλοκαίρι, ενδεχομένως και μέσα αυτό το μήνα.
0: Ναι.
2: Λογικά θα επαναπατριστεί, θα το κάνει αυτό για λογαριασμό του Άρη, εκεί όπου ιδιοκτήτης είναι και ο πάρα πολύ καλός φίλος, όχι μόνο του Θανάση, αλλά ολόκληρης οικογένειας, ο Ρίτσαρντ Σιάου. Επομένως, ας πορευτούμε με αυτούς τους δύο, σε ό,τι έχει να κάνει με την οικογένεια του Αντετοκούμπο.
1: Και να πορευτούμε με τον καλύτερο naturalizer που μπορούμε να βρούμε. Έτσι.
2: Έναν από τους naturalizer, από αυτούς δηλαδή που απέκτησαν ελληνικό διαβατήριο, που είναι τα πρώτα ονόματα.
0: Dorsey, Uopap,
2: Wokap. Είτε στον Wokap, που έχουμε να τον δούμε δύο χρόνια να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα μετά από το προολυμπιακό και τους Ολυμπιακούς.

0: αγώνες. Νομίζω ότι με αυτές τις προσθήκες, με αυτές τις επιστροφές, αν θέλετε, μπορούμε να είμαστε όχι απλά ανταγωνιστικοί, αλλά μπορούμε να πάρουμε και αυτά τα δύο μάτς που έχουμε, που σίγουρα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Και ο αγώνας με την Ουκρανία που θα γίνει στη Ρίγα, στη Λετωνία, διότι όπως θα γνωρίζετε, στην Ουκρανία δεν μπορούν να γίνουν, να φιλοξενηθούν παιχνίδια αυτού του επίπεδου, ναι, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει με την Ρωσία. Και ας κερδίσουμε και την Ισπανία εντός έδρας, που θα είναι σίγουρα καθόλου δύσκολο, καθόλου εύκολο παιχνίδι, διότι οι Ισπανοί και αυτοί λογικά θα παραταχθούν με μια πιο πλήρη σύνδεση, με ένα πιο πλήρες ρόστερ από αυτό που παρέταξαν στο τελευταίο παράθυρο. Και νομίζω ότι η μισή δουλειά θα έχει γίνει, αν σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να πάρουμε μίνιμουμ 4 νίκες για να είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα μας προσχολήσει στη συνέχεια, διότι είναι ακόμα πολύ φρέσκο αυτό που συνέβη. Αυτές οι δύο σπαλιάρες, τα χαστίκια που δεχθήκαμε από Ρουμανία και Πορτογαλία. Και σίγουρα ο Σπανούλης θα έχει όλο τον χρόνο με τους συστήνοντες της ΕΟΚ να το συζητούσαν. Χθες είχαμε και μια παραδοχή, αν θέλετε, μια συγγνώμη, μια κούλπα από τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, για τις παραλήψεις, τα λάθη που γίνανε στο σχεδιασμό αυτού του παραθύρου, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κλήσεις. Επομένως, έχοντας αυτό ως οδηγό, και νομίζω ότι αυτή τη φορά θα μας γίνει το μάθημα για να παραθάξουμε μια πιο δυνατή ομάδα, η οποία θα μπορέσει να πάρει τις δύο νίκες που θέλει σε πρώτη φάση η εθνική ομάδα στο παράθυρο που θα γίνει τέλη Αυγούστου.
1: Να φανταστώ λοιπόν ότι θα πιέσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ όλες τις ομάδες, πλην του Γιάννη το Κούμπο λοιπόν, να δώσουν τους παίκτες για να μπορέσει η εθνική να προσπαθήσει τουλάχιστον να πάρει τις νίκες τουλάχιστον στα πρώτα παράθυρα του, στα τέλη του Αυγούστου. Ναι. Τώρα ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης πήγε στους Χιτ με το νούμερο,
0: ναι,
1: 7,
0: και
1: έτσι.
0: Και επίσημα. Το νούμερο 7, ναι. Το 34 που φορούσε, 3 συν 4 ίσον 7. Φυσικά και κάτι το διαφορετικό, επειδή είναι και ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα σελίδα στην καριέρα του. Κάποιοι λένε ότι το 7 το παίρνει και λόγω του θαυμασμού που τρέφει στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αυτό το νούμερο φορούσε στον Ολυμπιακό, νομίζω και στην εθνική ομάδα. Επομένως, σε ένδειξη σεβασμού, σε ένδειξη.
1: Θα το πάρει, λες, και στην εθνική. Θα το πάρει και στην εθνική. Το 7.
0: Αυτό το δούμε. Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Και δεν ξέρω αν το έχει κάποιος άλλος. Αλλά ας έρθει ο Γιάννης και ας πάρει όποιο θέλει.
1: Όποιο νούμερο θέλει. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Οπότε, ναι. Πλέον παίχτης.
1: Τον Μαϊάμι Χιτ. Εκεί θα τον βλέπουμε.
2: Καλά, το 7 το φορούσε και ο Πρέλεβιτς. Αλλά τέλος πάντων, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, γιατί ναι, δεν είναι και. Ναι, εντάξει, δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Λοιπόν,
0: επομένως, θα τον δούμε του χρόνου να αγωνίζεται σε μια ομάδα και φυσικά σε έναν προορισμό, σε μια πόλη, σε μια πολιτεία πολύ πιο λαμπερή από ότι το Μιλγουόκι. Καταλαβαίνει κανείς ότι το Μαϊάμι έχει μια άλλη λάμψη. Είναι ένας παγκόσμιος προορισμός. Είναι ένα μέρος όπου γενικά κυκλοφορεί πάρα πολύ χρήμα και φυσικά θα είναι και μια ευκαιρία για το Μαϊάμι πλέον με τον Γιάννη στο ρόστερ του, φυσικά τον Μπάμα Ντεμπάγιο, ο οποίος επίσης είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες στο NBA, αλλά και γενικά και με τις κινήσεις που γίνεται και με το ρόστερ που έχει, να διεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα, κάτι που αποτελεί τη μεγάλη επιθυμία, το μεγάλο στόχο του Γιάννη, διότι τα χρόνια περνάνε, τα τελευταία χρόνια στο Milwaukee δεν κύλησαν όπως τα ήθελε, ειδικά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 εν μέσω πανδημίας. Επομένως και αυτός, πέρα από ένα νέο ξεκίνημα, το βλέπει και ως μια μεγάλη πρόκληση, ώστε να είναι το Μαϊάμι, να είναι Heat ένας εκ των διεκδικητών του τίτλου στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
1: Ωραία. Και μια ερώτηση ακόμα, κλείνουμε με τις ποινές σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τις είπαμε και χτες. Ωστόσο, αυτές οι ποινές, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι εφέσιμες. Δηλαδή,
0: και οι δύο έχουν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ.
1: Ναι.
0: Και οι δύο ομάδες έχουν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ.
1: Άρα, μπορεί να μην ισχύσει ούτε το μείον 2 για τη νέα χρονιά, ούτε
0: πολύ
1: το.
0: Πιθάνο, πολύ πιθανό. Μπορεί να μειωθούν ακόμα και οι ποινές για τον Jones και τον Ναν, που ειδικά για τον Jones σημαίνει ότι θα χάσει τον μισό πρώτο γύρο του πρωταθλήματος,
1: ναι,
0: ο Αμερικανός, ναι, σέντερ για αυτή την κλωτσοπατινάδα, και γροθιές αντάλλαξαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, γιατί λέγαμε χτες ότι μπράβο, τιμωρήθηκαν, δηλαδή θέλω να πω ότι με βάση τα όσα έγιναν υπήρξαν και ποινές βαριές, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν είναι βαριές. Μπορεί να μην είναι στο τέλος της ημέρας, όπως λέμε.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Επομένως, θα έχουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε δικαστική έπεισα, βέβαια, στο ανώτατο όργανο επίλυσης αθλητικών διαφορών, αυτό που είναι το ΑΣΕΑΔ, εκεί όπου έχουν προσφύγει ήδη δύο ομάδες και θα περιμένουν σίγουρα τις αποφάσεις σε θέσεις οποίες έχουν καταθέσει και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση των βαθμών για το μείον 2 για το επόμενο πρωτάθλημα, αλλά και για τις ποινές οι οποίες επιβλήθηκαν στους παίκτες αυτούς του τους Αμερικάνους.
1: Ωραία. Νίκο Καραγιώρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα. Γεια χαρά. Επειδή είμαι σίγουρος ότι μας πάει στους τίτλους, να το αφήσουμε το τραγουδάκι να τρέξει στο δωρε.
1: Να το αφήσουμε και μετά θα σου πω για ΠΑΟΚ.
2: Μπάσκετ.
1: Ποδόσφαιρο.
2: Ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Εσύ.
1: Ναι, εγώ βέβαια.
2: Κάνουμε καμία μεταγραφή.
1: Όχι.
2: Αντάξει, τότε τραγούδι παρακαλώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Θα το σκεφτούμε, απάντησε για τα F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κίνδυνος έκρηξης στο τάνκερ που δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς λόγω πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν φέρει την πλήρη ευθύνη, λέει το Κατάρ. Πορτογαλή συναγερμό σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Στην Καβάλα, σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιάς από εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Ένοχη Μαρί Λεπέν, σύμφωνα με το γαλλικό εφετείο, της επιβλήθηκε περιορισμός με βραχιολάκι για ένα χρόνο. Της επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3. Είμαστε μαζί εδώ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο στο ένα μικρόφωνο, Θόδωρος Χατζηπαντελής στο άλλο. Και πάμε στο βόλεϊ τώρα, να μιλήσουμε και για βόλεϊ, καθώς είναι μια περίοδος καλοκαιρινή που έχει διάφορα πράγματα εκτός από το beach volley, έχει και βόλεϊ σάλας, έχει και διάφορα camp που γίνονται αυτή την εποχή προετοιμασίας. Ο κύριος Γιάννης Νικολάκης, προπονητής, πρώην ομοσπονδιακός, τη νέα χρονιά όπως και πέρσι στην Θέτιδα Βούλας, αυτή την εποχή μαζί με τον Γιάννη τον Πετίδη, που είναι προπονητής εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην ΑΕΝ Αγίας Τριάδας, κάνουν διάφορα camp με αθλήτριες, οι οποίες δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από την Κύπρο. Ένα από αυτά γίνεται αυτή την εποχή στο Αίγιο και εμείς θα καλησπερίσουμε, θα πούμε την καλησπέρα μας εκεί στο όμορφο Αίγιο και στον Γιάννη Νικολάκη. Κύριε Νικολάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βαδέη, και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό το camp. Φέτος πώς πάει, έχει συμμετοχή?
1: Καταρχήν να πούμε, αυτό το camp είναι ένας πλέον θεσμός, έχει γίνει από το 2012-2013 που είχαμε ξεκινήσει. Γίνεται και στο Αίγιο και στην Πορταριά και δεν είναι το μοναδικό camp. Πλέον είναι σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα, κατακλείζεται πλέον από τα camp του βόλεϊ. Και στο beach volley και στην σάλα είναι ένας συνδυασμός, να το λέγαμε, και σάλας αλλά και beach, αλλά και κυρίως διασκέδασης σε συνδυασμό με αυτό που αγαπάνε τα παιδιά, το άθλημα του volley. Άρα είναι ένας συνδυασμός και άθλησης αλλά και ψυχαγωγίας.
0: Ναι. Γίνεται στα κορίτσια μόνο, επειδή αυτά τα κάμπ είναι για μικρές ηλικίες κατηγορίες κοριτσιών ή και στα αγόρια?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα κάμπ, το μεγαλύτερη πίτα, το μερίδιο της πίτας είναι στα κορίτσια, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι σε όλη την Ελλάδα είναι το μοναδικό άθλημα ίσως που έχουμε τα περισσότερα δελτία κάρτα και γραμμένα. Και είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει στο γυναικείο φύλο. Τα περισσότερα κάμπ είναι κορίτσια ηλικίας 12-13 μέχρι και 16-17. Είναι κάμπ τα οποία δίνουμε τις γνώσεις μας και δίνουμε τις καινούριες τάσεις του βόλεϊ, έτσι ώστε να τους δώσουμε κάποια νέα ερεθίσματα, κάποια νέα φιλοσοφία, έτσι ώστε όταν θα επιστρέψουν από διακοπές τους να έχουν ένα γεμάτο, ας το πούμε, καλοκαίρι, με εικόνες, με εμπειρίες που θα τις μεταφέρουν στις ομάδες τους εν ώψη των νέων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.
0: Τώρα, ναι.
1: Τα κάμπ αυτά πλέον έχουν γίνει θεσμός. Το δικό μας το κάμπ υπ' την αιγίδα του PT Sports του κυρίου Παντελή Ταρνατόρου και στα ξενοδοχεία του που λαμβάνουν μέρος πλέον αυτά τα παιδιά, είναι ένας συνδυασμός από όλα παιδιά, όχι μόνο από την Ελλάδα και από την Κύπρο και από όλη την Ευρώπη. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί παρουσιάζουμε και την Ελλάδα μας προς το εξωτερικό. Και στο συνδυασμό πλέον είναι βόλεϊ, διασκέδαση, οικογενειακές διακοπές και είναι ένα γάμα λοιπόν με διάφορων εκδηλώσεων.
0: Από πλευράς ταλέντων, πώς πάμε, τουλάχιστον στο γυναικείο βόλεϊ, το οποίο ασχολείστε περισσότερο? Γιατί λέμε καμιά φορά ότι ταλέντα υπάρχουν αλλά δεν αξιοποιούνται. Υπάρχουνε?
1: Σαφέστατα, και στο δικό μας, στο PT Sports, το camp, έχουν έρθει παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή χαρά μας τα βλέπουμε σε εθνικές ομάδες της Ελλάδος και της Κύπρου. Μέσα από το ταλέντο τους και την προσπάθειά τους τα αναγνωρίζουμε, βλέπουμε τις αδυναμίες τους ή ακόμη αν θέλετε δίνουμε και τις κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις, και όχι μόνο στους ίδιους τους γονείς και στα παιδιά αλλά και στους προπονητές που έχουμε μια άψογη συνεργασία, ακόμα και στους ομοσπονδιακούς προπονητές. Αν περάσει κάποιο ταλέντο, κάποιο παιδί το οποίο βλέπουμε την προοπτική, ότι έχει προοπτική, τότε αυτόματα μεταφέρουμε την ειδοποίηση στους ανθρώπους αυτούς, εξειδικευμένους προπονητές, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσέγγιση και σε αυτά τα παιδιά. Βεβαίως υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έχουν έρθει αθλήτριες και στην Πορταριά κυρίως, τα οποία κοσμούν τις εθνικές μας ομάδες. Τσιτσιγιάννη, η Μαρία που είναι εθνική γυναικών, η Ρένα Καρακάση, παιδιά τα οποία έχουν περάσει 3 και 4 καλοκαίρια με εμάς.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα πια στη σημερινή εποχή δύσκολα χάνεται ένα ταλέντο, γιατί ακόμα και δεν το βρει ο προπονητής, το βρίσκει ο μάνατζερ. Είναι πολλοί οι οποίοι προσπαθούν, σε όλα τα αθλήματα βέβαια αυτό ισχύει, να κερδίσουν και αυτοί κάποιοι γύρω από κάποιο ταλέντο, έτσι να το πω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πλέον μια βεντάλια μανατζαρέων και μια βεντάλια επικοινωνίας πλέον με τα μέσα,
0: ναι,
1: τα οποία παλιά δεν υπήρχε,
0: ναι,
1: δυνατότητα, είτε με να δουν αγώνες κλπ. Τα μέσα πλέον, τα ηλεκτρονικά μέσα, αυτόματα βλέπουν και τις προπονήσεις live, βλέπουν και τις κινήσεις των αθλητριών. Άρα υπάρχει μια βεντάλια που ανοίγεται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Και δεν είναι μόνο στο βόλεϊ, είναι και σε όλα τα αθλήματα. Και αυτό είναι καλό, γιατί οι ταλέντα υπάρχουν, υπάρχει δίψα για να προχωρήσουν τα παιδιά. Φανταστείτε λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν παιδιά, νέες αθλητρίες, νέοι αθλητές, οι οποίοι αυτοί με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, ακόμη προπονητών, παραγόντων, μανατζαρέων, τα βίντεο που πλέον πάνε στο διαδίκτυο, τα YouTube, όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βοηθούν στην εξέλιξη αυτών των αθλητριών.
0: Τώρα, για να πάμε και στο κορυφαίο επίπεδο, την εθνική μας ομάδα των γυναικών, πώς την είδατε φέτος σε αυτά τα παιχνίδια που έδωσε το καλοκαίρι, στα οποία για λίγο δεν κατάφερε να μπει στην τετράδα? Νομίζω μόνη της αδείξε τον εαυτό της, αλλά εσείς θα μας το πείτε αυτό, αν είναι έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν τα τελευταία χρόνια να πούμε τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι πλέον πατάμε καλά στα πόδια μας σε εθνικό επίπεδο, σαν εθνική ομάδα. Πρόσφατα την περασμένη σεζόν, το περασμένο καλοκαίρι, πατήσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια τα πόδια μας στη συμμετοχή μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια πάμε καλά και σε σωματιακό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε περάσει στις τελικές φάσεις και όχι μόνο στην εθνική γυναικών αλλά και στις αναπτυξιακές ηλικίες. Άρα πλέον υπάρχει ταλέντο, υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός και βλέπουμε με ευχάριστη νότα το μέλλον. Από εκεί και πέρα είναι θετικό ότι υπάρχουν πλέον αθλήτριες οι οποίες είναι σε ψηλό επίπεδο και αυτό βοηθάει και το ελληνικό πρωτάθλημα με την εισρωή καλών ξένων αθλητριών και τη συμμετοχή των Ελλήνων αθλητριών σε καλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Αυτό βοηθούν όλοι στη βελτίωση και να προχωρήσει η εθνική ομάδα. Το φετινό καλοκαίρι είναι γεμάτο με υποχρεώσεις. Είναι η Euroliga, είναι το Πανευρωπαϊκό τον Αύγουστο, είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πλάνο το οποίο προγραμματίζεται βάσει τις ανάγκες που θέλει η εθνική ομάδα. Σαφέστατα κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία, θα την έλεγα εγώ, για το στην Euroliga τώρα τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Λίγο. Η αλήθεια είναι ότι λίγο ήθελε να περάσουμε στο Final Four, αλλά και πάλι θεωρώ ότι να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Υπήρχαν αθλήτριες που ξεκουραστήκαν, υπήρχαν αθλήτριες που γνωρίζουν καλύτερα προπονητές ότι θα μπουν στην προετοιμασία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο. Είναι μια άλλη εθνική ομάδα που παρτίζει από ταλαντούχες αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μόνο βήματα μπροστά έχει κάνει η εθνική ομάδα.
0: Και για να ολοκληρώσουμε να μιλήσουμε λίγο και για το πρωτάθλημα, το γυναικείο, το οποίο παρακολουθείτε και από κοντά ως προπονητής της Θέτιδας και θα είστε εκεί και την νέα χρονιά. Να ευχηθώ βέβαια καλή επιτυχία και στη δική σας προσπάθεια, αλλά το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε? Έχει κάνει βήματα προόδου, οι ξένες παίκτριες κλπ. Βοηθούν στο να ανεβάσει επίπεδο το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ?
1: Θα σας πω την αλήθεια. Καταρχήν, θεωρώ ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, τα τελευταία πλέον αρχίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και προσελκύει πλέον και τα φώτα της Ευρώπης. Τι εννοώ? Έχουν αθλητρίες υψηλού επίπεδου, οι ομάδες επενδύουν, έχουν πλέον καταξιωμένοι προπονητές μαζί με τους Έλληνες και τους ξένους προπονητές. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Θεωρώ ότι αν πέρσι το περσινό πρωτάθλημα ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και το είδατε με τις εκπλήξεις και το είδατε το suspense που έγινε μέχρι το τέλος, θεωρώ ότι το φετινό ακόμα θα είναι ακόμα πιο υψηλό το επίπεδο, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ των ομάδων, αλλά προμηνύεται πάλι να γίνει ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα χωρίς να γνωρίζουμε την εξέλιξη στο τέλος. Είναι ακόμα πολύ νωρίς να λέμε το τι θα γίνει ή ποιες είναι οι ομάδες θα φαβορεί, γιατί ακόμα, σας λέω και πάλι, στείνονται οι ομάδες. Η προσθήκη της τηλεόρασης είναι πολύ σημαντική. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μέσα στα 4, για να μην πω λιγότερα ή περισσότερα, γύρω στα 4-5 πρωταθλήματα, το ελληνικό είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, συγκαταλέγεται δηλαδή στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, και αυτό είναι μόνο καλό μας κάνει, γιατί και τα γήπεδα είναι γεμάτα και το suspense πλέον είναι μέχρι τέλος. Δεν υπάρχουν ακλόνητα φαβορί, υπάρχουν τα φαβορί στα χαρτιά, αλλά βλέπετε και πέρσι υπήρχαν ανατροπές, εκπλήξεις στα play-off, και αυτό είναι και η μαγεία του γυναικείου βόλεϊ, ναι, πέρσι και πρόπερσι.
0: Για μακάρι να το δούμε και ακόμα καλύτερα φέτος. Κύριε Νικολάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Καλό καλοκαίρι, αν και εσείς θα δουλέψετε και το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται.
1: Καλό καλοκαίρι, ευχές σε όλους. Ένα όμορφο καλοκαίρι, μια νέα βολεϊμπολιστική σεζόν, άντρες, γυναίκες, να είναι πάλι επικοδομητική με πολύ ωραία παιχνίδια. Ευχή μου καλή επιτυχία στις εθνικές ομάδες των ανδρών και των γυναικών, που το καλοκαίρι τους είναι πολύ ζεστό και θερμό, με πολλές υποχρεώσεις. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για το επόμενό μας θέμα θα ήθελα να παρακαλέσω τον Θόδωρο Χατζηπαντελή να περιμένει 13 χρόνια ακόμα.
1: Ναι.
0: Σε 13 χρόνια από αυτή τη στιγμή
1: τώρα,
0: που μιλάμε.
1: Ναι.
0: 14. 14 χρόνια από σήμερα θα σε πάρω τηλέφωνο μια μέρα σαν τη σημερινή, 7 Ιουλίου του 2040.
1: Του 2040,
0: 7
1: ναι.
0: Ιουλίου του 2040.
1: Να έρθω εδώ, να κάνουμε εκπομπή.
0: Θα σε πάρω, έστω και τηλεφωνικά, μη σε κάνω, γιατί μπορεί να είναι και καλοκαίρι, είναι και 50 βαθμούς τότε.
1: Μπορώ και να οδηγήσω τότε.
0: Για να μιλήσουμε για το θέμα που θέλεις να μιλήσουμε τώρα, γιατί μπορούμε να το ανοίξουμε αν θέλεις, αλλά εγώ δεν έχω καμία εμπειρία.
1: Εγώ έχω.
0: Δηλαδή, ναι, δεν έχω καμία εμπειρία για πράγματα τα οποία κάνει ο κόσμος μετά τα 60. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμος μετά τα 60. Δεν ξέρω πώς ανταποκρίνεται στην καθημερινότητά του.
1: Οπότε θα το δούμε αυτό.
0: Οπότε
1: το θέμα 7 σε
0: 14 Ιουλίου του 2040, που είναι 14 χρόνια ακριβώς από τώρα.
1: Θα περιμένω το τηλέφωνο σου.
0: Και 47 που είμαι εγώ, και 14, 57 και 4, 61, για να έχω και κάποια εμπειρία.
1: Να προλάβεις.
0: Να προλάβω κιόλας, να έχω άποψη. Ναι. Ένα χρονάκι για μετά τα 60. Να σε πάρω για το πώς αντιμετωπίζουν τη ζέστη οι άνω των 60. Έτσι.
1: Καλά. Σωστά το είπε. Σωστά.
0: Έτσι, ναι. Μεταξύ άλλων. Να βάλουμε και ένα μεταξύ άλλων. Έτσι, να αφήσουμε και την φαντασία του ακροατηρίου να οργιάσει.
1: Ανοιχτό, αφήνουμε το, το
0: κάτσε
1: θέμα.
0: Να το βάλω εδώ στο, γιατί η τεχνολογία μας βοηθά.
1: Σοβαρά.
0: 7 Ιουλίου του 2040.
1: Θα έχεις το τηλέφωνο αυτό μετά από.
0: Όχι, αλλά τέλος πάντων εγώ το έβαλα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει τώρα, ναι.
1: Αυτό δεν θα το έχει ούτε
0: κανείς,
1: το 2040,
0: ναι. Δεν θα υπάρχει καν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από τη ζέστη μέχρι το 2040 που θα περιμένουμε, να σου πω ότι παίζει σήμερα φιλικό ο ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω για τον ΠΑΟΚ που σου είπα θα μιλήσουμε μετά. Έχει φιλικό παιχνίδι, στις 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό, με την ΑΕ Λάρνακας, παρακαλώ. ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Τηλεοπτική μετάδοση Open.
1: Ναι.
0: Ελεύθερο
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ελεύθερο, ναι. Φτάει. Όλα τα φιλικά είναι.
0: Πέφτει πάνω στο Αργεντινή-Αίγυπτος.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Δηλαδή τώρα Μέση Μπαταούλα. Δηλαδή για όνομα, τι θα δούμε από τα δύο τώρα.
1: Ο φίλος του ΠΑΟΚ θα δει τον ΠΑΟΚ. Τι περιμένει.
0: Ο φίλος του ΠΑΟΚ θα δει τον Κωνσταντέλια. Ναι. Ποιος Μέση τώρα, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Να δει πώς πάει η ομάδα, πώς προετοιμάζεται.
0: Λύση θα δει. Λύση θα επιδιώξει να δει.
1: Ο Λύση θα δώσει τη λύση.
0: Θόδωρος Χατζηπαντελής, υπογράφεις.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε. Αναγεια σου, να χαρώ. Θα δούμε. Λοιπόν, στις 7 η ώρα. 7 η ώρα και Αργεντινή-Αίγυπτος. Μιας που ανέφερε το πρόγραμμα ο Θόδωρος, να το ολοκληρώσω εγώ. Ελβετία-Κολομβία στις 11. Που εγώ είμαι με τους Κολομβιανούς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Ελβετοί τώρα σου βγάζουν εσένα για.
1: Ελβετοί, ναι.
0: Ναι.
1: Λέμε Ελβετοί. Η Εθνική Ελβετία δεν έχει Ελβετό στην 11.
0: Ναι, ξέρεις τι, η Ελβετία κάπως αποξενώθηκε από το δικό μου οικοσύστημα το ποδοσφαιρικό. Τότε που είχε το Σακύρι, το θυμάσαι το Σακύρι, έναν Ελβετό κοντό, έτσι πάρα πολύ δραστήριο, που είχε καταγωγή από την Αλβανία και για ένα χρονικό διάστημα.
1: Η μισή Αλβανία είναι εκεί.
0: Σκόραρε ακατάπαυστα και πήγαινε και έκανε κάτι περίεργα σύμβολα μπροστά στις κάμερες.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, δεν φόρουσε το εθνόσημο της Αλβανίας, φόρουσε το εθνόσημο της Ελβετίας. Δεν θα έπρεπε να ήσουν λίγο πιο προσεκτικός.
1: Λίγο πιο.
0: Οπότε για μένα κάπως τότε.
1: Ένα χ.
0: Ναι, ένα μικρό χ. Τώρα δεν ξέρω αν θα Ελβετία-Κολομβία σημειώσετε χ. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
1: Και η Κολομβία, βέβαια, απ' την άλλη, εγώ τους λυπάμαι. Θέλω να κερδίσουν γιατί στην Κολομβία δεν ήταν που χάσανε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Πήγανε, γύρισαν πίσω και πήγε όλος τον σκότωσε τον ποδοσφαιριστή. Επειδή δεν πέτυχε τον γκολ, κάτι είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τους λυπάμαι, λέω. Οι άνθρωποι θα χάσουν κανένα γκολ. Να είσαι δηλαδή Κολομβιανός ποδοσφαιριστής
0: και να τρέμεις το φιλοκάρι.
1: Μπράβο, να χάσεις ένα γκολ, λέμε τώρα, καλή ευκαιρία και να φοβάσαι να γυρίσεις στην πατρίδα σου.
0: Εγώ, κάτσε μισό λεπτό να το ψάξω κιόλας.
1: Ψάξω.
0: Εγώ έχω πολύ καλή τέτοια, έχω πάρα πολύ καλή εικόνα για την Κολομβία. Γιατί θυμάμαι ακόμα τώρα, θα μου πεις τι θυμάσαι κι εσύ. Ίσως ήταν η πρώτη μου επαφή με τους υπερβολικούς τίτλους στη δημοσιογραφία, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: θυμάμαι τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Αδόλφο Βαλένσια.
1: Τον θυμάμαι κι εγώ.
0: Το θυμάσαι,
1: Βαλένσια,
0: το Κολομβιανό τάγκ. Και έλεγα εγώ που τσιρικάς τότε, ωραία φίλε, εδώ θα κράψει ιστορία. Ήρθε το τάγκ από την Κολομβία. Βεβαίως το τάγκ από την Κολομβία ήρθε και.
1: Δεν ακούμπησε.
0: Δεν ακούμπησε καν. Ήταν δηλαδή όχημα μεταφοράς προσωπικού. Δεν ήταν καν σοβαρό τεθωρακισμένο. Δηλαδή,
1: ο Βαλένσια, ναι.
0: Ναι. 58 χρονών τώρα ο Αδόλφο Βαλένσια.
1: Γεννητής,
0: ναι. Κοντεύει τα 60. Όταν ήρθε στον Πάουκ ήρθε και μεγάλος.
1: Μπορώ να κάνουμε αυτόν τη συζήτηση για τη ζέστη.
0: Για τη ζέστη.
1: Πάνω των 60, ναι.
0: Ναι, κάτσε να δούμε λίγο εδώ στο Transfer Market. Να το πάντως, Πάουκ.
1: Ναι.
0: Μάρτης του 99, ελεύθερη μεταγραφή.
1: Όταν
0: ήρθε. Μία Τρίτου, για να δούμε ο Μάρτιος, ναι. Από την Independiente του Medellín.
1: Μεντεγίν
0: τώρα τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών από εκεί, δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα.
1: Κολομβία, ε.
0: Ναι, όχι ψέματα. Κάτσε, αποχώρησε λέει από τον ΠΑΟΚ πρώτου του 2020 με ελεύθερη μεταγραφή. Δεν ξέρω, δύο φορές τον πήραμε.
1: Όχι ρε, και εσύ 20 δεν υπήρχε το 20.
0: Όχι, το 99, με συγχωρείς, το 99.
1: Ποιο 20.
0: Ναι. Το 99 ήρθε.
1: Αφού το τον μετέδιδα τότε, εκείνα τα χρόνια.
0: 20 χρονών ήμουν όταν ήρθε το Κολομβιανό Τάγκ. Γι' αυτό είμαστε ναι. με την Κολομβία απόψε. Ενθυμούμενοι το μεγάλο Αδόλφο Βαλένσια.
1: Έφερε ναι. τίποτα από το Μεντεγίν μαζί του,
0: δεν
1: εκεί.
0: Δεν ξέρω. Τότε ήταν και διαφορετικοί κανόνες στα αεροδρόμια.
1: Ού, βέβαια.
0: Ήταν
1: ναι.
0: πιο ελεύθερα.
1: Μπορούσε να φέρει πολλά πράγματα. Και εκεί υπήρχε και.
0: Δεν υπήρχε το βασικό.
1: Σκόνη.
0: Το βασικό είναι ότι δεν υπήρχε αυτό με τη χειραποσκευή. Μπορούσε να φέρει μια βαλίτσα να την κουβαλήσει. Βάλει την αμέσα. Γιατί μέσα ήταν free. Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τώρα σου λέει μια χειραποσκευή. Τι να βάλει σε μια χειραποσκευή.
1: Τι να προλάβει. Ναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έκανε μεγάλη καριέρα πάντως μετά το πέρασμα του από τον ΠΑΟΚ το 2000. Το 2004, το καλοκαίρι, 4 χρόνια μετά, αποσύρθηκε. Τώρα 58 χρόνων.
1: 58. Πού είναι, είναι εκεί στο Μεντεγίν.
0: Δεν ξέρω, αποσύρθηκε από την
1: ενεργό δράση.
0: Από την ενεργό δράση, από την Funda UAM. Ποια είναι η Funda UAM, κάτσε να δούμε.
1: Και το Funda κάτι άλλο.
0: Φούα Μαρακαϊμπο. Φούα Μαρακαϊμπο.
1: Το τραγούδι δεν είναι αυτό.
0: Εστάδιο Χωσέ Ερκανασιόν, 35.000, ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Όλα στην Κολομβία περιτριγυρίζουν εκεί γύρω από το θέμα
0: Ουνιόν
1: το γνωστό.
0: Ουνιόν Ατλέτικο Μαρακαϊμπο.
1: Ναι.
0: Το Φούα. Φούτμπολ Ουνιόν Ατλέτικο Μαρακαϊμπο, η τελευταία ομάδα του θρυλικού Αντόλφο Βαλένσια που έπαιξε. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
1: κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, φτάνει στο τέλος της και η σημερινή ημέρα. Ο Δημήτρης θα χτυπήσει τη λήξη
0: της εκπομπής. Και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι, αφού ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο, να ανανεώσουμε για αύριο.
1: Δεν θα πούμε ποιος είναι ο συνάδελφος. Έλα.
0: 30 φίλου. 30 φίλου, βρήκα το μεγάλο. Έλα τώρα. Τάσος βρε. Σε μένα μιλάω.
1: Ναι.
0: Τάσο, ευχαριστούμε. Ε.
1: Τάσος 30 φίλου.
0: 30 φίλου, okay. Και... Τάσος 30 φίλου, ναι.
1: Και οι δύο είμαστε παράδεικτοι. Εσύ,
0: όχι.
1: Που είσαι ο νεότερος ακόμη.
0: Ναι, εγώ εξαιτίας της ζέστης. Εσύ είσαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Εξαιτίας της ηλικίας.
0: Δικαιολογήσε. Ναι, σταμάτα. Τάσος 30 φίλου. Τρίτη μου, τον ευχαριστούμε θερμά. Εμείς τα λέμε αύριο στις 3 ώρα το μεσημέρι. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης από την Άγκυρα των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300 που τους είχαν επιβάλει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος όπως επεσήμανε έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Από τη πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο αναμένεται να φτάσει και ο Νίκος Δένδιας. Το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του Ορμούς, διατρέχει κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του, ανέφερε στο Reuters πηγή που ενημερώθηκε για το περιστατικό. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου υπέστησαν ζημιές κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τα στοχοθέτησαν με πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάνε επιβεβαίωσε ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα λάβει χώρα στη Ρώμη. Υπενθυμίζεται ότι χθες το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΣΑ μετέδωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στις 15 και 16 Ιουλίου. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένεκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 μήνες στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε ενίσχυση των μέτρων διασφάλειας σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, μεγάλα λιμάνια και βασικές πύλες εισόδου της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου και διασποράς επιζηωτιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σημεία από τα οποία διακινούνται ζώα, ζωοτροφές και γάλα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από γειτονικές χώρες. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, οι λιμένες της Ρόδου, της ΚΟΤ, της Λέρου, της Σίμης και της Μεγίστης, καθώς η Λέσβος και ο Εύρος. Στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11:10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, που συνελήφθη για την υπόθεση, ομολόγησε τελικά τη δολοφονία της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως πρώην στέλεχος των διοκτικών αρχών ήταν συνεργός του. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά εθρίος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι Queen, Another One Bites the Dust, πάλι από τη γνωστή λίστα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, αλλά και για τη φίλη μου την Αθηνά που ξέρω ότι το γουστάρει και το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, συγχαρητήρια και μπράβο σας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της L3 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα έχω τρελά κέφια διότι στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου. Ρε φίλοι, πόσο καιρό έχω να σε δω. Ηλία Σταμπουλής, φίλες και φίλοι. Τάσος Τριανταφύλου επίσης. Έχετε και καλησπέρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τριτούλα σήμερα, 7 του Ιούλου, 7 εβδόμου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή που μιλάω δεν έχουμε κίνηση, είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Ευελπιστούμε έτσι να τσουλήσει όλη η μέρα. Και σιγά σιγά ξεκίνησαν και οι άδειες εδώ που τα λέμε. Σήμερα, λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, το φίλο μου, που ξέρω ότι με ακούει όταν τώρα επιστρέφει από την δουλειά του. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν έτσι γενέθλια. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, διότι καλύπτει αυτή η συγκεκριμένη διάλεκτος τα περισσότερα μέρη εκεί στην Αφρική. Και η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Είπαμε, έχουμε τρελά κέφια. Σας θέλουμε στην παρέα μας. 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να δροσιστούμε παρεούλα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας. Να ξανακαλησπερίσω την Αθηνούλα. Στο Viber λοιπόν τα μηνύματα 6930-078-228. Και πώς λέω εγώ πολλές φορές, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Κάποιος φίλος μου στείλε χειμώνα αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Γιατί, εντάξει, έχουμε ακόμα. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στη μέση του καλοκαιριού. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας. Βέβαια δεν έχουμε κανονίσει τίποτα μερικοί από εμάς. Έχεις κανονίσει, Γιάκο, τίποτα για καλοκαίρι? Τίποτα και εσύ, δικός μου είσαι. Πάρα πολύ ωραία, δεν πειράζει, της τελευταίας στιγμής. Και αυτό ωραίο είναι. Λοιπόν, ελάτε να δροσιστούμε. Θα κάνουμε την καλύτερη συντροφιά ως και στις 7. Φύγαμε, Seven Nation Army. Εννοείται πειραγμένο, εννοείται από τη γνωστή λίστα.

Ωραία, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ήδη πάρα πολύ μας έφτιαξε αυτό το τραγούδι. Θα κάνω δίαιτα, λέει, τώρα καλοκαιριάτικα. Καλά, δεν κάνω. Θα το αφήσω από Σεπτέμβρη. Καλά, όλη τη χρονιά λέω να κάνω δίαιτα. Τουλάχιστον πάω λίγο γυμναστήριο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, στη Λάρισα, στην Καβάλα, στη Δράμα, στη Σέρες, στην Κατερίνη, στη Χαλκιδική, στα Βασιλικά, στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε, μην νομίζετε, έρχονται λίγο, λέει, χειρότερα πράγματα. Έρχεται και ο καύσωνας και στην, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και αν νομίζετε ότι ζεσταίνεστε, μην νομίζετε, έρχονται λίγο, λέει, χειρότερα πράγματα. Έρχεται και ο καύσωνας και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Βέβαια όχι στα ακραία φαινόμενα που βλέπουμε στην βόρεια και δυτική.

Η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία όμως αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο από τα μέσα του μήνα, γιατί από τις 15 Ιουλίου και έπειτα, χθες η ΕΡΤ ανέφερε και την πιθανότητα να φτάσουμε στα πρώτα 40. Ο δε μετεωρολόγος, ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του χθες Δευτέρα, αναφέρθηκε στο αναμενόμενο κύμα καύσωνα, επισημένοντας ότι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Αλλά παρά την αύξηση της θερμοκρασίας, αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν συνθήκες ακραίου καύσωνα. Οπότε ας έχουμε έτσι ψυχραιμία. Ακόμα αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όμοια η κατάσταση και για αύριο Τετάρτη. Έθριος ο καιρός, 22 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα πέσει λίγο, θα πάει στους 31 και γενικότερα έτσι θα τους λύσει όλη η εβδομάδα. Μας λένε λοιπόν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία ότι αναμένουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα χρησιμοποιήσω εγώ τη λέξη καύσωνα, από 15 Ιουλίου και έπειτα. Να επισημάνω βέβαια ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά και αύριο Τετάρτη σε Κιλκής και σε Θεσσαλονίκη μακριά από εμάς. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 να μας πείτε αν είστε στο δρόμο, που είστε και τι κάνετε, διότι είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 και πάμε να πηδήξουμε για τη συνέχεια.

Περίμενα και την κραυγή στο τέλος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πειραγμένα από τη λίστα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που είναι σε εξέλιξη. Φυσικά θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τρίτης, 7 Εβδόμου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ευτυχία, λέει, είναι να είσαι με μαγιό και αλάτια μέχρι τη δύση του ηλίου πίνοντας κοκτέιλ. Δεν πειράζει, και εδώ που είμαστε στην πόλη, εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 τουλάχιστον. Θα σας δροσίσουμε, θα βάλουμε όμορφες μουσικές όσο μπορούμε.

Δηλαδή, και αν έχετε και καμιά παραγγελιά, ρίχτε την στο Viber στο 6930-078-228. Εννοείται ότι με τέτοιο όνομα, μάλλον τέτοιο επίθετο, ήταν αναμενόμενο. Διάβαζα τώρα και το έλεγα στο φίλο μου τον Ηλία, ότι συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο Χαράλαμπος Μπεκρής είναι ο νέος πρόεδρος των Ινοποιών Βορείου Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου και επισκεψιμότητα κατά 10% υπήρξε αύξηση για περισσότερες από 2 εβδομάδες από την πρεμιέρα, δηλαδή στις 19 του Ιούνιου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Η Νέα Παραλία, ως γνωστόν, μετατράπηκε στο μεγαλύτερο υπαίθριο βιβλιοπωλείο της χώρας, αποτελώντας απόλυτο πόλο έλξης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης. Ευελπιστώ να πήρατε τα βιβλία σας, να τα προμηθευτήκατε για τις παραλίες και όχι μόνο. Η φετινή επετειακή διοργάνωση είχε ως κεντρικό άξονα τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, εννοείται, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παράλληλες δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικά εκθετήρια, καθώς και σπουδαίες παρουσιάσεις βιβλίων. Οι διοργανωτές ανανεώνουν το ραντεβού τους με το αναγνωστικό κοινό για το επόμενο καλοκαίρι, ζωή να έχουμε, με την υπόσχεση φυσικά να κρατήσουν τον πύχη του πολιτισμού της πόλης σταθερά ψηλά. Πάρα πολύ ωραία. Με επιτυχία λοιπόν ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή που μας πέρασε. Θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα τραγούδι που εμένα τουλάχιστον μου ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Φυσικά είναι ο αγαπημένος μου ο David Coverdale και η White Snake, και ιδιαίτερα εκεί στη γέφυρα, εγώ τουλάχιστον λιώνω. Πρώτα βέβαια να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης, δηλαδή ήτι είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ευτυχώς διάβαζα ότι μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Δήμο Θέρμης ετέθη υπό απόλυτο έλεγχο αυτή τη στιγμή. Στις 4:30 σήμερα απόγευμα Τρίτη, συγκεκριμένα, φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τριάδη. Στο σημείο κατευθείαν έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες, 6 οχήματα. Έχει τεθεί σε έλεγχο και άλλο κακό να μην μας βρει, τα είπαμε, να μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, φωτογραφίες από θάλασσα ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το τραγούδι που σας έλεγα. Έλα, εντάξει. 6-9-30-078-228 είναι το Viber. Πάω για headbanging. Α, πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Καίγονται ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν κινδυνεύουν τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στο σημείο. Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες δηλώσεις του στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Θα το σκεφτούμε, απάντησε για τα F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κίνδυνος έκρηξης στο τάνκερ που δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο. Το Ιράν φέρει την πλήρη ευθύνη, λέει το Κατάρ. Παραιτήθηκε από βουλευτής ο ηγέτης του Reform UK, Νέτζελ Φάρατζ, υπό το βάρος οικονομικών σκανδάλων. Θα διεκδικήσει εκ νέου την έδρα του. Η Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες, αν προτίθεται ή όχι, να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. Φωνική συμπλοκή νωρίτερα στην Κουλούρα η Μαθία, 47χρονος, φέρεται ένα μαχαίρο σε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή. Ο δράστης συνελήφθη. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις Οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Hasta luego.

Ναι, γέλωσα, Μαρίν, και ξανά βάλει. Βρε, we live all. Σαν τον Παπαγιανόπουλο, κάπως έτσι το λέω εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το ξεκινήσαμε με Beatles, διότι γενέθλια έχει σήμερα ο Βρετανός drummer, σερ, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Αναφέρομαι στο Richard Starkey, γνωστό φυσικά ως Ringo Starr. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1940, σβήνει τα 86 κεράκια. Φυσικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Beatles. Αξίζει να σημειώσω ότι ξεκίνησε την καριέρα του ο Ringo Starr με τους Rolling Stones and the Hurricanes και 2 χρόνια αργότερα ενσωματώθηκε στα γνωστά μας καθάρια, αντικαθιστώντας τότε τον Pete Best. Αν και δεν συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του συγκροτήματος, έγραψε μερικά από τα τραγούδια, όπως το Don't Pass Me By, What's Goes On και το Octopus Garden. Συμμετείχε επίσης στα φωνητικά σε άλλα τραγούδια, όπως το With a Little Help for My Friend και το Yellow Submarine που μόλις ακούσαμε. Μετά την διάλυση των Beatles, ακολούθησε solo καριέρα και το 1965 ο Ringo Starr τιμήθηκε από τη Βασίλισσα της Αγγλίας με το τίτλο Members of the Order of the British Empire. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και φυσικά του ευχόμαστε να τα χιλιάσει και περιμένουμε ακόμα και άλλα τραγούδια, γιατί όχι, περιμένουμε και εσάς εδώ στην παρέα μας. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Ακόμα παλεύουμε ένα κρυολόγημα, όπως καταλαβαίνετε από τη φωνή, διότι παντού κλιματιστικά. Αυτή η εναλλαγή από το κρύο στη ζέστη, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, με τρελαίνει. Θα μου πεις, τρελείσαι όλη τη χρονιά, δεν σε τρελαίνει τώρα? Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι εντυπωσιακό που συνέβη εδώ στην όμορφη πόλη μας. Πάμε σε ένα εντυπωσιακό mural, τοιχογραφία, που αλλάζει εκεί την εικόνα του Βαρδάρη. Ολοκληρώθηκε στην πλατεία Δημοκρατία. Στο έργο απεικονίζει μια νεαρή μορφή, πόνειρο πολύ, ακουμπώντας το χέρι της στη ρωμαϊκή αψίδα, ένα στοιχείο που παραπέμπει στην ιστορία της πόλης μας και δημιουργεί ένα νοητό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Με την πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη δημιουργικότητα του street artist του Θέμη Κωνσταντινόπουλου, η γκρίζα περιοχή πλέον των δικαστηρίων αποκτά χρώμα και η γειτονιά έτσι του Βαρδάρη γίνεται πολύ πιο ζωντανή, και μας αρέσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και τέτοια murals, διότι αναδεικνύουν την ομορφιά της πόλης, όση ομορφιά μας έχει απομείνει. Θα συνεχίσω με Doors. Είναι γνωστό ότι σαν στις 3 Ιουλίου είχε φύγει από τη ζωή ο Jim Morrison. Σαν σήμερα λοιπόν το 1971 κηδεύεται στο νεκροταφείο Père Lachaise εκεί στο Παρίσι. Τον τάφο του φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες θαυμαστές του. Αρχικά ο τάφος δεν έγραφε τίποτα, αλλά στη 10η επέτειο από το θάνατό του, ο Κροάτης, ο γλύπτης, ο Μλάντεν Μικούλιν, τοποθέτησε μια προτομή του τραγουδιστή στον τάφο, η οποία κλάπηκε το 1998. Αργότερα ο πατέρας του τοποθέτησε μια πέτρινη επιγραφή στα ελληνικά. Φυσικά όλοι γνωρίζετε τι λέει αυτή η επιγραφή: «Κατά τον δαίμονα εαυτού».

Από τα πιο ωραία τραγούδια των Doors, εννοείται ένα τραγούδι από Doors δεν φτάνει. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 7 του Ιούλη, και ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η, 16 Ιουλίου και ώρα 11:59 το βράδυ, ενώ όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 το πρωί σήμερα της Τρίτης, οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr με τους προσωπικούς φυσικά κωδικούς που διαθέτουν, και ξανά λέω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πιστέψτε με, σαν σήμερα θυμάμαι τις πανελλαδικές εξετάσεις που έδωσα και εγώ τότε στα χρόνια εκεί όταν ήμουν στη σπηλιά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, διότι πραγματικά δεν βοηθάει τα παιδιά μας και είναι πάρα πολύ σκληρό, θα ξαναπώ, να ζητάς από ένα παιδί 15 χρονών στην ουσία να αποφασίσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσει για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Ίσως να αποφασίσει όπως έκανα και εγώ με βάση κάποια μαθήματα, κάποιες προτιμήσεις κτλ. Και αργότερα αλλάζεις και ρότα. Δεν είσαι βουνό, μπορείς να μετακινηθείς. Τώρα που είπα βουνά και πόλεις, διάβαζα να σας πω την αλήθεια μεταξύ άλλων τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026. Στην πρώτη φυσικά θέση, η Μαρία Βλαχοπούλου, αναδείχθηκε η Κοπενχάγη, η οποία είναι, λέει, η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη, εκτοπίζοντας τη Βιέννη από την κορυφή, η οποία όμως βρίσκεται στη θέση νούμερο 3. Αν αναρωτιέστε τώρα πού βρισκόμαστε εμείς, η Αθήνα, καταλαμβάνει, είναι κάπου στη μέση, την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης. Στις χειρότερες πόλεις, δηλαδή αυτές που είναι τελευταίες στη λίστα, πρώτη είναι Τεχεράνη, Ιράν, Χαράρε, Ζιμπάμπουα και Κίεβο, Ουκρανία. Πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Εντάξει, μόνο που ακούσα αυτή την κιθάρα, τελείωσε. Έχεις ταξιδέψει ήδη, έχεις πάει και Κυκλάδες, έχεις πάει και Ιόνιο, έχεις πάει και Αιγαίο, έχεις πάει και στη Χαλκιδική, δεν έχει, και στην Κατερίνη και παντού. Και γουστάρεις και τρελά, και συνέχισε να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6930 078 228.

Εντάξει, φοβερό τζαμάρισμα. Δεν καπνίζω, δεν έχω αναπτήρα να ανάψω έναν αναπτήρα. Γιατί εμείς αναπτήρες είχαμε, δεν είχαμε κινητά στις συναυλίες. Τώρα έχουμε κινητά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και ορίστε, μου λέει η φίλη μου η Ναυσικά και εγώ λίστα 45, άλλαξα καριέρα και κάνω τώρα αυτό που θέλω. Άρα ποτέ δεν είναι αργά. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2006 ο Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Σιντ Μπάρετ, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1946. Έφυγε σε ηλικία 60 ετών, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pink Floyd. Η προσφορά του μάλιστα στον ήχο των Pink Floyd ήταν καθοριστική και μάλιστα έχει επηρεάσει και πάρα πολλούς άλλους δημιουργούς. Βλέπε David Bowie, Paul McCartney και πολλούς άλλους. Οπότε πάλι με Pink Floyd θα κλείσω σήμερα την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα υπέροχο τραγούδι, Comfortably Numb, και οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι της Θέρμης σε ξερά χόρτα κοντά σε κατοικίες, οι οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν κινδυνεύουν. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω ντρόουν εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα, παρέχοντας συνεχή εικόνα στις επίγειες δυνάμεις. Στην περιοχή μεταβαίνει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, στην Καβάλα, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 11:10 σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών εντεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε επικυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα. Επίσης, υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Στο μεταξύ, στην Άγκυρα μεταβαίνει στις 7 το απόγευμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ αύριο θα ταξιδέψει στη γείτονα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σήμερα επίσης πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κομ, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, και η πομπή του με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Τελετές θα πραγματοποιηθούν αύριο στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές του σιητικού Ισλάμ. Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και 15 στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπρόσθετα, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση του Γαλλικού Εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα το βράδυ να αποσαφηνίσει αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια. Επιστροφή στα δικά μας, σε παθολογικά αίτια φαίνεται να αποδίδεται σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα ο θάνατος της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις οικίες της Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου. Την νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία αναζητούσε η οικογένειά της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμά της από μπαλκονόπορτα και να την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Φωνική συμπλοκή με ένα νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας. Για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο άτομα που μένουν στην περιοχή. Οι τρεις δράστες διαπληκτίστηκαν και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες και στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Εκτός συνόρων και πάλι στην Πορτογαλία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά της Λισαβόνας έχασε τον έλεγχο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητήτρια μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6:30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
3: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι, «Ράβε ξύλωνε». Και τι ωραία θα ήταν, Ηλιάκο μου, τώρα να ήμασταν στην Κρήτη, να πίναμε τη τζικουδιά μας, να κάναμε τους χορούς μας με τα υπέροχα αυτά άσματα από τον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1936, γνωστός επίσης και με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό Αρχάγγελος της Κρήτης, Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής του λαϊκού, του δημοτικού και του έντεχνου τραγουδιού. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, γεννήθηκε εκεί στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες. Στα 5 του χρόνια, όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μιλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέλφια του είναι επίσης πολύ γνωστοί μουσικοί της Κρήτης, όπως ο Αντώνης Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γιάννης Ξυλούρης Ψαρογιάννης, και γι' αυτό έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το ελληνικό άσμα. Παρότι δεν βρίσκει σύμφωνο το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα, εννοείται έχω κρατήσει τα τραγούδια που μου ζήτησες και εννοείται ότι θα παίξουν αργότερα κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 3ης, 7 του Ιούλη, Ηλίας Σταμπουλής. Power στην τεχνική υποστήριξη. Για να πάμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλό σε θυμοτυπικά. Λίγο κινησούλα στο κέντρο, Τσιμισκή, Καρόλου Ντίλ και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώ. Θα συνεχίσω με Λίκη Λί, διότι η μοναδική της συναυλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού και μάλιστα ήταν η πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα. Παρουσίασε γνωστές της επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, όπως είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο τη γνωρίσαμε, την Σουηδέζα, την Λίκη Λί. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του αυτό το τραγούδι. Και επειδή σας λέμε κατά καιρούς για αξιόλογους καλλιτέχνες που τους περιμένουμε στη χώρα μας φέτος καλοκαιράκι 2026, εξού και το άσμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9-3. 30 078 228.

Και ο James Arthur θα έρθει εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει, στα πλαίσια του Sunny Festival 2026. Ανεβαίνει το Λόφο το άλλο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα το Σάββατο 18 Ιουλίου. James Arthur, ο οποίος μας προέκυψε από ένα reality show, νομίζω το αγγλικό X Factor, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Επίσης να σας πω ότι το αδερφάκι μας, ο 958, και συγκεκριμένο ο αγαπημένος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης με τη μηχανή αναζήτησης, καθημερινά κοντά σας 5 με 6 στον 958, θα σας δώσει διπλές προσκλήσεις για τον James Arthur για το Sunny Festival στις 18 του Ιούλη. Εδώ λοιπόν είμαστε, άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τρίτης 7 εβδόμου, και θυμάστε που σας έλεγα για το Harry Styles που είχε γίνει viral μία Ελληνίδα που κρατούσε ένα πανό ότι κατάφερα με τις πατούσες μου να έρθω στην συναυλία του Harry Styles, και μάλιστα όχι μόνο σε μία, σε τρεις συναυλίες, που καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβά αυτά τα εισιτήρια, αλλά με τις πατούσες της κατάφερε, σου λέει, να πάει στη συναυλία. Το τι λέγαμε εδώ με αφορμή αυτό το γεγονός δεν υπάρχει, έπρεπε να τα ακούτε, αλλά δεν πειράζει και που δεν τα ακούσατε. Πάω πάλι στο Harry Styles, διότι ιστορικό ρεκόρ Guinness για τον Harry Styles με την περιοδία του Together Together. Επόμενος σταθμός του Βρετανού καλλιτέχνη είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, 17 του Ιούλη. Αρχικά ο Harry Styles ήταν προγραμματισμένο να δώσει 6 συναυλίες στο Wembley, αλλά διπλασίασε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, τον αριθμό των εμφανίσεών του λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης. Ο Βρετανός καλλιτέχνης και πρώην μέλος των One Direction, ο Harry Styles, μπήκε λοιπόν στο βιβλίο των Record Guinness για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο ιστορικό Wembley στο Λονδίνο.

Η κίνησή του μάλιστα αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν έκδηλη στη σκηνή, καθώς ολοκλήρωνε τη σειρά των 12 sold out εμφανίσεών του στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, η οποία αρχικά ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ για τη μακροβιότερη παραμονή καλλιτέχνης του Wembley το είχαν καταγράψει πέρυσι Coldplay με 10 διαδοχικές εμφανίσεις. Μάλιστα στην τελευταία του συναυλία το Σάββατο περίπου 80.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν επιτυχίες από το καινούριο του άλμπουμ, το All the Time Disco Occasionally, και το Aperture και το Dance No More που ακούμε αυτή τη στιγμή, αλλά και παλαιότερες του επιτυχίες. Μας ευχαρίστησε όλους, να τον ευχαριστήσουμε κι εμείς. Και όπως είπα, επόμενος σταθμός του είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 17 Ιούλη, προτού αναχωρήσει ο Χάρι Στάιλς για την New York, όπου στις 26 Αυγούστου ξεκινάει η εντυπωσιακή σειρά των 30 εμφανίσεών του στο Madison Square Garden.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Δεν κινδυνεύουν σπίτια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρούν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας λόγω της απόκτησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-300, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στην Άγκυρα. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σε λίγη ώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα ακόμη δεξαμενό πλοίο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του ορμού στην τρίτη επίθεση τις τελευταίες 24 ώρες στο σημείο. Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ επαναφέρει την ιδέα κατασκευής ενός πετρελαιαγωγού για την παράκαμψη των στενών του ορμού. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της. 47χρονος φέρεται να μαχαίρωσε έναν άνδρα έπειτα από συμπλοκή στην Κουλούρα Ημαθίας. Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες σε διαμέρισμα στις οικές Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Να σε καλά, φίλε Βασίλη, από την Καβάλα. Όλος 102 εδώ χορεύει. Χορεύει με τους Γερμανούς Depeche Mode. Camouflage και Neighbors, εδώ στο άκου να δεις. Στον 102 της R3, όποτε ακούτε δίσκο μουσική, να ξέρετε από πίσω κρύβεται ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Άρη για το υπέροχο βιντεάκι που μου στείλε από το περιβόλι Γρεβονών. Λίγο ακόμα, μέχρι και τις 7 είμαστε μαζί σας. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεο, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Στο 6930-078-228, απόγευμα Τρίτης, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Θα πάω τώρα στη Βασίλισσα της Pop. Εννοείται, ποια είναι η Βασίλισσα της Pop. Ποια είναι η Βασίλισσα της Pop, Ηλία? Κάνω quiz αυτή τη στιγμή. Έλα, πες το. Τι λέγαμε πριν με τον Ανδρέα? Α, εσύ το βλέπεις, το ξέρεις. Είναι η Μαντόνα και ο βασιλιάς της Pop θεωρητικά είναι ο Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, η θριαμβευτική επιστροφή της Μαντόνα τα έχει όλα, σου λέει, και συμφέρει. Διότι, όπως σας είχαμε αναφέρει, βγήκε και κυκλοφόρησε το νέο της, το 15ο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Μαντόνα, στις 3 του Ιούλη, το Confessions του. Ήθελα να πω δύο και είπα δου. Τέλος πάντων, το Confessions του βγήκε λοιπόν 3 του Ιούλη. Η θριαμβευτική της επιστροφή τα έχει όλα και συμφέρει, σου λέει, μια περήφανη συμφιλίωση με το παρελθόν της που ανοίγει ένα συναρπαστικό δρόμο για το μέλλον της. Μια διαρκή προσπάθεια της Μαντόνα να κυνηγάει γενικότερα, να επανεφευρίσκει τον εαυτό της, να κυνηγάει από τη μία τις σύγχρονες τάσεις, από την άλλη να καταλήγει καμιά φορά σε μπερδεμένα και διαφορετικά αποτελέσματα. Με το ολοκένουργιο άλμπουμ της, το Confession 2, η βασίλισσα της Pop σταματάει επιτέλους να τρέχει πίσω από τα trends και επιτρέπει στον εαυτό της κάτι που για χρόνια αρνιόταν πεισματικά να κοιτάξει πίσω. Το αποτέλεσμα, μας λένε οι κριτικοί, είναι ότι ο πιο ζωτικός, ο πιο βαθύς, ο πιο ουσιαστικός δίσκος της Μαντόνα των τελευταίων 20 ετών. Στα νέα της κομμάτια δεν παρουσιάζει μια γυαλιστερή ή αψεγάδιαστη περσόνα, αντίθετα επιστρέφει στην αίσθηση του outsider που ένιωθε και στα πρώτα της βήματα στο χώρο. Η πίστα χορού, σου λέει, δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένας τελετουργικός χώρος όπου η κίνηση αντικαθιστά τη γλώσσα. Μπορεί να μην έχει ένα απόλυτο κομμάτι όπως ήταν το Hang Up από το πρώτο Confessions, αλλά είναι πιο όρημη η δουλειά της και καλύτερη, σου λέει, από ποτέ. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από την καινούργια της δουλειά. Αυτό είναι το Bring Your Love. Δεν είναι μόνη της Μαντόνα, παρέα είναι και η ξυλουργού μαραγκού Carpenter, η Sabrina. Bring Your Love από το Confessions 2. Ελάτε στην παρέα μας.

Εντάξει, εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το τραγούδι. Weekend, Dua Lipa, Let Me With You Again. Το παντρέψαμε το κορίτσι και την Dua Lipa την παντρέψαμε και την Taylor Swift την παντρέψαμε. Μια χαρά τα πήγαμε και αυτό το καλοκαίρι από γάμους 2026. Να καλό παντρευτείτε, ελεύθερη. Πάω τώρα να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω και να μιλήσω για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026, αφού απέκλεισε διαπυρός και σιδήρου την εκπληκτική εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, η Αργεντινή, αντιμετωπίζει απόψε Τρίτη 7 Εβδόμου στις 7 η ώρα το απόγευμα, νομίζω ότι είναι σημαδιακό, την Αίγυπτο, στην Ατλάντα, με έπαθλο μία θέση στα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ 2026. Ο αγώνας φυσικά θα μεταδοθεί από την ERT Sport 2. Η αυλαία στη φάση των 16 θα πέσει αύριο βράδυ Τετάρτης με την Ελβετία να αντιμετωπίζει την Κολομβία στις 11 η ώρα το βράδυ, επίσης σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ERT Sport 2. Πάμε λίγο στους παίκτες του Βελγίου που πολύ τους χάρηκα, διότι τρόλαραν και πολύ καλώς έπραξαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου. Το Βέλγιο, για όσους δεν γνωρίζετε, πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, συντρίβοντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ τους, διαποδός Ρωμέλου Λουκάκου, οι κόκκινοι διάβολοι σε εισαγωγικά πανηγύρισαν κάνοντας το χορό του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ο οποίος έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στο Φόλαριν Μπάλοκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχή στο μάτς των 16, δηλαδή να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που έδωσε. Δηλαδή, με τι ασχολείται ο Ντόναλντ Τραμπ? Καλά, Τραμπ θα μου πεις είναι αυτό. Και έχει και 5 παιδιά, δηλαδή δεν θα σωθούμε ποτέ από αυτή την οικογένεια, όπως και να έχει, δεν τον μπορώ καθόλου. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Α, εντωμεταξύ, τώρα μιλάω για αυτά. Στο ERT News δείχνει, είπα Βέλγιο, 4-1 εύκολη πρόκριση και απάντηση για τον, αυτά που λέω εγώ τώρα, για τον Μπάλογκαν. Ορίστε, δεν χρειάζεται να ανοίξετε τηλεόραση, εγώ σας τα λέω όλα. Πάμε να συνεχίσουμε με Linkin Park, καινούριο το λες. Διότι μας έρχεται από το άλμπουμ τους From Zero, το 8ο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος, μιας και μιλούσαμε για Αμερική. Είχε κυκλοφορήσει το 2024 και αυτό το τραγούδι φέρει το τίτλο Heavy is the Crown.

I'm on fire, baby. Άρη Τρίκαλα, εμείς ευχαριστούμε. Μου λέει ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε στους φίλους σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγη κινησούλα στο κέντρο της πόλης και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση εκεί στα κόκκινα. Είμαστε στο Φανάρι, στη Διαγόρα και στην περιφερειακή λίγο και ανατολικά από το ύψος εκεί στη Τούμπας. Δεν ξέρω τώρα ανατολικά αν φταίει και η πυρκαγιά που σας λέγαμε νωρίτερα, η οποία τώρα δεν είναι πολύ καλύτερα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στη Θέρμη που ξέσπασε σήμερα απόγευμα 3η 7 Ιούλη, αλλά από ό,τι βλέπουμε τώρα η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερη. Λοιπόν, θα κλείσω με Παυλίνα Βουλγαράκη, διότι σήμερα η ερμηνεύτρια τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη δίνει συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αγίων 12 Αποστόλων, στις 9 η ώρα το βράδυ, με αγαπημένα κομμάτια της έντεχνης σκηνής και επιτυχίες εννοείται από τη δική της πορεία και όχι μόνο. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκεται ο Μινάς Ολιάκος στην κιθάρα και ο Δημήτρης Κουλεντιανός στο κοντραμπάσο. Ενώ αξίζει επίσης να σημειώσω ότι το Φεστιβάλ Επταπυργίου τιμάει το Γιώργο Σεφέρη σε δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, σήμερα 3η 7 του Ιούλη και αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τον Ηλία το Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με την ολίγο βραχνιασμένη Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι έρχεται ο πανμέγιστος, τιτανοτεράστιος Θανάσης Βικόπουλος. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Έλα, αύριο θα έχω και καινούριο μαλλί. Θα φτιάξω επιτέλους μαλλί. Όχι ότι θα το δει κανένας από αυτούς που μας ακούνε, εννοώ. Αλλά άμα θέλετε, εγώ θα ανεβάσω φωτογραφία και μπείτε μετά στο Τόνια Σουφλέ να με ψάξετε να με δείτε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών της συμμαχίας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα πως είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και πως ελπίζει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολογό του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 4 εναέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνους σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου, ενώ συνδράμουν και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υποέλεγχο τέθηκε εν τη γενέση της η φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. Στη σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησαν στην Καβάλα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε οικοπαιδικό χώρο στη θέση Ακροτήρη. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών με τη χρήση τροχού. Στην Ημαθία, 47χρονος διαπληκτίστηκε με 2 Ρωμά και σκότωσε τον ένα με μαχαίρι. Ο 47χρονος χτύπησε αρχικά με γροθιές τον έναν από τους 2 Ρωμά και στη συνέχεια έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στο θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει. Αγορές και οικονομολόγοι ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Γαλλίας που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος των 3,5-3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς έχει ανέβει ο υδράργυρος στο θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Επισημαίνουν τον κίνδυνο του φαινομένου χιονοστιβάδας, κατά το οποίο το μέσο επιτόκιο που καταβάλλεται για τα κρατικά ομόλογα υπερβαίνει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Ένα ακόμη δεξαμενόπλιο δέχθηκε πλήγμα ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς στην τρίτη επίθεση που συμβαίνει τις τελευταίες 24 ώρες σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή. Το πλοίο χτυπήθηκε από έναν ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές δομικές ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ρήπανση. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη Δαμασκό την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε το σύρο ομολογό του, Αχμετ Αλ-Σάρα, ενώ στη Γαλλία η Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την απόφαση του γαλλικού εφετείου, ανοίγει ωστόσο ο δρόμος για τη συμμετοχή της Μαρί Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία. Οι δικαστές της έθεσαν όμως ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Από το βράδυ, βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Υπάρχουν κόντρες αρκετά γνωστές στον πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι. Ιρλανδοί και Σκότοι δεν θέλουν να έχουν παρεδώσει με τους Άγγλους, αλλά ούτε και οι Άγγλοι μαζί τους. Υπάρχουν βέβαια και πάθη λιγότερο γνωστά. Οι Σενέζοι έλυσαν τις διαφορές τους με τους Φλωρεντίνους πριν από αιώνες στη μάχη του Μονταπέρτη. Σίγουρα πιο γνωστό μάλλον το ότι οι Los Angeles Lakers δεν θα καπνίσουν ποτέ την πίπα της ειρήνης με τους Boston Celtics στο αμερικάνικο μπάσκετ. Και θεωρώ δεδομένο πως είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν πως η Βαρκελόνη δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι οικειοθελώς με τη Μαδρίτη. Κάθε μία από αυτές τις κόντρες έχει τη βάση της ένα παρελθόν, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι αιματοβαμμένο και χρειάστηκαν πολλά για να πει κανείς και πάλι όχι με σιγουριά πως άντε, το ξεχάσαμε. Τι γνωρίζετε για την κόντρα Ολλανδών και Γερμανών? Αν μη τι άλλο, σε επίπεδο εκπομπής γνωρίζετε ότι οι Γερμανοί κυρίως δεν τα πήγαιναν καλά με τους Γάλλους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι δεν ήταν οι μόνοι που ήθελαν το κεφάλι των Πρώσων κάτω από τις γκυλοτίνες τους. Πολλές φορές λέμε, όσο πιο μακριά είναι κάτι, τόσο πιο πολύ υπάρχουν ελπίδες για να έχουν κλείσει οι πληγές. Πόσο μακριά όμως ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος από το 1974? Μόλις 3 δεκαετίες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Ταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Golden Earring, ένα Ολλανδικό συγκρότημα, επιτυχημένο, της εποχής στην οποία θα βρεθούμε, και η πολύ μεγάλη τους επιτυχία, το Raider Love, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1973 στην χώρα τους, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Απρίλιο του 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα τραγούδι που πραγματικά έγινε επιτυχία το 1974. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, το Ολλανδικό στέμα και η κυβέρνηση επιδίωξαν να παραμείνει χώρα ουδέτερη, όπως ήταν ήδη και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρ' όλα αυτά, λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Μαΐου του 1940, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ολλανδία. Οι δυνάμεις της πολέμησαν για 5 μέρες σκληρά, αλλά στις 14 Μαΐου οι Γερμανοί βομβάρδισαν χωρίς έλεος το Ρότερνταμ, εκεί όπου περίπου 600 με 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80.000 έμειναν άστεγοι. Υπό την απειλή ότι θα βομβάρδιζαν και άλλες πόλεις, όπως το Άμστερνταμ και την Ουτρέχτη, σε συνδυασμό με την έλλειψη σε πολεμοφόδια και προμήθειες, οι Ολλανδοί αποφάσισαν να παραδοθούν. Τότε η βασίλισσα Βιχελμίνα κατέφυγε στην Αγγλία και σύστησε εκεί μια εξόριστη κυβέρνηση, θέλοντας να γίνει σύμβολο της αντίστασης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Γνωστή ιστορία, Έκανε την ίδια εξ αποστάσεως αντίσταση που έκανε και ο Σαρλ Ντεγκόλ για τους Γάλλους, όπως ακριβώς και ο δικός μας αστικός πολιτικός κόσμος που με την πρώτη του φεκιά πήγε και κρύφτηκε στο Κάιρο. Τα χρόνια πέρασαν. Το φθινόπωρο του 1944 οι σύμμαχοι προσπαθούν να ανοίξουν την πρόσβαση προς το λιμάνι της Ανβέρσας, ώστε να έχουν μια γραμμή εφοδιασμού στην βορειοδυτική Ευρώπη. Σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις, με την κωδική ονομασία Switchback, οι σύμμαχοι προσπαθούν να καθαρίσουν το θύλακα του Μπρέσκενς. Οι μάχες είναι σκληρές και οι βομβαρδισμοί συνεχείς και με τεράστιες απώλειες. Πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν τη μικρή πόλη στα νότια. Οι μάχες είναι σκληρές και οι βομβαρδισμοί συνεχείς και με τεράστιες απώλειες. Πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν τη μικρή πόλη στα νότιο-δυτικά της Ολλανδίας.

όλο και τα δύο παιδιά του όχι. Ο πιο μικρός γιος του, ο Βίλεμ φαν Χάνεχεμ, είναι μόλις 6 μηνών. Βρίσκεται σε άλλο μέρος μαζί με τη μητέρα του. Θα γλιτώσει. Πιο τυχερός ήταν ο μικρούλης τότε, Ρουτ Κρόλ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το φινάλε της ιστορίας, διότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλος ήταν το ίδιο. Ζούσε μια άλλη καθημερινή αγωνία. Ο πατέρας του, Ρούντολφ Κρόλ, ήταν μέλος της αντίστασης κατά των Γερμανών, επιφορτισμένος κυρίως με τη φυγάδευση Εβραίων εκτός συνόρων. Κάθε φορά που ο πατέρας έφευγε, στο σπίτι πετούσε ένα ερώτημα. Θα γυρίσει? Όταν ο πατέρας του Ρουντ γυρνούσε, είχε στις αποσκευές του ιστορίες φρίκης για τα όσα έκαναν οι Γερμανοί στην κατεχόμενη Ολλανδία. Για τα τρένα των συμπατριωτών του που έφευγαν υποχρεωτικά για δουλειά στα γερμανικά πολεμικά εργοστάσια. Για τους χιλιάδες των νεκρών, των εκτελεσμένων. Κάποιο βράδυ ο πατέρας δεν γύρισε. Και ευτυχώς για τον ίδιο αλλά και για τον γιο του, τον Ρουντ, οι Γερμανοί που τον είχαν συλλάβει δεν πρόλαβαν να τον εκτελέσουν.

Αυτή ήταν η Ήλζε Βέρνερ, φίλες και φίλοι, στο «Don't ich mit morgen sein», ένα γερμανικό τραγούδι του 1941. Και αυτό που ακούγεται από κάτω, το τραγούδι ενός Μουντιάλ,

αυτό το 74 στο οποίο θα βρεθούμε. Από το 1966 ήξεραν οι Δυτικογερμανοί ότι επρόκειτο να διοργανώσουν το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά, η Δυτική Γερμανία κέρδισε άνευ αντιπάλου τη διοργάνωση στη συνεδρίαση της FIFA που είχε γίνει στις 6 Ιουλίου του 1966 στο Λονδίνο, αφού αλληλοϋποστηρίχθηκε με την Ισπανία, η οποία από την πλευρά της ανέλαβε τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 1982. Συνολικά, 99 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στον προκριματικό βέβαια γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Η χώρα μας συμμετείχε στον 7ο προκριματικό όμιλο της Ευρωπαϊκής Ζώνης με αντιπάλους την Ισπανία και την Γιουγκοσλαβία. Με 4 ήττες και χωρίς βαθμό τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου της, αποτυχάνοντας για μία ακόμη φορά να προκριθεί σε τελική φάση ενός παγκοσμίου κυπέλλου. Εκεί λοιπόν, στην τελική φάση, συμμετείχαν 16 εθνικές ομάδες. 9 ήταν από την Ευρώπη και συγκεκριμένα η Δυτική Γερμανία, Σκωτία, Ολλανδία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ανατολική Γερμανία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία και Σουηδία. 5 ομάδες ήταν από την Αμερική και ήταν η Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Χιλή και Αϊτή. Μόνο μία ερχόταν από την Αφρική και ήταν το τότε Ζαΐρ, νυν Κονγκό. Μία ομάδα ήταν από την Οκεανία και αυτή ήταν η Αυστραλία. Οι 16 ομάδες χωρίστηκαν σε 4 ομίλους των 4 ομάδων, έκαστος, και οι 8 που προκρίθηκαν χωρίστηκαν εκ νέου σε 2 ομίλους. Από την πρώτη φάση των 16 ξεχώρισε το ντέρμπι του ψυχρού πολέμου, όπως το αποκάλεσαν, ανάμεσα στις 2 Γερμανίες που βρέθηκαν στον ίδιο όμιλο. Εκεί η Ανατολική Γερμανία έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε το φαβορή Δυτική Γερμανία με 1-0, με γκολ του σπουδαίου μέσου Jürgen Sparsvasser στο 77ο λεπτό, κατακτώντας με τον τρόπο αυτό την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου. Από τα αξιοσημείωτα της πρώτης φάσης, η συντριπτική νίκη της Γιουγκοσλαβίας επί του Ζαΐρ με 9-0, δεν τράπηκαν, 3 γκολ είχε βάλει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, και η νίκη της Πολωνίας επί της ΑΙΤΙΣ με 7-0. Η προημιτελική φάση έγινε σε 2 ομίλους των 4 ομάδων έκαστος. Στον πρώτο όμιλο κυριάρχησε η Ολλανδία του Johan Cruyff, που νίκησε κατά σειρά την Αργεντινή με 4-0, την Ανατολική Γερμανία με 2-0 και τη Βραζιλία με 2-0. Στο δεύτερο όμιλο την πρωτιά απέσπασε η National Mannschaft, δηλαδή η Δυτική Γερμανία, με 3 νίκες, 2-0 επί των Ιουγκοσλάβων, 4-2 επί των Σουηδών και 1-0 επί των Πολωνών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αρχίζει απόψε το πρόγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών της Συμμαχίας θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. «Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία», είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Λεπέν αναμένεται να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 μετά την καταδίκη της, όμως με βραχιολάκι. 4 εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση φωτιά σε θάνου σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σε αγροτική έκταση. 2 σύλληψεις για πρόκληση φωτιάς από χρήση τροχού στο ακροτήρι Καβάλας. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά από σύγκρουση γουρούνας με πούλμα στη Ζάκυνθο. Πάγωσε την Αργεντινή η Αίγυπτος στο 0-1 από το 15ο λεπτό το σκορ, έχασε πέναλτι ο Μέση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία με έναν πολύ περίεργο τρόπο, αν θυμάστε, μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θα δούμε το γιατί, πήγε στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας του 1974. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Σταμπουλής, συντροφιά, στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματά σας 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160, όποιος είναι δηλαδή συνδεδεμένος, διότι αυτήν την ώρα υπάρχει και αγώνας Μουντιάλ και μάλιστα συναρπαστικός. Η Αίγυπτος προηγείται 0-1 της Αργεντινής, των παικτών που διαφημίζουν πατατάκια, σε έναν αγώνα στον οποίο η διαιτησία είναι εξόχως ντροπιαστική. Ό,τι πιο κάλπικο έχουμε δει σε πέναλτι, το είδαμε πριν από λίγο υπέρ της Αργεντινής. Ευτυχώς το έπιασε ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Η δε κλωτσιά των Αργεντίνων πάει σύννεφο, άλλο διαιτητής πέρα βρέχει. Με το ζόρι δηλαδή να περάσουν κάποιοι για να είναι εμπορεύσιμο το προϊόν, όπως καταλάβατε. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, ο οποίος έστειλε τα χαιρετίσματά του από νωρίς, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στην Νεάπολη, στους δύο αγαπημένους μας Ιωσήφ, μια γλυκιά καλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, στην Ανά, στη Γεωργία. Τι τραγούδι είχαμε νωρίτερα. Είχαμε επίσης άλλη μια μεγάλη επιτυχία της χρονιάς εκείνης, ένα τραγούδι που και αυτό θα κυκλοφορήσει το 1973, David Essex και Rock On. Στο μικρό τελικό της 6ης Ιουλίου συναντήθηκαν οι δύο δεύτερες των προημιτελικών ομίλων, δηλαδή η Βραζιλία και η Πολωνία. Η σπουδαία την περίοδο εκείνη Πολωνία, με γκολ του θρυλικού Λάτο στο 76ο λεπτό, νίκησε με 1-0 τη Βραζιλία και κατέκτησε την τρίτη θέση. Τι απέγινε άραγε ο πιτσερικάς Βίλεμ Φαν Χάνεχεμ, ο οποίος έχασε τον πατέρα του στους βομβαρδισμούς? Ο πιτσερικάς μεγαλώνει μετά το τέλος του πολέμου στην Ουτρέχτη και παίζει μπάλα. Είναι πιο ψηλός από τα άλλα παιδάκια και εξόχως βαρύς. Δείχνει ταλαντούχος, αλλά τα παραπάνω κιλά του και η έλλειψη ταχύτητας προβληματίζουν τους προπονητές. Ξεκινά στις μικρότερες κατηγορίες και κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά, προσέξτε όνομα, στον Ξέρξη του Ρότερνταμ. Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο γίνεται όλο και πιο δυνατό, με βασικό πρωτομάστορα τον σφαγία του ποδοσφαίρου, ο Ρίνους Μίχελς, τον άνθρωπο που κατέστρεψε κάθε ρομαντισμό, εισάγοντας το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Κάτι είχανε με τη μυθολογία μας οι Ολλανδοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Τον Άγιαξ τον ξέρετε, αλλά Άγιαξ είναι ο Έαντας, ε? Όταν λοιπόν ο πρόεδρος του Άγιαξ του λέει για τον πιτσερικά Φαν Χάνεχεμ, ο Μίχελς τον απορρίπτει. Είναι αργός και μονοδιάστατος για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, είπε. Ο Βίλεμ Φαν Χάνεχεμ τελικά θα μείνει στο Ρότερνταμ. Σε αυτή την πόλη θα κάνει όνομα. Όχι φυσικά με τον Ξέρξη, αλλά με τη μεγάλη Φέγενορντ, η οποία κάποια στιγμή θα τον αποκτήσει. Ο Φαν Χάνεχεμ κατακτά και 3 εγχώριους τίτλους και παρότι είναι μέσος, σκοράρει διαρκώς. Οι φοβερές του μεταβιβάσεις με μπόλικο και ωραίο φάλτσο, αλλά και η κορμοστασιά του, έχει ήδη χάσει βάρος και από τα 94 κιλά είναι σχεδόν 80, του δίνουν το παρατσούκλι «De Chrome», που σε ελεύθερη μετάφραση είναι «Ο Στραβός». Ο Φαν Χάνεχεμ δεν ξεχωρίζει μόνο στη Φέγενορντ, αλλά κατακτά και θέση στη σπουδαία εθνική ομάδα της Ολλανδίας της εποχής εκείνης. Εκείνος που τον είχε απορρίψει, ο Ρίνους Μίχελς, είναι ήδη προπονητής της Εθνικής. Έχει καταπιεί βέβαια τη γλώσσα του και τον καλεί και στο Μουντιάλ του 1974. Βασικός και αναντικατάστατος στο απεχθές 4-3-3 των Οράνιε.
Προσοχή! Η Ολλανδία έκανε πολλά χρόνια να κλείσει τις πληγές της και το μίσος που άργησε να σβήσει θα κάνει τελικά την εμφάνισή του και στο χώρο του αθλητισμού. Όποτε αγωνιζόμουν κόντρα στη Γερμανία μου γεμάτος άγχος, τους μισώ, δολοφόνησαν τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου, ήταν τα λόγια του Χάνεχεν. Το ίδιο μίσος είχε και το άλλο το παιδί, το θυμάστε, ο Κρόλ. Μεγάλωσε και εκείνο. Και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε συλλόγους το πέρασε στον Άγιαξ, παίρνοντας τον έναν τίτλο μετά τον άλλον. Ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της γενιάς του. Ένα από τα αποτελεσματικότερα λίμπερο, δεν υπάρχει πια αυτή η θέση, όλων των εποχών. Έξυπνος ποδοσφαιριστής, πολύ γρήγορος, εξόχως επικίνδυνος στις προωθήσεις του. Με εκείνο το πανέμορφο αρχοντικό στυλ του, διακρίθηκε για την μοναδική του ικανότητα στην άριστη εφαρμογή του τεχνητού offside. Ο Ρίνος Μίχελς θα τον πάρει και αυτόν στο Μουντιάλ του 1974. Τα παιδιά του πολέμου ήθελαν να αποδείξουν κάτι. Και εμείς πάμε στη χρονιά κατά την οποία προκύπτει, ξεσπά ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Πάμε στο 1939 για να ακούσουμε τον Ρούντι Σουρίκε στο «Ich kauf mir ein ganz kleines Auto», δηλαδή «θα μου αγοράσω ένα αυτοκίνητο». Λέτε να θέλει να πάει στο Μουντιάλ.

Η άλλη πλευρά, η δυτικογερμανική, δεν είχε να αποδείξει κάτι. Ειδικά παίχτες που ανήκαν στον χώρο της σκληρής αριστεράς, όπως ο Πολ Μπράιτνερ, τα είχαν ήδη βάλει με τον ναζισμό, θάβοντας για πάντα το τσεκούρι του πολέμου με τους γειτονικούς λαούς. Η πίεση που νιώθουμε είναι τεράστια και το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να αποτελεί διέξοδο για το μίσος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πει στην προσπάθειά του να ρίξει τους τόνους ένας εκ των κορυφαίων επιθετικών της Γερμανίας όλων των εποχών, ο Karl-Heinz Rummenigge. Γεια Στάσου Θανασάκη, Γερμανοί δεν είναι αυτοί? Ναι, Γερμανοί είναι. Και είναι αυτοί που θα αναμετρηθούν με τους Ολλανδούς, πότε λέτε? Στον τελικό της 7ης Ιουλίου του 1974. Φτάσαμε. Στο θρυλικό στάδιο του Μονάχου, οι οικοδεσπότες Γερμανοί κατεβαίνουν φίλες και φίλοι στον αγωνιστικό χώρο με τους Τζεπ Μάγερ κατά από τα δοκάρια, Μπέρτι Φόγκτς, Πολ Μπράιτνερ, Χάντς Γκιόρτ Σβάντσμπεργκ, Φραντς Μπέκενπάουερ, ο αρχηγός, μεγάλη μορφή, Βόλφγκανγκ Όβερατ, Ράινερ Μπόνοφ, Γιούγκερ Γκραμπόφσκι, Γκέρτ Μιούλερ, Ούλι Χένες και Μπέρν Χέλτσμπάιν. Στον πάγκο τους ένας άνθρωπος που πάντα κάτι μασούσε και φορούσε πάντα το ίδιο καπέλο, ο Χέλμουτ Σεν. Οι υπτάμενοι Ολλανδοί, όπως τους αποκαλούσαν τους Οράνιε του Ρίνους Μίχελς, κατέβηκαν με μια ομάδα πραγματικό κέντημα υψηλής τεχνικής. Γιόγκλουμ κατά από τα δοκάρια και Σουμπίρ, Άρι Χάν, Ρίσμπερκ, Κρόλ, τον θυμάστε, Βαν Χάνεχεμ, το παιδί του ψαρά, Νέσκεντς, Ρεπ, Γιόχαν Κρόιφ και Ρέζεμπρικ. Ογδόντα θεατές στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου ήταν τους Ολλανδούς να κάνουν την εναρκτήριο σέντρα. Με το που έγινε η σέντρα, άλλαξαν 17 φορές την μπάλα, χωρίς κανένας Γερμανός να την ακουμπήσει, και μόλις στο τέλος του πρώτου λεπτού κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Κρόιφ από τον Χένες. Οχοχοχ ακούστηκε. Ο Γιόχανς Νέσκεντς εκτέλεσε το πέναλτι και 1-0 υπέρ των Ολλανδών. Φίλες και φίλοι, ήταν το πρώτο πέναλτι που καταλογιζόταν ποτέ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Φίλες και φίλοι, κορυφαία των επιστημών η ιστορία είναι. Και για πάντα θα είναι. Όσοι τη μελέτησαν και κυρίως την ανέλησαν διεξοδικά, μόνο επιτυχίες είχαν. Τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Είναι η μόνη επιστήμη που μπορεί να υπολογίσει σε ένα βαθμό το μέλλον. Και είμαι σίγουρος πως τόσο ο προπονητής της Ολλανδίας, όσο και οι παίχτες του, στο μάθημα της ιστορίας ήταν κάτω από τη βάση. Εσείς όμως είστε αριστούχοι, έτσι? Και είστε αριστούχοι διότι εδώ είσαστε όταν σας μιλούσα για τη μάχη του Λινί που διεξήχθη στις 16 Ιουνίου του 1815. Εκεί οι Γάλλοι του Βοναπάρτη σκόρπισαν στους 5 ανέμους τους πρόσους του μεγάλου στρατάρχη Μπλούχερ, ο οποίος μάλιστα καταπλακώθηκε από το ίδιο του το άλογο. Οι δε ελάχιστοι αναπομείναντες Γερμανοί έτρεχαν εδώ και εκεί για να γλιτώσουν από τους υπείς των Γάλλων. Μόνο που οι υπερόπτες Φραντσέζοι δεν μπήκαν στον κόπο να τους αποτελειώσουν. Αποχώρησαν νικητές από το πεδίο της μάχης, στρέφοντας το μέτωπό τους στον ολομόναχο αγγλικό στρατό του Wellington που ταμπουρωνόταν χωρίς ελπίδες στο Βατερλό. Μετά από ώρες, ο Γερομπλίχερ βγήκε μόνος του ολοζώντανος κάτω από το άλογό του. Επέστρεψε στη βάση του, αναδιοργάνωσε σε χρόνο ρεκόρ τη μεγάλη γερμανική στρατιά και με τους υπείς του έφτασε στο Βατερλό ακριβώς στο κρίσιμο λεπτό κατά το οποίο ο γονατισμένος πλέον Wellington έβλεπε το λόφο του να μην αντέχει στο σφυροκόπημα των Γάλλων.

και εκεί στο Βατερλό, οι Γερμανοί άλλαζαν το ρου όχι μόνο μιας μάχης, αλλά και ολάκερης της παγκόσμιας ιστορίας.

Νομίζω ότι ήταν ό,τι έπρεπε, φίλες και φίλοι, μετά από την αναφορά στο Waterloo, το Waterloo, Waterloo, τον ABBA, μια πολύ μεγάλη επιτυχία της χρονιάς εκείνης του 1974. Ένα 1-0 λοιπόν υπέρ των Ολλανδών. Όπως δήλωσε χρόνια αργότερα ο μέγας Γερμανός ποδοσφαιριστής Paul Breitner, μετά τον γκολ των Ολλανδών είχαμε παραλύσει. Μόνο που οι Ολλανδοί δεν είχαν καταλάβει πόσο χαμηλά είχε πέσει το ηθικό μας. Μόνο που οι Ολλανδοί, φίλες και φίλοι, δεν το εκμεταλλεύονται. Δείχνουν φοβερή αλαζονία. Δεν θέλουν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη του ποδοσφαίρου να καθαρίσουν το μάτς. Θέλουν να αποδείξουν την ανωτερότητά τους. Πώς? Κοιτάζουν περισσότερο πώς θα βάλουν στη μέση κάποιο γερμανό παίκτη για να τον παίξουν κορόιδο, πώς θα κάνουν τους Γερμανούς να κυνηγούν συνέχεια την μπάλα. Κάνουν όλα αυτά, αλλά δεν σκοράρουν. Ο αρχηγός των Γερμανών, ο Franz Beckenbauer, την ώρα που ο διαιτητής είχε καταλογίσει πέναλτι, είχε κάνει βέβαια δουλίτσα στο παρασκήνιο. Είχε τρέξει προς τον διαιτητή και μάλλον του θύμισε πως είναι άδικο να χτυπιέται η σύγχρονη Γερμανία για τα δεινά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί το λέω αυτό έστω και χαμογελώντας. Τι του είπε? Φυσικά και το έδωσε στο πέναλτι. Άγγλος δεν είσαι. Okay, θα έλεγα, δεν ξέρουμε πόσο επηρεάστηκε ο ρέφερι, αλλά στο 25ο λεπτό ο Χάλτζεμπάιν, σε σημασμένος θεατρίνος, πέφτει μετά από μαρκάρισμα στην περιοχή των Ολλανδών. Πολλοί Ολλανδοί ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν ότι ήταν η βουτιά και τίποτα περισσότερο, αλλά ο Άγγλος διαιτητής δίνει πέναλτι. Οι Γερμανοί είναι πιο κρίκοι από κατάψυξη σκληρή, έτσι. Ο Μπράιτνερ σκοράρει 1-1. Ο Μπλίχερ έχει βγει ζωντανός κατά τα λόγω του, όπως αντιλαμβάνεστε, και τρέχει προς τη βάση του για να αναδιοργανώσει τους ουσιαστικά ανύπαρκτους υπίστου. Ο Φόξ εξουδετερώνει πλήρως τον Γιώχαν Κρόιφ και με διασφαλισμένα τα νότα τους οι Δυτικογερμανοί αρχίζουν την μεγάλη αντεπίθεση.

πλησιάζει η λήξη του ημιχρόνου. Στο 43ο λεπτό, ο Μπόνοφ ξεφεύγει από τα δεξιά, σεντράρει και μια από τις μεγαλύτερες μορφές της γερμανικής επίθεσης, ο Γκέρτ Μιούλερ, κάνει μια στροφή γύρω από τον εαυτό του και σουτάρει. Επρόκειτο για το 68ο και τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Δυτικής Γερμανίας. Το παιχνίδι έχει γυρίσει. Οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν και το πιο πολύτιμο γκολ του Γκέρτ Μιούλερ. Γιατί? Διότι στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των Ολλανδών, ο Γερμανός τερματοφύλακα Τζεπ Μάγερ κατέβασε ρολά μπρος από την εστία του. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους Γερμανούς, φίλες και φίλοι, να αγκαλιάζονται και τους Ολλανδούς να κλαίνε. Θαυμάστηκαν για τον τρόπο παιχνιδιού τους, αλλά αυτό ήταν μια αφέλεια, διότι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο που εισήγαγαν οι Ολλανδοί ήταν κάτι και εξακολουθεί να είναι πολύ άσχημο, αλλά θαυμάστηκε γιατί τότε έμοιαζε πρωτοποριακό. Ευτυχώς για την αξιοπρέπεια του ποδοσφαίρου, στις 7 Ιουλίου του 1974 κέρδισε το παλιό σύστημα, το λεγόμενο positionnel, όπου κάθε παίχτης έπαιζε μόνο στο χώρο του και όχι πάνω κάτω, σαν μηχανή κοπής χόρτου, όπως συμβαίνει σήμερα. Περισσότεροι μίλησαν για εθνική πληγή που δεν έκλεινε με αφορμή την ήττα εκείνη, αλλά και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ανοησία. Το γήπεδο είναι γήπεδο και ό,τι γίνεται εκεί πέρα μπορεί να είναι μια πληγή, αλλά σίγουρα ποδοσφαιρική και όχι κάτι περισσότερο. Ένα είναι το συμπέρασμα, φίλες και φίλοι. Την ιστορία πρέπει να τη μελετάμε. Διότι άνθρωπος αγράμματος, κούτσουρο απελέκητο. Αν οι Ολλανδοί είχαν διαβάσει, δεν θα έχαναν. Θα συνέχιζαν όμως, όπως και οι Γερμανοί συνέχισαν, και κάποια στιγμή θα κατάφερναν στοιχειοδός να πάρουν μια σχετική ρεβάνς. Διότι το σόου πρέπει να συνεχίζεται, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο show must go on και είναι τον Three Dog Night. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη ημέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Στο μεταξύ, 18 βουλευτές στο Κογκρέσο τάχθηκαν με επιστολή τους κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, επικαλούμενοι τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κυρώσεις κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400. Προειδοποιούν ότι μια τέτοια απόφαση θα έστελνε λανθασμένο στρατηγικό μήνυμα στους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε λίγο ξεκινά το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην Τουρκία κατέφτασε ήδη και ο Ουκρανός Πρόεδρος. Συγκέντρωση κατά του ΝΑΤΟ σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. 4 εναέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στην κατάσβεση φωτιά σε θάμνου σε δύσβατη περιοχή στο νησί της Λέσβου, ενώ συνδράμουν και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αμαρουσίου για τις προσλήψεις στη σχολική καθαριότητα. Εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τη μείωση κατά 25 των προσλήψεων προσωπικού σχολικής καθαριότητας, ενώ παρατάξεις της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι θα προσβάλλουν την απόφαση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Νέα στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης που ερευνά το ελληνικό FBI και έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία του γιου από τη μητέρα και αυτοχειρία. Οι αρχές επίσης που εξετάζουν το φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στο θάνατο της μητέρας και του γιου της. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά τη σύγκρουση γουρούνας με πούλμα στη Ζάκυνθο, ο οποίος διακομίστηκε στην Αθήνα για νοσηλεία. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση και οι συγγενείς του απευθύνουν έκκληση για οικονομική ενίσχυση ώστε να καλυφθούν τα νοσήλια. Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια να τον ξυπνήσουν, αλλά έπαθε κρίση. Εκτέλεσαν με σφαίρα στο κεφάλι την 39χρονη Ουκρανή που καταζητούνταν για την έκρηξη στο Μονακό. Οι Ουκρανικές αρχές συνέλαβαν δύο άνδρες, έναν εν ενεργεία αξιωματικό πληροφοριών και έναν πρώην αστυνομικό ως υπόπτους για τη δολοφονία της. Ο αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να ομολόγησε τη διάπραξη του φόνου μαζί με το δεύτερο συλληφθέντα ύποπτο. Κατά την έρευνα στο σπίτι του πρώην αστυνομικού, οι αρχές εντόπισαν έναν υπόγειο χώρο που προσομοίαζε με δωμάτιο βασανιστήριων. Δάνειο με εγγύηση, το τυρί που οριμάζει στις αποθήκες της, έλαβε η παλαιότερη γαλακτοκομική εταιρεία στην Ιταλία στο πλαίσιο μιας πρόσφατης νομοθετικής αλλαγής που αποσκοπεί να βοηθήσει τους παραγωγούς τροφίμων και κρασιού να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Με έτος ίδρυσης το 1784, η επιχείρηση Μπραζάλε Σπα συγκέντρωσε 10 εκατομμύρια ευρώ από τράπεζα με εγγύηση τα προϊόντα που βρίσκονται σε διαδικασία ορίμανσης. Στην Ινδία τώρα σοκάρει βίντεο που καταγράφει Λένα να επιτίθεται και να κινητοποιεί βοσκό για 30 λεπτά. Ο βοσκός τραυματίστηκε στο κεφάλι, στο λαιμό, στο χέρι και την πλάτη, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου, στο διάλειμμά τους τα ταΐζουν ψυχολόγοι της κοινωνίας, λειτουργεί και γυρολόγοι. Ψυχούλα σκόρπιο στην πλατεία Βαρδαρίου, της κοινωνίας λειτουργεί και γυρολόγοι. Ψυχούλα σκόρπιο στην πλατεία Βαρδαρίου. Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου, έχω πια μάθει πως λατρεύουνε τα τρένα, να πάνε στη Δύση αφού δεν πήγαν στον Πυθμένα, όπως και οι πρόσφυγες του διπλανού γραφείου. Να πάνε στη Δύση αφού δεν πήγαν στον Πυθμένα, όπως και οι πρόσφυγες του διπλανού γραφείου.

γυμναστηρίου. Τη νύχτα ξέρουνε όσους πουλάν βιτρίνα. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου αράζουν έξω από το φτωχόν τα κυβερνία. Κλαίν όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου. Κλαίν όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Ζωγάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 7 εβδόμου του 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Σαββίδη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς ως τις 10 που θα είμαστε εδώ παρέα στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη ο αγώνας Αργεντινής-Αιγύπτου με τους Φαραώ να προηγούνται από νωρίς 0-1 και την Αργεντινή να χάνει πέναλτι με Λιονέλ Μέση και παρά την πίεση που ασκεί δεν έχει αλλάξει το σκορ. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό και σε λίγη ώρα στις 11 είναι ο τελευταίος αγώνας για το ποιος θα προκριθεί στους 8, Ελβετία-Κολομβία, από την ΕΡΤ όλα αυτά. Και πάλι και μετά από αυτούς τους αγώνες θα ξέρουμε τους 8 της επόμενης φάσης. Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν θα έχουμε, Νορβηγία-Αγγλία, Ισπανία-Βέλγιο και το νικητή του αγώνα που είναι σε εξέλιξη, Αργεντινή-Αίγυπτος και του βραδινού Ελβετία-Κολομβία. Και από εκεί και πέρα ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του αγώνα που θα προκύψει από τους σημερινούς. Οπότε έχουμε ψωμί ακόμα όσον αφορά το Μουντιάλ. Έχουν φύγει κάποια από τα φαβορί, Βραζιλία-Γερμανία εκτός και μείνετε μαζί μας ως τις 10.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούει. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

διαμαρτύρονται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας και κάνουν πορεία. Αυτή πριν από λίγο ήταν στην οδό Τσιμισκή, όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο, να είστε έτοιμοι γιατί μπορεί να ήρθετε αντιμέτωποι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα μένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Χθες είπαμε Ισπανία, Πορτογαλία με τους Ισπανούς να πετάνε έξω τους Πορτογάλους και Βέλγιο με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τελικά οι οικοδεσπότες έφυγαν με 4 γκολ στην πλάτη. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα, στις 20 Μαΐου ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, προπονητής της Πορτογαλίας, είχε δηλώσει: «Πιστεύω πολύ στην αριθμολογία και ότι ο αριθμός 6 μας φέρνει καλή τύχη. Το 2016 κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 1966 πετύχαμε την καλύτερη πορεία μας στο Παγκόσμιο Κύπελο και το 2006 φτάσαμε στα ημιτελικά. Φέτος λοιπόν η Πορτογαλία, το 2026, αποκλείστηκε από έναν παίκτη που φορούσε το 6 της Ισπανίας στις 6 Ιουλίου. Καλά πήγε αυτό. Όσον αφορά δε τους Βέλγους, αμέσως μετά τη νίκη με 4-1 και το 4ο γκολ από τον Ρωμέλου Λουκάκου, πήγαν στην άκρη και άρχισαν να πανηγυρίζουν, κάνοντας, παριστάνοντας το χορό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας να τρολάρουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος φέρεται παραμονές του αγώνα να έβαλε τα μεγάλα μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στον Φόλαριν Μπάλογκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον μεταξύ τους μάτς τους 16, και με αυτόν τον τρόπο έδειξαν ότι με ή χωρίς Μπάλογκαν αυτοί ήταν οι καλύτεροι και αυτοί πέρασαν στον επόμενο γύρο. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο το Μοντρεάλ, είναι και ωραίες τρολιές.

Καλησπέρα στη Στέλλα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τη Νεάπολη και είναι στη συντροφιά μας η ίδια η Νίκη, ο Μάκης και η Μπέμπα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Μόλις ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου, οπότε ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη παραμένει 0-1 Αργεντινή, Αίγυπτος 0-1. Και μιας και λέμε για Μουντιάλ, έχει γίνει ένα φαινόμενο pop κουλτούρας οι προβλέψεις της διάσημης κομικής σειράς κόμικς, οι Simpsons. Οι φανατικοί της σειράς λένε ότι πολλές φορές, σε πολλά επεισόδια, φαίνεται ότι έχει προβλεφθεί το μέλλον. Μεταξύ των επιτυχημένων εντός εισαγωγικών προβλέψεων της σειράς περιλαμβάνονται η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, το σκάνδαλο διαφθοράς στη FIFA και μάλιστα φέτος κυκλοφόρησαν και viral αναρτήσεις που υποστηρίζουν ότι η σειρά είχε προειδοποιήσει και για το νησί του Επστάιν ήδη από το 2000. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει προβλέψει και τον τελικό του φετινού Μουντιάλ, ωστόσο φαίνεται ότι στο επεισόδιο της ένατης σεζόν σε μια τηλεοπτική διαφήμιση που προωθεί έναν αγώνα ποδοσφαίρου για να αναδειχθεί ποιο έθνος είναι το σπουδαιότερο στη γη, φαίνεται ότι αυτή η πρόβλεψη πάει κουβά, γιατί σε αυτόν τον αγώνα οι αντιμέτωποι είναι το Μεξικό και η Πορτογαλία, δύο ομάδες που έχουν ήδη φύγει από το Μουντιάλ φέτος. Εκτός όλων των άλλων, η σκηνή από το επεισόδιο του 1997 φαίνεται ότι δεν αναφέρει καν το έτος 2026, οπότε αυτή η πρόβλεψη ήταν τουλάχιστον αποτυχημένη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι, ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε λίγο το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών της Συμμαχίας. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Ερντογάν. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Αποχώρησε και η βουλευτής Γιώτα Πούλου από τους Δημοκράτες του Κασελάκη, έχει απομείνει πλέον μόνον η βουλευτής Ραλία Χριστίδου. Ανατροπή στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, εξετάζεται το σενάριο της δολοφονίας του γιου από τη μητέρα. Απατεώνες άρπαξαν 20.000 ευρώ και κοσμήματα από τη μητέρα της δικηγόρου Εβίτα Σφαρελά. Της είπαν πως η κόρη της έχει επιστροφή φόρου 16.000 ευρώ. 66χρονος συνελήφθη για τη φωτιά στο Τριάδι το απόγευμα, προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα για εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό εν μέσω επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Με ένα γκολ στο 67 η Αίγυπτος έκανε αυτό που δεν είχε καταφέρει να κάνει νωρίτερα, ότι τσακυρώθηκε το γκολ με υπόδειξη του VAR και προηγείται 0-2 της Αργεντινής στο 76ο λεπτό. Αν αυτό παραμείνει ως έχει, μιλάμε σαφέστατα για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έκπληξη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αθλητικούς ρυθμούς, καθώς η Μαράια Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι, καθώς μαζί με την οικογένειά της πάει από το κρύο Ουινσκόνσιν στο θερμό Μαϊάμι. Λοιπόν, με μια συγκινητική επιστολή λοιπόν αποχαιρέτησε το Μιλγουόκι σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το κείμενο, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Ειλικρινά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έγραφα αυτή την επιστολή. Ξεκινά και λέει: φέραμε και τα 4 παιδιά μας από το μαιευτήριο εδώ. Το ύψος τους θα είναι για πάντα σημειωμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο του ηλιοδωματίου μας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο Δημαρχείο, παραλίγο να γεννήσω κατά τη διάρκεια του έκτου αγώνα των τελικών του NBA του 2021. Εδώ ζήσαμε τη ζωή, το θάνατο, την ασθένεια, την υγεία, την απώλεια, γράφει. Και αναφέρεται και στο Γιάννη Αντετοκούμπο: φεύγεις από το Μιλγουόκι ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα. Απάντησε το Μιλγουόκι, η ομάδα, στην επιστολή της Μαράιας Αντετοκούμπο λέγοντας: σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα έχετε κάνει για αυτή την πόλη. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το Μιλγουόκι σπίτι σας και που πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο μπάσκετ με όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Από εκεί και πέρα ο Γιάννης πάει Miami Heat με σκοπό, τι άλλο, ένα ακόμα πρωτάθλημα. Τουλάχιστον ένα ακόμα πρωτάθλημα, και με το LeBron James ελεύθερο, αυτόν φαίνεται πως γλυκοκοιτάζουν οι Miami Heat. Ο βασιλιάς έκανε γνωστό στους Lakers πως δεν θα αγωνιστεί σε αυτούς την επόμενη χρονιά και τώρα 6 ομάδες τον γλυκοκοιτούν. Sixers, Cavaliers, Heat, Nuggets, Warriors και Timberwolves. Το μεγαλύτερο buzz προκαλεί τυχόν επιστροφή του LeBron στο Miami, έτσι ώστε μαζί με Αντετοκούμπο και Αντεμπάγιο να κάνουν τους νέους Big 3. Και μάλιστα στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε σε έναν YouTuber ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όταν αυτός που το έπαιρνε συνέντευξη του μετέφερε ότι στο stream λένε ότι θέλουν να δουν συμπαίκτες τον ίδιο με τον LeBron James, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είπε πως θεωρεί τον LeBron James τον καλύτερο που έχει παίξει ποτέ το άθλημα, και για να αποδειχτεί πόσο πολύ τον θέλει στο Miami, κάποια στιγμή τρολάροντας του είπαν ότι υπέγραψε στους Cavaliers και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ρωτούσε με αγωνία αν αυτό είναι αλήθεια, και όταν του είπανε πως όχι, μην το κάνεις αυτό, είπε, μου προκάλεσες καρδιακή προσβολή. Αν δούμε μαζί LeBron και Αντετοκούμπο στους Heat, θα είναι σίγουρα υπερθέαμα.

Το χρονικό διάστημα που διήρκησε το συγκεκριμένο τραγούδι αρκούσε στην Αργεντινή για να κάνει το 2-2. Ναι, καλά ακούσατε, είμαστε στο 84ο λεπτό και με 2 γκολ στο 79 και στο 83 από τον Μέση το δεύτερο και από τον Ρομέρο το πρώτο, η Αργεντινή είναι ξανά στον αγώνα και έχουμε λίγα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90. Να σας πω ότι ο Μέση έχασε πέναλτι και αυτό τον κάνει αυτή τη στιγμή τον παίχτη με τα περισσότερα πέναλτι που έχει χάσει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, 2 σε κανονική διάρκεια αγώνα η παράταση. Το προηγούμενο ήταν με την Αυστρία, ωστόσο εκείνον τον αγώνα στους ομίλους σκόραρε 2 φορές δίνοντας τη νίκη στην Αργεντινή. Και επίσης ότι ο Μέση έχει χάσει τα μισά πέναλτι από τα οποία έχει εκτελέσει σε Μουντιάλ και είναι και 4 χαμένα πέναλτι στην ιστορία, τα περισσότερα σε όλη την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Πάντως, για να μην λέμε μόνο για Μουντιάλ, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και ένα άλλο παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα λένε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές τουλάχιστον στις βόρειες χώρες. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγων στην Φιλανδία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Για πρώτη φορά ο διαγωνισμός έγινε το 1996, φέτος για 21η φορά γίνεται, 2 διοργανώσεις είχαν ακυρωθεί λόγω της πανδημίας. Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της πρώτης γυναίκας που διένυσε τη διαδρομή στο αναπηρικό της αμαξίδιο, μεταφερόμενη από τον σύντροφό της, αλλά και μιας γυναίκας που ανέλαβε να μεταφέρει στους ώμους της τον σύντροφό της. Θα μου πείτε τι το ιδιαίτερο έχει αυτό. Ζυγίζει ο σύντροφος 135 κιλά. Η διοργάνωση είναι από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς στην περιοχή και τουριστική ατραξιόν.

Δεν ξέρω αν ετοιμάζεστε για διακοπές και κυρίως πού θα πάτε, αλλά αν πάτε σε ελληνικά νησιά, εμείς σας έχουμε προτάσεις για το τι να δοκιμάσετε. Λοιπόν, αν πάτε Σαντορίνη, εντάξει, okay, εκτός από τη φάβα, οι ντοματοκεφτέδες είναι τουλάχιστον εισάξια διάσημοι με την φάβα της Σαντορίνης. Στην Κίμολο, αν πάτε, να φάτε λαδένια. Η λαδένια είναι κάτι σαν την ελληνική εκδοχή της πίτσας, αλλά νηστίσιμη. Χωρίς τυρί και παρασκευάζεται μόνο με ντομάτα, κρεμμύδι και ελαιόλαδο. Στην Άνδρο, φρουτάλια. Είναι η ομελέτα, χωρίς όμως να είναι κλασική ομελέτα. Ό,τι έχει στο ψυγείο. Αυτό είναι το μότο και φτιάχνουμε αυγά και ό,τι έχει το ψυγείο, την τοπική λιχουδιά. Στη Σύφνο, μαστέλο. Το συγκεκριμένο πιάτο έχει πάρει το όνομά του από το ομώνυμο πύλινο σκεύος μέσα στο οποίο στρώνονται κλιματόβεργες που παίζουν το ρόλο της χάρας και πάνω στις οποίες τοποθετείται το κρέας και ψήνεται. Αν και πιάτο της Λαμπρής μαγειρεύεται στη Σύφνο όλο το χρόνο. Στην Κέρκυρα καλοκαίρι θα φάτε μπουρδέτο. Οκ, η παστιτσάδα, ωραία το σοφρίτο, αλλά καλοκαίρι είναι μπουρδέτο. Ψάρι, συνήθως μπακαλιάρος, και μαγειρεμένο στην κατσαρόλα με ντομάτες, πατάτες και κρεμμύδια. Στην Ικαρία, το νησί της Μακροζωίας, θα δοκιμάσετε σουφικό. Είναι το μπριάμ του νησιού, φρέσκα λαχανικά εποχής, μαγειρεμένα σε βαθύ τηγάνι. Κρήτη, αν πάτε, φυσικά αντικριστό. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει το αντικριστό της Κρήτης, το γνωστό ως οφτό στους κατοίκους της περιοχής. Αρνί που ψήνεται πάνω στη φωτιά, στη ζέστη της φωτιάς και όχι στα κάρβουνα. Και έχει και επιδόρπιο. Στη Μήλο παρασκευάζουν καρπουζένια. Είναι μια γλυκιά πίτα από καρπούζι, μέλι και σουσάμι. Αυτά λοιπόν να δοκιμάσετε. Καλό ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί στην πρώτη μέρα των εργασιών, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Στο μεταξύ, 18 βουλευτές στο Κογκρέσο τάχθηκαν με επιστολή τους κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, επικαλούμενοι τους ισχύοντες περιορισμούς και τις κυρώσεις κάτσα που επιβλήθηκαν στην Τουρκία λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNNI, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Οι ηγέτες των κρατών μελών είχαν δεσμευτεί στη Σύνοδο της Χάγης για επένδυση 3,5% του ΑΕΠ σε αμυντικά μέσα και υποδομές έως το 2035. Πολλές χώρες μέλη, όπως η Αλβανία, η Σλοβενία και η Τσοχία, αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος το όριο του 2% στις αμυντικές τους δαπάνες. Με πορεία ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης η συγκέντρωση κατά του ΝΑΤΟ. Στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία πρότεινε στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τον δικαστικό έλεγχο των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας Γιάννης Κεφαλογιάννης υποστήριξε ότι η ρύθμιση θα ενισχύσει την εσωκομματική δημοκρατία και την προστασία του πολιτεύματος. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδουνής και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων εξέφρασαν έντονες διαφωνίες για την πρόταση, κάνοντας λόγο για κίνδυνο κρατικού ελέγχου. Στη συνεδρίαση καταγράφηκαν επίσης αντιπαραθέσεις σχετικά με το προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων και τη συνταγματική κατοχήρωση της επικοινωνίας των βουλευτών με την εκλογική τους περιφέρεια. Άλλη μία απώλεια για το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, καθώς αποχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Γιώτα Πούλου. Η κυρία Πούλου επέλεξε να μην κοινοποιήσει δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής της, που κατέθεσε σήμερα, στο εκτελεστικό γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της. Το γραφείο τύπου του κόμματος της εύχεται με ανακοίνωση καλή συνέχεια στον αγώνα της για τους πολίτες της Βιωτίας. Πλέον η Ραλία Χριστίδου παραμένει η μοναδική βουλευτής που υποστηρίζει το Στέφανο Κασελάκη. Προσωρινό μπλόκο μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από προσφυγές δύο υποψήφιων αναδόχων κατά της απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο. Οι δύο προσφυγές θα εξεταστούν από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, με την απόφαση να εκτιμάται ότι θα βγει σε διάστημα 40 ημερών. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι Θεσσαλονίκης το απόγευμα, που έκαψε ξηρά χόρτα σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, το λεγόμενο καταστροφέα, εντός οικοπαιδικού χώρου όπου εκτελούσε εργασίες καθαρισμού, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 7 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 536 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 684.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 170 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 157 αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 13 από πρόθεση. Υπό μερικό έλεγχο αυτή την ώρα η φωτιά στη Λέσβο. Νέα στοιχεία προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης που ερευνά το ελληνικό FBI και έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία του γιου από τη μητέρα και αυτοκυρία στο Αίγιο. Οι αρχές επίσης που εξετάζουν το φάκελο της υπόθεσης και βλέπουν τα ευρήματα της νεκροψίας λένε ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμία βεβαιότητα περί παρέμβασης τρίτου δράστη στο θάνατο μητέρας και γιού της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Δαμασκό εμέσω επίσκεψης του Γάλλου Πρόεδρου στη χώρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 18 άνθρωποι. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε περίπου την ώρα που ο Γάλλος Πρόεδρος είχε συνάντηση με το Σύρο ομολογό του. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
11: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη και τη δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και 10, άντε 12 σκάρτα λεπτά έφταναν για να γίνει η ανατροπή του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αργεντινή είναι στους 8 με Μέση Μεσία, με assist και goal το 2-2 και στο τέλος της καθυστερήσεις η Αλμπισελέστε πέρασε στους 8 αφήνοντας άναυδους τους Αιγύπτιους που μέχρι το 78 νόμιζαν ότι θα περνούσαν στην επόμενη φάση λογαριάζοντας χωρίς τον Λιονέλ Μέση. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της και στην Νατάσα που λέει ότι μας άνοιξε στην όρεξη βραδιάτικα με αφορμή το προηγούμενο σχόλιο όσον αφορά τα φαγητά στα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε και τη Ζαχαρένια που μας στέλνει τώρα το μήνυμα. Η καλύτερη μας ώρα, απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από δυτικά λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και θα συνεχίσουμε καλοκαιρινά, μιας και ο βασιλιάς των καλοκαιρινών φρούτων είναι ένα, το καρπούζι. Και πώς θα καταλάβεις τι έχει μέσα αυτό το πράσινο στρόγγυλο πράγμα αν δεν είσαι ειδικός. Η παραγωγή λένε ότι θέλει τέχνη για να δεις ποιο είναι το καλό καρπούζι και μάλιστα συστήνουν και ορισμένα σημάδια που μπορούν να σας κάνουν να επιλέξετε το καλύτερο. Λοιπόν, βασικές ενδείξεις ότι ένα καρπούζι είναι ώριμο είναι οι εξής. Η φλούδα του πρέπει να είναι ματ, όχι γυαλιστερή, καθώς η γυαλάδα λέει υποδηλώνει ότι είναι άγουρο. Οι καφέ τραχές κοιλίδες ή ουλές στην επιφάνεια της φλούδας αποτελούν ένδειξη καλής γεύσης. Σχετίζονται με την επικονίαση του άνθους από μέλισσες. Το σημείο όπου το καρπούζι ακουμπούσε στο έδαφος θα πρέπει να έχει πορτοκαλί ή κίτρινο χρώμα. Είναι ένδειξη ότι έχει οριμάσει σωστά και το μεγάλο κόλπο τώρα, το χτύπημα. Όταν το χτυπάνε εκεί και λες τι ακούνε ρε φίλε μέσα, παίζει κανένας. Ένα ελαφρύ χτύπημα λέει στη φλούδα μπορεί επίσης να βοηθήσει. Το ώριμο καρπούζι παράγει ένα βαθύ κούφιο ήχο, ενώ το άγουρο ακούγεται πιο συμπαγές. Πώς ακούγεται η διαφορά, ποια είναι, μην με ρωτάτε, δεν την ξέρω. Τέλος, προτιμήστε τα στρογγυλά καρπούζια, καθώς θεωρούνται πιο γευστικά από τα οβάλ ή τα μακρόστενα. Άντε, καλή όρεξη.

0: Fade Out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Κι όμως η Έφη βρήκε ποιο είναι το καλύτερο καρπούζι. Και έχει και απόλυτο δίκιο. Το καλύτερο καρπούζι, λέει, είναι αυτό που σου το φέρνουν στο πιάτο. 100%. Και καθαρισμένο κιόλας και είσαι κύριος. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. Καλησπέρα και απόψε, λέει η Έφη, στο 693-078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και τώρα δεν θα πάμε ούτε στα καρπούζια, ούτε στα ελληνικά νησιά. Θα πάμε σε τα νησιά όλης της Ευρώπης. Αν και αυτή την έρευνα που παρουσιάζει το Euronews την αμφισβητώ για έναν και μόνο λόγο, θα σας πω αργότερα. Λοιπόν, το Euronews αξιολόγησε 80 νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης με βάση τρία κριτήρια. Καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, βροχοπτώσεις, ανέμους, θερμοκρασία, επιλογές για φαγητό και ποτό, εστιατόρια, καφέ, μπαρ και σε σχέση με το μέγεθος του νησιού και τους χώρους πρασίνου και την φυσική βλάστηση. Στην τελική βαθμολογία η φύση και οι χώροι πρασίνου είχαν βαρύτητα 45%, οι καιρικές συνθήκες 35% και οι επιλογές για φαγητό και ποτό 20%. Λοιπόν, στην πρώτη δεκάδα έχουμε κυριαρχία Ισπανίας και Κροατίας με 9 θέσεις. Στην κορυφή της λίστας είναι η Τενερίφη, το μεγαλύτερο νησί του Καναρίων νήσων, με βαθμολογία 95%. Σύμφωνα με τη βαθμολογία, ξεχώρισε στο συνδυασμό εντυπωσιακών φυσικών τοπίων, ποιοτικής γαστρονομίας και κυρίως υψηλών ποσοστών ηλιοφάνειας. Δεύτερη η Λαπάλμα, γνωστή και ως La Isla Bonita. Το νησί αποτελεί απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, γεγονός που αντανακλά τον φυσικό του πλούτο. Τρίτη η Μαδέρα της Πορτογαλίας με 93%, βρίσκεται το αρχαίο δάσος που είναι μνημείο φυσικής κληρονομιάς της UNESCO και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο νησιά της Κροατίας, η Μεσαιωνική Κόρτσουλα με 92% και το Μλιέτ με 90%, ένα από τα νησιά της Αδριατικής που ελάχιστα έχει παρέμβει άνθρωπος. Στη δεκάδα συμπληρώνουν η Μαγιόρκα, Λόσινη στην Κροατία, Μπράτς επίσης Κροατία, Γκραν Κανάρια και Λαγκομέρα επίσης στα Κανάρια νησιά. Όσον αφορά τα καλύτερα νησιά με βάση την ηλιοφάνεια είναι πρώτη Τενερίφη, ακολουθεί Λαγκομέρα και Γκραν Κανάρια, τα Κανάρια νησιά λοιπόν. Με βάση τις δραστηριότητες στη φύση, το Μλιέτ στην Κροατία, η Μαδέρα της Πορτογαλίας και η Κόρτσουλα επίσης στην Κροατία και στη γαστρονομία το Κάπρι στην Ιταλία πρώτο και η Σαρδινία δεύτερη. Αναρωτιόμαστε πού είναι η Ελλάδα. Με τόσα νησιά πού είναι η Ελλάδα σε αυτή την έρευνα. Η Ελλάδα λοιπόν σύμφωνα με αυτή την έρευνα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι... έχει βάση, δεν έχει ούτε ένα ελληνικό νησί, είναι μόνο η Σαντορίνη στην τρίτη θέση στα καλύτερα νησιά με βάση το φαγητό. Εγώ ένα θα σας πω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

0: Κάπου εδώ θα πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και θα επιστρέψουμε εδώ στον 102 για περισσότερο Fade Out.
1: City.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι ο Τούρκος Πρόεδρος. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. «Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο ομολογό του. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στα 1.250 ευρώ οι αποδοχές για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στα 1.200 για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Συνελήφθη 66χρονος για τη φωτιά στο Τριάδι, έκανε εργασίες καθαρισμού οικοπαίδου με μηχάνημα και προκάλεσε σπινθήρα. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λέσβο. Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Γαλλία, η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις εκλογές του 2027. Συναγερμός για νέο φωνικό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Το νέο κύμα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο επικίνδυνο, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 2 νεκροί στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη μετά από εργασίες ανακαίνησης. Εκενώθηκαν γειτονικά κτίρια και ξενοδοχεία. Στους 8 του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από επική ανατροπή. Νίκησε με 3-2 την Αίγυπτο. Ο Μέση έβαλε γκολ, όμως έχασε και πέναλτι, κόβοντας την ανάσα στους οπαδούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και αν ετοιμάζετε να πάτε ταξίδι και δει αεροπορικό, πρέπει να πάρετε μαζί σας φούτερ, ζακέτα, κάτι τέλος πάντων. Γιατί κάνει κρύο στις πτήσεις λοιπόν? Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο θα γνωρίζετε ότι στην καμπίνα του αεροπλάνου υπάρχει μια σχετική ψυχρότητα ή το κλίμα μέσα είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία και δύσκολο. 20 βαθμοί ο Κώστας λέει, 21 με 24 υπολογίζεται εδώ, υπάρχει μια... Λοιπόν, ένας πρώην αεροσυνοδός και παρουσιαστής ταξιδιωτικής εκπομπής αποκάλυψε γιατί μέσα στο αεροπλάνο κάνει πολύ κρύο. Η ιδανική θερμοκρασία σύμφωνα με τον ίδιο στην καμπίνα ενός αεροσκάφους κυμαίνεται μεταξύ 21 και 24 βαθμών Κελσίου. Θεωρητικά αυτή είναι μια άνετη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Στην πράξη όμως μέσα στο αεροπλάνο το κρύο γίνεται πιο αισθητό λόγω της πολύ χαμηλής υγρασίας. Σε ύψος πλεύσης η υγρασία στην καμπίνα μπορεί να πέσει στο 10 έως 20% επίπεδα πολύ χαμηλά. Ο ξηρός αέρας κάνει το σώμα να αισθάνεται τη θερμοκρασία διαφορετικά και συχνά πιο ψυχρά. Για ποιο λόγο λοιπόν η θερμοκρασία είναι τόσο χαμηλή? Η απάντηση λέει ότι είναι για να μην λιποθυμούν οι επιβάτες. Στην καμπίνα ενός αεροπλάνου η πίεση δεν αντιστοιχεί σε εκείνη με την επιφάνεια της θάλασσας. Συνήθως προσομοιώνει υψόμετρο περίπου 6 έως 8.000 ποδιών, δηλαδή συνθήκες παρόμοιες με αυτές ενός βουνού. Και έτσι γίνεται ο συμβιβασμός. Αν το αεροσκάφος διατηρούσε πίεση αντίστοιχη τη στάθμη της θάλασσας σε ύψος 35.000 ποδιών, θα έπρεπε να είναι πολύ βαρύτερο με μεγάλη κατανάλωση καυσίμου. Για τους περισσότερους μπορεί η αλλαγή να περνά παρατήρητη, ωστόσο το σώμα έχει στη διάθεσή του λιγότερο οξυγόνο και κάποιοι μπορεί να αισθανθούν τζάλι, αδυναμία ή τάση λιποθυμίας, ιδιαίτερα σε νυχτερινές πτήσεις, όταν ξυπνούν απότομα, σηκώνονται γρήγορα και ο οργανισμός δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως. Ο πιο δροσερός αέρας βοηθά τους επιβάτες να παραμένουν σε εγρήγορση, κάτι σημαντικό σε περίπτωση αναταράξεων ή ανάγκη εκένωσης. Η ζέστη αντίθετα επιβαρύνει την κυκλοφορία του αίματος, κάνει την καρδιά να δουλεύει εντονότερα και αυξάνει τις ανάγκες του οργανισμού σε οξυγόνο. Λοιπόν, τι να κάνετε αν κρυώνετε? Το βέβαιο είναι να πάρετε μια ζακέτα ή ένα φούτερ, αλλά πού να καθίσετε πού να μην καθίσετε αν κρυώνετε? Λοιπόν, οι θέσεις στην έξοδο κινδύνου και στα παράθυρα συχνά είναι πιο ψυχρές επειδή βρίσκονται κοντά στις πόρτες ή στο εξωτερικό κέλυφος του αεροπλάνου. Οι κουζίνες όπου προετοιμάζονται τρόφιμα και ποτά είναι επίσης πιο κρύες, κυρίως λόγω των ισχυρών μονάδων ψύξης. Και σε κάθε περίπτωση φροντίστε να πάρετε κάτι, κρυώνετε δεν κρυώνετε, για τίποτε δεν ξέρεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει «Μακάρι να κρυώναμε, αλλά πού?» με αφορμή το κρύο στις πτήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, ταξιδάκια ονειρεύεται και γιατί όχι. Λοιπόν, στις 4 Οκτωβρίου του 1847, ο Έντουαρτ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, πρωτεύουσα της τότε Βρετανικής Απικίας του Μαυρικίου, έστειλε επιστολή στους συνεργάτες του στον Μπορντό της Γαλλίας. Τους ενημέρωνε ότι είχε παραλάβει 48 βαρέλια κρασί που του είχαν αποστείλει και ότι είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το 1 τρίτο του φορτίου. Θα μου πείτε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο βαρετό γράμμα του κόσμου και ενδεχομένως θα είχατε δίκιο. Ωστόσο, είναι το πιο ακριβό γράμμα του κόσμου και η σπανιότητά του δεν έγκυται στο περιεχόμενο της επιστολής, αλλά στα δύο γραμματόσημα τα οποία κόλλησε επάνω ο Αποστολέας. Το λεγόμενο γράμμα του Μπορντό έχει συναρπάσει τους φιλοτελιστές εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Ο μοναδικός συνδυασμός δύο γραμματοσύμων που χρησιμοποιήθηκαν το κάνει περιζήτητο. Η εκτιμόμενη αξία του αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται στην κατοχή αγνώστου συλλέκτη. Τα περίφημα γραμματόσημα του Μαυρίκιου δημιουργήθηκαν κατά λάθος το 1847 όταν ο Χαράκτης ανέγραψε δίπλα στο πορτρέτο της Βασίλισσας Βικτόριας τη φράση «Post office» αντί για «Post paid». Πριν διορθωθεί το σφάλμα είχαν ήδη τυπωθεί και διατεθεί 500 αντίτυπα. Σήμερα διασώζονται από αυτά μόλις 27 γραμματόσημα, 12 από τα μπλε και 15 από τα ρόζ, τα οποία θεωρούνται σχεδόν μυθικά αντικείμενα για τους συλλέκτες. Ένα από τα μπλε σε άριστη κατάσταση, χωρίς ταχυδρομικές σφραγίδες επάνω δηλαδή, αποτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο τα συγκεκριμένα γραμματόσημα, όπως είναι φυσικό, αλλάζουν εξαιρετικά σπάνια χέρια, καθώς αποτελούν τα πιο περιζήτητα αντικείμενα στον κόσμο του φιλοτελισμού.

Λοιπόν, ένας Ιταλός YouTuber φιλοξένησε σε συνέντευξη που έκανε τον τύπο που έχει το πιο εύκολο τηλεφωνικό αριθμό του κόσμου. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να εμφανιστεί επώνυμα και κράτησε την ανωνυμία του παρουσιαζόμενος ως κύριος Sim, και αυτό γιατί έχει στη συλλογή του μια σειρά από απίθανους τηλεφωνικούς αριθμούς και αυτή τη συλλογή τη φυλά ως κόρη οφθαλμού. Λοιπόν, έχει το ιταλικό αριθμό 33 33 33 33 33 33. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός του αριθμός και ο τύπος δέχεται, λέει, καθημερινά, έχει μπει στο βιβλίο Guinness για αυτόν τον αριθμό, δέχεται καθημερινά μεταξύ 1500 και 2000 τηλεφωνικών κλήσεων που δεν αφορούν τον ίδιο. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό τον αριθμό για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές φόρμες στο διαδίκτυο, να κάνουν κρατήσεις ή να εγγραφούν σε κοινωνικά δίκτυα για να μην δώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία. Χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό και έτσι δέχεται κλήσεις. Έχει βρει το κόλπο έτσι ώστε να μην φτάνουν οι κλήσεις σε αυτόν. Αν δεν βρίσκονται στη λίστα των επαφών του, πηγαίνουν κατευθείαν σε σήμα κατηλημένου. Για τον αριθμό αυτό του έχουν προσφερθεί 2 εκατομμύρια δολάρια για να το πουλήσει, ωστόσο πιστός στη συλλογή του δεν τα δέχτηκε και, όπως είπε, ακόμη και σήμερα η σύζυγός του τον κυνηγά για αυτή του την απόφαση. Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν επί 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ελένη Ιατρού και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

ευτυχισμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μάθητης μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της Γης, καθώς ο μικροδορυφόρος Hyperion GR1 εκτοξεύθηκε επιτυχώς σήμερα και βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Η εκτόξευση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας με άμεσες εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη δημόσια διοίκηση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναμένεται να επιτύχουν φέτος το στόχο αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ. Η Λιθουανία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών στη συμμαχία με 5,33%, ακολουθούμενη από την Εσθονία, τη Λετωνία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του. Ο κ. Μητσοτάκης παρίσταται αυτή την ώρα στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, στο περιθώριο των εργασιών της Συμμαχίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος του F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά Ευρωπαίων συμμάχων. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 54 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τέλος, σε μια πολυετή εκκρεμότητα που είχε οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε αντιπαράθεση με το ίδιο το δημόσιο, βάζει ο νέος νόμος. Το δημόσιο πλέον δεν προβάλλει δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις όταν η κατοχή στηρίζεται σε παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή πράξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Παράλληλα, όσοι διαθέτουν προσωρινούς τίτλους, διοικητικές πράξεις παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετικές βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών μπορούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να εμπλακούν σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Στη σύλληψη και του δεύτερου νεαρού που φέρεται να εμπλέκεται σε δύο εμπριστικές επιθέσεις με κίνητρο οπαδικές διαφορές που είχαν γίνει πριν από ένα χρόνο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η αστυνομία. Στο σπίτι του βρέθηκαν 40 δόσεις κοκαίνης. Ο πρώτος φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η τελετή για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Ιερή Πόλη Κόμ και η πομπή με τη σωρό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μια χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιητική κοινότητα. Σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας, 6 μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας, εκατομμύρια άνθρωποι απέτησαν φόρο τιμής στον ηγέτη στην Τεχεράνη. Στην ΚΟΠ το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε «Θάνατο στην Αμερική», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Τουλάχιστον 5 γυναίκες κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο του Ραμπάτ για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, καταγγελίες που οδήγησαν σε έρευνα εκ μέρους του Βατικανού, αλλά και στη συνταξιοδότηση του Καρδιναλίου. Ο 74χρονος Ισπανός Καρδινάλιος αρνείται κάθε ανάμειξή του στην υπόθεση. Στη Νέα Υόρκη, οι πολυδρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν εκενώθηκαν το πρωί εν ώρα αιχμής στην πόλη, έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη 38 ορόφων, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνησης, αφού μετατρέπεται σε διαμερίσματα. Ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών, που απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο, είπε πως του ανέφεραν ότι μια κολόνα είχε σπάσει. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών πραγματοποίησε η Αργεντινή, επιστρέφοντας από την κόλαση του αποκλεισμού, καθώς επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, αν και μέχρι το 79ο λεπτό ήταν πίσω στο σκορ με 2-0. Έτσι, η Αργεντινή προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη θερινή βάρδια εδώ στον 102, τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μου μοιάζει πιο μακρινό από τα άλλα. Μάλλον χρειάζομαι διακοπές, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Σας θέλουμε και εσάς στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Πείτε μας πού βρίσκετε, πώς περνάτε, αν σας απασχολεί κάτι. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σας απαντήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Τη μισή χαρά που είχαμε όταν γυρνούσαμε στο αυτοκίνητο και βρίσκαμε στον Μπαμπρίζε αυτό το ροζ χαρτάκι που μας άφηνε η τροχιά, μας θερεί πλέον, αφού οι κλήσεις δεν θα τις βρίσκουμε στο αυτοκίνητο, αλλά θα μας έρχονται ψηφιακά μέσω SMS ή email. Η παρουσίαση έγινε σήμερα, παρουσία του κυρίου Χρυσοχοίδη. Η τροχιά εφοδιάστηκε με καινούργια σύγχρονα τάμπλετ που τους δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν την πινακίδα του αυτοκίνητου που έχει κάνει κάποια παράβαση, να περνάνε ψηφιακά το πρόστιμο και να μας έρχεται αυτό μέσω της θηρίδας του πολίτη. Ψηφιακά θα μπορούν να γίνονται και οι ενστάσεις. Το ότι κάποιος μας έγραψε μια κλήση δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Οι ενστάσεις λοιπόν και ό,τι αιτήματα έχουμε θα υποβάλλονται και αυτά πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η φυσική μας παρουσία στην τροχιά. Το σύστημα προβλέπει μάλιστα και την ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, η οποία θα δεσμεύεται άμεσα στο κεντρικό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός της τροχιάς θα έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει αν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητό σας, αν έχετε περάσει κταίο, αν έχετε κάρτα καυσαερίων και αν ισχύει η άδεια οδήγησης. Σε νέα εποχή λοιπόν περνάει η τροχιά και όλα αυτά γίνονται για να εξυπηρετείται ο πολίτης και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι τουλάχιστον λέει το Υπουργείο, και να γίνεται και πιο εύκολη και η δουλειά των αστυνομικών της τροχιάς, οι οποίοι έχουν μεγάλο βάρος στις μεγάλου πόλεις. Έχαμε και δηλώσει από τον κύριο Χρυσοχοίδη, γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο ταχείς, πιο διαφανείς. Για μας αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη βασική προτεραιότητα η οδική ασφάλεια, απόδειξε ότι το προσωπικό της τροχιάς έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια, αλήθεια είναι αυτό, ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια σε μια χώρα όπου δυστυχώς έχει ένα θλιβερό προνόμιο να έχει πάρα πολλές εκατοντάδες νεκρούς από τροχιά. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να

Θα ήθελα πάρα πολύ να μην υπάρχουν ειδήσεις και να μιλάμε σε όλη την εκπομπή για την επική ανατροπή που έκανε η Αργεντινή και την καταπληκτική εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, αλλά δυστυχώς και σήμερα το αστυνομικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη ήταν πλούσιο. Θα ξεκινήσουμε από τη Νεάπολη, όπου μέσα σε ένα διαμέρισμα βρέθηκε νεκρή μια γυναίκα 23 ετών, πάρα πολύ νέα. Την αναζητούσε τις τελευταίες μέρες η οικογένειά της, δεν την έβρισκαν. Έτσι, κάποιος συγγενής της, ένα οικείο της πρόσωπο, μετέβη στο διαμέρισμα που και την εντόπισε νεκρή. Κλήθηκε φυσικά η αστυνομία στο σημείο. Ο ιατροδικαστής θα κάνει την εξέταση και θα μάθουμε αν υπάρχει κάποια ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μη ύπαρξη από ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αλλά περιμένουμε πάντα την ιατροδικαστική εξέταση. Και από την 23χρονη θα σας πω σε μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου που ερευνά οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας 14χρονος κατηγορείται για βιασμό αλλά και βιντεοσκόπηση της πράξης μιας 15χρονης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί είναι και μικρές ηλικίες. Κατηγορείται, δεν σημαίνει ότι έχει συμβεί η πράξη. Γίνονται οι έρευνες. Έγινε κινητοποίηση σήμερα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Έχουν κατασχεθεί όλα τα ψηφιακά μέσα που χρειάζονται να ερευνηθούν. Έχουν μεταφερθεί στο εγκληματολογικό της Βορείου Ελλάδος, που έχουν και εξειδικευμένους αναλυτές. Και φυσικά θα σχηματιστεί η δικογραφία για βιασμό, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και από την σοκαριστική αυτή υπόθεση θα σας πάω στην Ημαθία, και συγκεκριμένα στο Κουλουρά Ημαθίας, όπου ένας καυγάς είχε τραγικό απολογισμό, έναν σοβαρά τραυματία στο νοσοκομείο και έναν νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από έναν διαπληκτισμό. Ένας 47χρονος τσακώθηκε με δύο Ρωμά, ηλικίες 32 και 62 ετών. Ο καυγάς ξέφυγε, με συνέπεια ο 47χρονος να τραυματίσει τον 62χρονο σοβαρά στο κεφάλι με χτύπημα και μαχαίρωσε θανάσιμα τον δεύτερο στο θώρακα τον 32χρονο. Το χτύπημα ήταν μοιραίο και κατέληξε. Το ΕΚΑΒ που έφτασε δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης και αναμένουμε και εκεί να ασκηθούν διώξεις και κατηγορίες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Χαιρέτησε την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια. Η Αφροδιγυνέστορα θα παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας της Βάγιας την Πέμπτη στην Κοζάνη. Τέλος της διεκδικής ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Δεύτερη σύλληψη για εμπρισμούς με οπαδικό κίνητρο, βρέθηκαν κοκαίνη και η μοτοσικλέτα διαφυγής. Νέκρος βρέθηκε από περιπατητές, 53χρονος ερεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου. Στη φυλακή προποντής για σεξουαλική παρενόχληση 4 ανήλικων αθλητριών Στίβου στην Κεφαλονιά. Απίθανη πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ με μαέστρο τον Μέση, έχανε 0-2 από την Αίγυπτο, νίκησε όμως με 3-2. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τον Στέφανο που λέει: ας ηρεμήσουμε λίγο από αυτό που είδαμε πάλι. Ο καλύτερος παίχτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου κουβάλισε πάλι μόνος του την Αργεντινή. Και πράγματι, με όσα κάνει στο φετινό Μουντιάλ ο Μέση, νομίζω ότι μας λυτρώνει λίγο όσους φοβόμαστε να πούμε ότι ήταν καλύτερος από τον Μαραντόνα. Νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το λέμε: είναι καλύτερος από τον Ντιέγκο ο Λιονέλ Μέση. Δεν είναι μόνο όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, είναι ότι έχει εμπνεύσει και όλους τους παίχτες της Αργεντινής που δεν τους λες και τόσο πολύ ταλαντούχους. Δηλαδή, αν συγκρίναμε Γαλλία με τους παίχτες της Αργεντινής και Βραζιλία ακόμη, είναι λιγότερο ταλαντούχοι οι παίχτες της Αργεντινής, αλλά βλέπετε ότι τα δίνουν όλα. Και όταν λέμε τα δίνουν όλα, γυρίσαν ένα μάτς σε 15 λεπτά, κάτι που είναι πανδύσκολο να γίνει, σχεδόν αδύνατο. Έρχεται και ωραίο παιχνίδι μετά. Στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Φυσικά το μεγάλο φαβορί είναι η Κολομβία που έχει κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις σε αυτό το Μουντιάλ. Να καλησπερίσουμε και τον Γιάννη που στέλνει μήνυμα. Υπέροχος καιρός λέει και αέρας. Εγώ είμαι μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω. Αλλά πριν είχε όντως ένα πολύ ωραίο αεράκι που δρόσιζε λίγο. Και από τα μηνύματα των παιδιών θα σας πάω στη Σκωτία και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έγινε εκεί. Από το 2000 η Σκωτία είχε βάλει ένα πρόγραμμα ώστε να μειωθεί η βία στους δρόμους. Χρειάστηκαν 26 χρόνια για να αποδώσει και να δούνε τα αποτελέσματα που βλέπουν σήμερα. Παρατηρήθηκε λοιπόν 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες, 70% μείωση στα αιματηρά επεισόδια και στη χρήση ακραίας βίας, δηλαδή μαχαιριών, σιδερογροθιές, ρόπαλα κτλ. Και πώς το κάναν αυτό? Ξεκίνησαν όταν συλλάμβαναν κάποια μέλη από συμμορίες, αντίπαλες συμμορίες, κάποιους που κάνανε ληστείες, δολοφονίες κτλ. Εκτός από το ότι τους βάζαν στη φυλακή, τους πηγαίνανε να ακούσουν μαρτυρίες από θύματα και τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια τους προσφερόταν υποστήριξη για να εγκαταλείψουν τον κύκλο της βίας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια διέξοδο στους ανθρώπους που είχαν μάθει ότι μόνο η βία υπάρχει. Και τελικά απέδωσε. Η φιλοσοφία της πρόληψης, όπως το λέγανε τότε, επεκτάθηκε σε όλη την κοινωνία, με νοσοκομεία και σχολεία να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο. Το ιατρικό προσωπικό εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει τη βία, ενώ στα σχολεία δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των μαθητών. Δηλαδή, όταν βλέπανε έναν μαθητή πως έχει ροπεί στη βία, αμέσως δρούσε όλο το σύστημα και υποστηρίζονταν από έναν αρμόδιο ψυχολόγο. Το ίδιο συνέβαινε αν κάποιος πήγαινε σε ένα χτυπημένο άτομο, πήγαινε στο νοσοκομείο, αμέσως ενεργούσε όλο το σύστημα, έβρισκαν το θήτη και του προσφέραν ψυχολογική υποστήριξη ώστε να βρεθεί η ρίζα του κακού. Και αν σας φαίνεται ότι, τι μας λες τώρα, σιγά μην έπιανε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, στη Σκωτία που θεωρούνται και λίγο θερμοκέφαλοι Σκοτσέζοι, έπιασε 50% μείωση στις ανθρωποκτονίες. Την ίδια στιγμή που στον υπόλοιπο πλανήτη βγαίνουν τα μαχαίρια για χωρίς λόγο, πραγματικά. Συγχαρητήρια στους Σκοτσέζους που τα κατάφεραν. Έχουμε και ένα ακόμη μήνυμα από την Μαρία που μας λέει: δύο φορές είπε να πάω στη Μονή Λαζαριστών και τις δύο φορές ακυρώθηκε η συναυλία. Μάλλον μιλάει για την ακύρωση της συναυλίας της Ευρυδίκης και του Μαραντίνη και του Χρήστου Δάντη. Ναι, ακυρώθηκε, έβγαλε και ανακοίνωση η εταιρεία παραγωγής. Δεν πειράζει, Μαρία, το καλοκαίρι είναι μπροστά, έχει και το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο γίνονται ακόμη περισσότερες συναυλίες.

Και μια συμφίλη της εκπομπής, η Μαρία, μας είπε τον πόνο της για την συναυλία που θα πήγαινε και ακυρώθηκε. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα αν αποφασίσετε να βγείτε. Στο θέατρο Κήπου έρχεται ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Μαρία Κίτσου με την οικογένεια Τσεκμέ. Σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Γράφει και σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Τόλης Παπαδημητρίου, ένα ιδιαίτερα χαρισματικό πλάσμα. Στο θέατρο Σικαιών, στο Μάνος Κατράκης, παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτιρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία, σας πάω στο Σινέα Απόλλων, όπου προβάλλεται η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας «Ξεχωριστή ημέρα», ταινιάρα, πραγματικά. Είναι μέσα στις τρεις καλύτερες που έχει πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Ντάγκλας. Η άλλη είναι η «Ολέθρια σχέση» και φυσικά «Το παιχνίδι», όπου είναι καταπληκτικός σε αυτή την ταινία. Ποια είναι η ιστορία της ταινίας? Ένας λευκός, πολύ πετυχημένος γιάπης, απολύεται από τη δουλειά του. Παθαίνει νευρική κρίση και καταστρέφει τα πάντα. Αυτό είναι η ευγενική προσέγγιση του τι κάνει μέχρι να φτάσει στο σπίτι του. Στο δρόμο για να πάει λοιπόν πίσω στην οικογένειά του γίνονται πάρα πολλά. Εκδηλώνει με μανία τα νεύρα του. Είναι καταπληκτική ταινία. Αν αποφασίσετε να βγείτε, να πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε. Πολύ ωραία πράγματα γίνονται και στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Μελωδία Μεντιτερανέα». Τι άλλο έχουμε? Έχουμε στη Μονή Λαζαριστεών, έρχονται οι Λοκομόντο, φυσικά τους ξέρετε τους Λοκομόντο, όποτε δίνουν συναυλίες είναι εκρηκτικό το αποτέλεσμα. Και στην ταράτσα του Σόλες και η Τζι εμφανίζεται ο Μοσχέ Μινιμάλ σε μια ατμοσφαιρική βραδιά γεμάτη μελωδίες. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Και μπορεί ο πλανήτης όλος να ασχολείται με το Μουντιάλ που γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά στη Φιλανδία πραγματοποιήθηκε το πιο εντυπωσιακό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφοράς συζύγων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σονγκιαγιάρβι της Φιλανδίας. 60 ζευγάρια από 12 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν φέτος. Πώς παίζεται το παιχνίδι? Ανεβαίνει η σύζυγος στην πλάτη του συζύγου και αυτός πρέπει να διανύσει μια μεγάλη απόσταση και φυσικά κερδίζει αυτός που θα φτάσει πρώτος. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο είναι εντυπωσιακότατο αν δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν, μάλιστα είχα την απορία τι τρώνε οι Φιλανδοί και γίνονται τόσο ντερέκια. Πραγματικά, άμα τους δείτε, είναι τεράστιοι. Γίνεται για 21η φορά. Μόνο δύο φορές δεν έγινε τα τελευταία 31 χρόνια και αυτό επειδή ακυρώθηκε λόγω του κορονοϊού. Και αν νομίζετε ότι κανείς δεν ασχολείται με αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτό το χωριό, την περίοδο που γίνεται αυτό το πρωτάθλημα, πηγαίνουν 30.000 τουρίστες για να δουν το συγκεκριμένο άθλημα που υπάρχει μόνο φυσικά στη Φιλανδία. Οι συμμετοχές που ξεχώρισαν φέτος ήταν ένας σύζυγος που κουβάλισε τη σύζυγό του και το αναπηρικό της αμαξίδιο, αλλά και για πρώτη φορά επετράπησε μια γυναίκα να σηκώσει αυτή τον σύζυγό της, ο οποίος ζύγιζε μάλιστα 135 κιλά. Μπορεί να μην τερμάτισε μέσα στα μετάλλια, στις πρώτες τρεις θέσεις, αλλά τερμάτισε και της το δίνουμε. 135 κιλά στην πλάτη της και έφτασε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα καλοκαίρι, οι διάσημοι στάρ του Hollywood προτιμούν τη χώρα μας και τα νησιά μας. Να δείτε πώς θα έρθουν αφού προβληθεί η Οδύσσια. Να μου το θυμηθείτε, η Οδύσσια θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα και μακάρι να το εκμεταλλευτούν. Η Kate Hudson, η δημοφιλής ηθοποιός και πολύ πετυχημένη στο Hollywood, είναι η κόρη της επίσης πολύ αγαπημένης της Goldie Hawn και του Kurt Russell. Κάθε χρόνο έρχεται στις Σποράδες και συγκεκριμένα στη Σκιάθο, το λατρεύει το μέρος. Φέτος είναι εδώ ήδη 15 μέρες, έχει φάει, έχει πιει και της ήρθε η έμπνευση να γράψει ένα τραγούδι, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά το ανέβασε στο διαδίκτυο, στα προσωπικά της social media και έχει εκατομμύρια προβολές. Η προσπάθειά της για να γράψει τραγούδι δεν ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη. Το ρεφρέν λέει: «Υπάρχει τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιο λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα». Καβάφης. Δηλαδή αδικείται αυτό το κορίτσι. Σημασία έχει να προβάλλεται η χώρα μας και να έρχονται οι τουρίστες και οι διάσημοι, ώστε να επωφελούμαστε από την ομορφιά των νησιών μας.

Έρχεται η Ελένη για το δελτίο στις 11. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στο Στάθη που είναι στις σιδηροδρομικές γραμμές και μας στέλνει φωτογραφίες από το καινούριο τρένο, λέει. Όντως είναι εντυπωσιακό το καινούριο τρένο. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της σύζυγου του το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των σύζυγων τους, σημαίνοντας έτσι την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο διατηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασε τους ανθρώπους να δει αν είναι εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, είπε χαρακτηριστικά, δεν ήταν εκεί για εμάς. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035 στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων 25-54 ετών για έως 24 μήνες έρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με τη δαπάνη να ανέρχεται συνολικά σε 36 εκατομμύρια ευρώ. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με καταγγελίες για επανάληψη εξεταστικού θέματος σε υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το περιστατικό, επισημαίνεται, αφορά αποκλειστικά δύο υποψηφίους και όχι το σύνολο των μαθητών, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί γενικευμένης βαθμολόγησης με άριστα. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε καμία οριζόντια παρέμβαση στη βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων. Με την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες στους υπαίτιους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Πρόκειται για συνολικά 4 αθλητρίες ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος χθες 2 ημεδαποί μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα κατέργαστης κάναβης στη χώρα μας μέσω ταχυδρομικού δέματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Το δέμα περιείχε κατέργαστη κάναβης συνολικού βάρους 1 κιλού και 43 γραμμαρίων, προερχόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Οι επιθέσεις και η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλούν να κλονίσουν το εύθραυστο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στον Καναδά, ο δοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, ηλικίας 7 και 12 ετών. Έβαλε φωτιά με μολότοφ στο ιατρείο που εργαζόταν και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του. Πριν από 2 χρόνια, φέρεται να είχε στείλει email στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, τονίζοντας ότι θα τους σκοτώσει όλους όσους βρίσκονται γύρω της, και τον Νταβατζή σου ανέφερε χαρακτηριστικά με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, χάος επικράτησε μετά τον νικητήριο γκολ της Αργεντινής. Έξαλλη η Αιγύπτη με το Μακάλιστερ, το συγκλονιστικό φινάλε με 3-2 στην αναμέτρηση που εξασφάλισε στην Αργεντινή την πρόκριση στους 8 του Μουντιάλ, προκάλεσε πολλά νεύρα και απίστευτη ένταση. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
8: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
9: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
10: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
11: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδας και πάμε να μιλήσουμε για ένα εκπληκτικό μάτς που όσοι το είδατε είστε τυχεροί. Δύο μεγάλες ανατροπές έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Τη μία την έκανε το Βέλγιο με τη Σενεγάλη που έχανε και αυτό 2-0 και κατάφερε και πήρε την πρόκριση. Και αυτή τη φορά η Αργεντινή βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Αίγυπτο. Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, είδε το Μέση να χάνει πέναλτι, είχε δοκάρι, έγινε το 2-0 πάρα πολύ γρήγορα. Κάπου εκεί όλοι πίστεψαν ότι τα πράγματα τελειώσαν και η Αργεντινή θα μείνει εκτός πρόκρισης. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέση είχε άλλη άποψη, το ίδιο και η παρέα του. 3 γκολ από το 79 μέχρι το 92 και δεν ήταν μόνο τα γκολ, είχαν και άλλες δύο ευκαιρίες για να πάρουν το παιχνίδι. Πολύ ψυχωμένοι, πολύ παθιασμένοι οι παίχτες της Αργεντινής, σε αντίθεση με αυτούς της Βραζιλίας. Είχαν θέληση, είχαν δίψα. Σας είπα, δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο ταλέντο οι συμπαίκτες του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό να το κάνει συνέχεια, δηλαδή ανάλογα και τον αντίπαλο που θα έχεις απέναντί σου. Οι Αιγύπτιοι, η αλήθεια είναι ότι τη δικαιούνταν την πρόκριση, αλλά κάναν και αυτοί κάποια λάθη στα τελευταία λεπτά. Δεν κράτησαν πολύ την μπάλα, έδωσαν πολύ χώρο στους παίχτες Αργεντινής και αυτά τα πληρώνει συνήθως. Και χθες έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχασαν με 1-4 από το Βέλγιο. Το Βέλγιο που την κατάλληλη στιγμή δείχνει ότι έχει βρει τη φόρμα του. Σκοράρει εύκολα. Βέβαια, ακόμη κάνει λάθη στην άμυνα και αυτό θα το πληρώσει με έναν δύσκολο αντίπαλο. Αυτή την ώρα στο 15ο λεπτό είμαστε, Ελβετία-Κολομβία είμαστε ακόμη στο 0-0. Σταματάει για λίγο το Μουντιάλ, δηλαδή αύριο δεν έχουμε παιχνίδια και επιστρέφουμε την Πέμπτη στις 11 όπου έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο, μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Βέβαια και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Η Γαλλία έχει τρομερό ταλέντο, τουλάχιστον 8 παίχτες από την ενδεκάδα είναι μέσα στους top του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά και το Μαρόκο έχει δείξει στοιχεία ότι είναι πολύ δεμένη ομάδα και αν της δοθεί έστω και μια παραμικρή ευκαιρία μπορεί να κάνει τη ζημιά. Όπως και να έχει, είναι από τα εντυπωσιακότερα Μουντιάλ που έχουμε δει φέτος, γενικά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Μετά τη νίκη των Βέλγων επί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχαμε και συνέχεια. Όσοι δεν ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στο Μουντιάλ, ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Φολαρίν Μπαλογκάν και να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι, ενώ δεν έπρεπε. Κάτι που είχε να συμβεί χρόνια, είχε συμβεί κάποτε που επί Πελέ, σε ένα Μουντιάλ που είχε πάρει μέρος και ο Πελέ. Οι Βέλγοι λοιπόν, αφού επικράτησαν των Αμερικανών, έκαναν μια ανάρτηση από τον επίσημο κιόλας λογαριασμό της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου, όπου έλεγαν προφανώς προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αν μπορείς ανέτρεψε και αυτό, και έδειχναν το σκορ, το 4-1. Μάλιστα μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου οι παίχτες του Βελγίου και άρχισαν να χορεύουν τον πολύ γνωστό χορό που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τις κινήσεις που κάνει όταν ανεβαίνει πάνω και δίνει ομιλίες, πάλι δηλαδή κοροϊδεύοντας τον πλανητάρχη. Το χάρηκαν πάρα πολύ οι Βελγοί. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, σχεδόν το σύνολο των φιλάθλων, ήταν με το Βέλγιο μετά από το όσα έγιναν, δηλαδή τις παρεμβάσεις που έγιναν στη FIFA, και το καταχάρηκαν πραγματικά.

Είναι κρίμα που οι Oasis γράφουν πια μουσική. Είναι κρίμα γενικά όταν ταλαντούχοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει αυτό που τους δόθηκε, μάλλον θεϊκά, και τραβήξαν ξεχωριστούς δρόμους. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουν ξανά τη θέληση να δημιουργήσουν μουσική, γιατί είναι πραγματικά απίστευτοι. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Η Ελλάδα πιάνει από φέτος το στόχο του ΝΑΤΟ για αύξηση 3,5% σε αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, είπε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες με παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστούν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα την 5η στην Κοζάνη. Εκεί θα είναι και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα που θα πάρει εξιτήριο. Στενεύει ο κλοιός για τους δράστες της φωνικής επίθεσης με τα γκαζάκια. Τέλος της διεκδικήσης ακινήτων από το δημόσιο βάζει ο νέος νόμος. Αποδοχές έως 1.250 ευρώ προβλέπει νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 πτυχιούχων για έως 24 μήνες από τη ΔΥΠΑ. Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκά στα Σφακιά, επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ. Χάσκι σώζει την τελευταία στιγμή παιδάκι από επίθεση αρκούδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται viral. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026, αν και ακόμα βρισκόμαστε στα μισά σχεδόν. Ποιες είναι οι πόλεις που αξίζει να ζεις καλύτερα, εκεί που ζεις αξιοπρεπέστατα δηλαδή. 173 πόλεις μετρήθηκαν από το Economist Intelligence Unit. Οι 10 πρώτες δεν μας προκαλούν έκπληξη. Η Κοπενχάγη είναι πρώτη από τη Δανία, δεύτερη είναι η Βιέννη από την Αυστρία, ακολουθεί η Μελβούρνη από την Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει και άλλες πόλεις μέσα. Στην τέταρτη θέση είναι το Σίδνεϊ, στην πέμπτη θέση είναι η Ζυρίχη, στην έκτη θέση είναι η Γενέβη, στην έβδομη η Οζάκα της Ιαπωνίας, να και άλλη πόλη από την Αυστραλία, στην όγδοη η Αδελαϊδα. Έχω φίλο που ζει στην Αδελαϊδα και ο άνθρωπος έπαθε σοκ από το τι συνάντησε εκεί πέρα, από το πόσο οργανωμένη είναι και πόσο πολύ ενδιαφέρονται για τους πολίτες της. Στην ένατη θέση είναι το Βανκούβερ του Καναδά και από εκεί έχω μαρτυρία, όντως η πόλη του Βανκούβερ είναι πολύ φιλική προς τους πολίτες της. Και κλείνουμε πάλι με πόλη της Ιαπωνίας, στη δέκατη θέση είναι το Τόκιο. Αν απορείτε αν υπάρχει κάποια ελληνική πόλη μέσα σε αυτή τη λίστα, υπάρχει η Αθήνα, η οποία βρίσκεται στην 88η θέση ανάμεσα σε 173 πόλεις, θυμίζω.

στο Λονδίνο, 10 μέρες πριν από εμάς, είδανε την Οδύσσια, η κριτική κινηματογράφου, και τα σχόλια ήταν αποθεωτικά. Συγκεκριμένα έγραψαν κινηματογραφική πανδεσία, και αυτό μας εξάπτει περισσότερο την φαντασία για το τι πρόκειται να δούμε στη μεγάλη οθόνη από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Υπομονή, σε 10 μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή την ταινία. Και σας πάω για κλείσιμο με μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, βαρεθήκαμε να ακούμε μόνο άσχημες ειδήσεις. Θα σας πάω στην Πάτρα, όπου έγινε μια μοναδική σύμπτωση. Δύο αδερφές γέννησαν την ίδια ημέρα αγόρια με το ίδιο βάρος. Οι δύο αδερφές είχαν μείνει έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, αλλά έτσι όπως τα έφερε η μοίρα, γεννήσαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια, και τα δύο παιδιά είχαν βάρος 2810 γραμμάρια. Έκανε και μια ανάρτηση η μευτήρας γυναικολόγος τους, όπου γράφει: δύο αδερφές, δύο καρδιές δεμένες από πάντα, που η ζωή της ευλόγησε με τον πιο ξεχωριστό τρόπο, έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών, και σαν να είχε γράψει η μοίρα το δικό της όμορφο παραμύθι, έφεραν στον κόσμο την ίδια μέρα δύο πανέμορφα αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2810 γραμμάρια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένα, τυχερά. Οι φωτογραφίες που βλέπω, βλέπω δύο χαμογελαστές μητέρες, και με αυτή την ευχάριστη εικόνα που σας περιγράφω θα κλείσουμε για σήμερα.

Λοιπόν, τελείωσε η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Πέρασε η ώρα εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ και για τα σημερινά σας μηνύματα. Δεν μας αφήνετε ποτέ μόνους να νιώθουμε μοναξιά εδώ μέσα στο στούντιο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Σαββίδη που ήταν σήμερα στον ήχο. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σταθάκης. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε, όπως είπαμε, αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού και της συζύγου του, το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική Προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους, σημαίνοντας την έναρξη των εργασιών της 36ης Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, η ποδοσφαιρική πιτελιά είχε συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομολογό του Γιόνας Γκαρ Στέρε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026. Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα τρία λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα. Στην κηδεία της Βάγιας Νέστορας στην Κοζάνη την Πέμπτη αναμένεται να δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ότι η δημοκρατία είναι εδώ ως ανάχωμα απέναντι σε όσους την επιβουλεύονται. Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κοινή παρουσία τους δηλώνουν την έμπρακτη συμπαραστασή τους στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της και τιμούν ένα θύμα της τυφλής βίας και του πολιτικού παραλογισμού. Στο μεταξύ, στην κηδεία της μητέρας της θα παραστεί και η Αφροδίτη Νέστορα, που θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Blackout αυτή την ώρα σε Ζωγράφου, Βύρονα, Αγία Βαρβάρα, Εγάλεο και Ανθούπολη στην Αττική. Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΙΕ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στις γραμμές μέσης τάσης. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε το μεσημέρι 73χρονη λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή στο Ποσίδι του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το λιμενικό, η 73χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θρίλερ σε εξέλιξη στα σφακιά της Κρήτης, καθώς αγνοείται 65χρονος ψάρο του Φεκάς και έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Το λιμενικό πραγματοποιεί επιχείρηση τόσο από θαλάσσης με δύο πλοιάρια και με συνδρομή από αλλιευτικό σκάφος, από αέρος με ντρόουν της Frontex, αλλά και από ξηράς με δύο οχήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούς, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούς είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που έκρεμει σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφυγεί στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της κατά δικαστικής απόφασης. Ένα έντονο τρίτο κατά σειρά κυμοκαύσωνα πρόκειται να πλήξει άμεσα την Ιταλική Χερσόνησο, όπου αύριο το θερμόμετρο θα ανέβει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη και τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, ο καύσωνας θα μετακινηθεί στην κεντρική Ιταλία και τη Σαρδινία, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα τώρα και συγκεκριμένα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για σήμερα γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν πάλι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωί.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.